0: παρουσία.
1: Music
0: 892.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο, πες μας.
2: Ω, μάλαμα. Είχαμε κάτι τρακαρίσματα.
1: Για να γελάς τόσο πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
2: Το χαμόγελο κρύβει το μπόνο από πίσω, ξέρεις.
1: Πώς.
2: Πρέπει να έχει φτάσει τα 2000.
1: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά λε.
3: Τι σιγά, ρε.
1: Εγώ νόμιζα.
2: Έχει πεθάνει, καλέ.
3: Τι το κάνεις, αγγελάς, παρακαλώ, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, ηρεμήστε.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.
7: Ε, αμά, όχι αμά, όχι.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Βρώμη, το ψωμί τρώνε, κάτι καραφλοδαίμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο Music. Έλα να πιω με δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπες.
3: Αχ, το καραφλοδαίμονες στο τέλειο.
2: Λοιπόν.
4: Μαρία, ένες λίμπο, σταματήσα γελάς επειδή μου είπε καραφλόδαιμονα.
2: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
3: Τα βαριόμουν εκτρά.
2: Πόσο διαφορετική είσαι από όλους τους υπόλοιπους. Χριστέ μου.
4: Πάρτα και εσύ.
2: Πόσο unique.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
3: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
2: Ναι, κλασικά. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρέπετε. Απαπαπαχ, θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή? Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
4: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music
5: 892. Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
6: Είσοδος ελεύθερη.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον Ντοξότη.
3: Χαζάτζι, δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον Ντοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σα! Τα παιδιά σα και μεγαλώνουν με ζώδια και άνθρωπο σκορπιού. Βάλε κατά τη διάρκεια. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίτης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα. Άμα μένει με τη μάνα σου 35 χρονών, τι να καταλάβει.
2: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγε σε ένα πάρτι.
3: Ο άλλο, ο Καζατζίδη έφυγε 5 χρονών δούλευε. Ο Καζατζίδη 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ένας Νίκος από την Κατερίνη που μας ακούει έχει σήμερα γενέθλια. Αν μπορούμε να του κάνουμε μία αφιέρωση.
1: Να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ είπες. Μπορώ να το πω και καλύτερα αν θέλεις και να το κάνουμε 10 ευρώ. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
0: Αυτό είναι συνδρομή ένα μήνα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Χρωματικότητες ραδιοφώνων. Εννοήσου τον ειδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πρώτα το. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
3: Πρώτα το, ρε.
2: Ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
4: Μίτσο,
2: να σου πω κάτι, Δημητρή. Ειρωνεύεται.
4: Απαράδεκτο.
2: Ξέρεις τι.
4: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μίτσο.
2: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
4: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
1: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
4: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
1: Γιατί.
4: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο.
1: Εμετικά άσχημο.
4: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
1: Και τώρα τι έχετε.
4: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
1: Κάτσε, ρε φαν, τι λες.
4: Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσει.
1: Να βάλει και βυζιά.
4: Ναι.
1: Μόνο.
4: Ναι. Από το σώμα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: σε λίγο. Βρήκα στο Instagram ότι σε ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου και εσύ δεν την ακολουθείς.
1: Ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου.
0: Ναι!
1: Καταρχάς, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις, κάθεσαι και βλέπεις ποιος με κάνει follow και ποιος δεν με κάνει.
0: Όχι, δηλαδή, δεν έχω.
1: Get a life, λέγω, κούκλα μου.
0: Κουλάκι μου.
1: Ξεκόλα. Ξεπέρασέ με. Περίμενε λίγο να το διαπιστώσω. Χαρούλα.
0: Χάρης.
1: Χάρης.
0: Αλεξίου, γράψε. Θα σε βγάλει. Είναι δυνατόν. Ναι.
1: Α, μ' ακολουθεί, παιδιά. Να την κάνω follow έχει να ανεβάσει από τις 3 Αυγούστου, ρε φίλε.
0: Με Χάρης Αλεξίου την κάνεις follow για να βλέπεις το content της.
1: Να την κάνω.
0: Αγόρι μου είσαι καλά.
2: Ευθύνης Κάλφας, Αστερόπιτ Χαϊνά, καθημερινά 6 με 9 το

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
0: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
4: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
3: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
4: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
3: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
4: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
3: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
5: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
6: Music 892.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Music, music, εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι. Εδώ είμαστε. Καλά, γελάει ο κόσμος το πρωί. Κάποιος μπήκε μέσα και πάτησε το κουμπί και πέσαν δύο τραγούδια από το πρωί.
1: Απαλή.
0: Στείλανε κάτι.
2: Εγώ δεν το έκανα.
0: Παιδιά, ένα κουμπί είναι στο φιλολόγιο. Εδώ πέρα μπάτε σκύλια, λέστε. Κάποιος μπήκε μέσα από τείχος. Μπορεί να ξέρεις και από τα δίπλα ραδιόφωνα να έρχονται να μας κάνουν τέτοιο.
2: Σαμποτάζ.
0: Σαμποτάζ.
1: Δεν νομίζω, μωρέ και εσύ. Ποιο
0: δεν νομίζω, έχει δει ποιοι είναι δίπλα. Η χειρότερη όλων.
1: Ο Γρηγόρης
0: έρχεται πιο αργά από όλους. Δεν μπορεί να είναι ο Γρηγόρης, αλλά μπορεί να είναι δίπλα.
2: Ποιος, ο Παναγής.
0: Ο Παναγής.
2: Που έρχεται νωρί-νωρί.
0: Ναι, ο Παναγής.
1: Αυτό σίγουρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και στο Δημήτρη. Σήμερα, ας πούμε, γιατί το κάνεις πάλι αυτό. Ρε, εσύ, Δημήτρη.
2: Τώρα το είδα που στο αποφάνει.
1: Μαριά, είμαστε, μιλάμε 10 λεπτά.
0: Λοιπόν, περίμενε λίγο. Έχω βάλει στο group στα κουνάβια. Χθες τσακωνόμασταν το πρωί, ξεκίνησε η εκπομπή το πρωί και τσακωνόμασταν τον Δημήτρη και του έκανα εγώ. Του εξηγούσα ότι μας κάνει bullying με αυτό με το μαλλί. Κάθε μέρα έχει διαφορετικό μαλλί. Σήμερα, έχετε χθες την φωτογραφία που σας ανέβασε στο group. Σήμερα θα σας δείξω πώς ήρθε. Και μετά, κάνα μια ολόκληρη κουβέντα. Ωραία κουβέντα θα έλεγε κάποιος ότι κάτσαμε, μιλήσαμε στα φίλοι και το εξηγούσα, ρε παιδί μου, εγώ ότι θεωρώ ότι είναι attention whore και τα κάνει όλα για να ασχολούμαστε μαζί του. Ο Δημήτρης μου είπε ότι αυτό δεν είναι σωστό που μου λες. Και εγώ τώρα θα σας στείλω και τη χθεσινή φωτογραφία πώς ήταν το μαλλί του και σήμερα.
1: Θες να σου δείξω.
0: Όχι.
1: Μαριά.
0: Και, όχι, πρέπει, μην τα βάζεις με τη Μαριά. Και μετά θα μας πούνε οι ακροάτες και οι ακροάτησες ποιος κάνει bullying σε ποιον.
1: Θες να σου δείξω πότε θα ήταν attention whore. Το μαλλί μου.
0: Πότε.
1: Αν σήμερα ερχόμουν όπως ξυπνούσα. Δηλαδή, ερχόμουν έτσι.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Βλέπεις,
2: σήμερα το έφτιαξες.
1: Το κατέβασα.
2: Ποιο ώρα ήταν χθες, δηλαδή.
0: Χθες να πούμε ότι είχε κάνει τη φούντα του Elvis Presley. Το έχω. Χθες είχε σκάσει εδώ πέρα. Ουμπάμπα, μπουλούμπα, μπουλάμπα. Σήμερα το έχει κατεβάσει. Σήμερα είναι πιο Justin Bieber. Baby, baby, baby. Εντάξει, θα πει κάποιος αν ήταν.
1: Δεν καταλαβαίνετε, το μαλλί είναι φυσική τρίχα, δεν είναι ζωντανό όμως, δεν είναι δικό μου. Οπότε ας πούμε σήμερα.
2: Τραπαζούρι.
1: Ήθελε λούσιμο.
0: Να πω κάτι.
2: Α, το λούσε πρωί-πρωί.
1: Όχι, δεν πρόλαβα να το λούσω.
0: Α, θα έχουμε και τέτοια τώρα. Ωραία.
1: Δεν πρόλαβα να το
2: τραβάει ζόρι, φάνη πρωί-πρωί, τον βλέπει. Τώρα αυτό προσπαθεί να το φτιάξει πόση ώρα.
0: Παιδιά, δεν τραβάει ζόρι, Δημήτρη. Δεν είναι το θέμα. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω για τον εαυτό μου γιατί λέτε ότι του κάνω bullying και τέτοια. Λοιπόν, να δείτε τι βλέπω εγώ κάθε μέρα. Τέλο πάντων, πάμε να. Σημαντικά τι να πρωτοξεκινήσουμε τώρα, τι να πούμε. Είδες που το μαλλί σου για άλλη μια φορά μπαίνει στη μέση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Βλέπω ότι έχουμε ανακοινώσει, παιδιά, γιατί έρχονται εκεί η ώρα των εκλογών. Έχουμε με τη σειρά θα τις πάρω τις ανακοινώσεις. Βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας τον Ιούνιο, από στιγμή σε στιγμή δηλαδή, έρχεται η ώρα. Έρχεται η ώρα του θερισμού, λέει ο Αλέξης.
1: Ναι.
0: δεν ξέρω. Το κόμμα προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας. Δίνουν και παίρνουν τα ονόματα που θα δώσει. Κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Τι είναι αυτό, τι είπε, λέει, βάρει κάτι λέξη σε Μίτσο. Δεν ξέρω, στόχος λέει δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να τον νικήσουμε, λέει. Στην εκδήλωση λέει για τις κυβερνώσεις αριστερά. Τι ξέρω.
1: Για την κυβερνώσα νέα αριστερά, ρε παιδί.
0: Ναι, κατάλαβα τι εννοεί. Είχαμε κάποιον που πήγε και παρακολούθησε γνωστό. Παρακολούθησε την κυβερνώσα αριστερά, τίποτα, τι έγινε.
1: Πήγανε και πολλοί από το ΣΥΡΙΖΑ πήγανε. Αν εννοεί, αν πήγαν Νέα Δημοκρατία, δεν πήγανε.
0: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, για να πιάσουμε ονόματα για το νέο κόμμα, αυτό λέω. Πήγε κανένα πολιτικό από. Για να δούμε ποιο θα πάρει κοντά.
1: Όλγα Γεροβασίλη, Ζαχαρούλα Τσιριγότη.
0: Δεν ξέρω καμία.
1: Αθηνά Λινού. Λινού την ξέρει σίγουρα.
2: Είναι ήδη δημοσιογράφο.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, τα πολιτικά δεν ξέρω.
2: Λινού.
1: Νομίζω ότι λιμοξιολόγος δεν είναι.
2: Α, εντάξει, λάθος κάνω.
1: Νομίζω ότι λιμοξιολόγος.
0: Τέλος πάντων.
1: Καραμέρος.
0: Ένας. Τον Καραμέρο τον ξέρω από το Αίγιο. Λοιπόν, α, όχι, ο Χαριτάτος από το Αίγιο.
2: Ο Χαριτάτος, καλά.
1: Αμάρε, φάνη.
0: Λοιπόν, μετράει αντίστροφα. Μετά έχουμε τη Μαρία την Καριστιανού. Μετράει αντίστροφα και η Μαρία Καριστιανού για το κόμμα που θα στελεχώσει, λέει, και με Έλληνες του εξωτερικού. Και τέλος βλέπω ανακοίνωση και Ηλίας Κασιδιάρης. Δεν είναι φυλακή ο Ηλίας.
1: Είναι φυλακή. Είπε με το πατήσω το ένα πόδι μου έξω.
0: Θα κάνω κόμμα.
1: Θα το κάνω, λέει, και σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχω τους νέους 17 με 35.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Βγαίνει τώρα από τη φυλακή ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Δεν νομίζω, 13 χρόνια πρέπει να έχει φάει ο Κασιδιάρης. Απλώς το λέει γενικά.
0: Αφού λέει ανακοίνωση τη δημιουργία νέου.
1: Έτσι είναι ο τίτλος, είναι clickbait. Μπήκα και το διάβασα. Είπε όταν πατήσω το ένα μου πόδι έξω. Θα κάνω το κόμμα. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει το κόμμα.
2: Πόσο καιρό είναι, ρε παιδιά, μέσα ο Κασιδιάρης.
0: Από τότε που έγινε η δολοφονία του παιδιού. Δεν ξέρω τώρα πόσο καιρό πάει. Δεν κάθομαι μετράω τώρα πόσο καιρό
2: είναι. Όχι, ενώ πάντως έχει χρόνια αρκετά ακόμα μέσα.
0: Δεν ξέρω.
2: Για τα 13.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Από την άλλη, έχουμε και Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος. Καλά, βέβαια δεν έχει ανακοινώσει κάποιο κόμμα. Έχει κόμμα. Το ΜΕΡΑ25 υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Υπάρχει το ΜΕΡΑ25.
1: Δεν το έχει σπάσει ακόμα.
0: Λοιπόν, ο οποίος βγήκε σε μια μεγάλη συνέντευξη και μίλαγε για την εικονική πραγματικότητα. Καλά το είπα. Για την εικονική διαπραγματεύση. διαπραγμάτευση που έκανε με το γερμανό πρέσβη τότε στο μνημόνιο, θα λέει προφανώς.
1: Ναι, τότε γίνεται.
0: Πάλι ιστορίες για αγρίους, φίλε. Δηλαδή, Βαρουφάκη, πραγματικά βαριέμαι. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Αυτά είναι τα τρία κόμματα που θα βγουν τώρα.
2: Παιδιά, βγαίνει, λένε, Σεπτέμβριο ο Κασιδιάρης.
0: Α, βγαίνει Σεπτέμβριο.
2: Βγαίνει Σεπτέμβριο, λέει. Ναι. Α, λέει και ο Ανδρέας και ο Νίκος.
0: Ναι. Καλά, δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω πότε βγαίνει. Το θέμα είναι ότι θα έχουμε πάρα πολύ ψωμί στη Βουλή. Τώρα, στη Βουλή, λέω. Θα έχουμε πολύ ψωμί στις εκλογές. Χανταϊός, πώς διάλογο λέγεται,
1: Χανταϊός.
0: Το επόμενο μεγάλο θέμα. Μας καθησύχασε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Δεν είναι COVID. Βγήκε και το είπατε,
2: Άδωνος Γεωργιάδης. Δεν είναι.
0: Είμαστε απολύτως έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε.
1: Η Μαρία να
2: αυτά φοβάμαι. Εγώ σας τα έλεγα χθες.
0: Μαρία, δεν έχει να φοβάσει τίποτα. Και μάλιστα βλέπω ότι έχει μια φωτογραφία του Άδωνου Γεωργιάδη μαζί με το σινικό τείχος.
1: Συγγνώμη, γέλασα.
0: Αυτό τι είναι, Μίτσο? Έχει ανεβεί κάπου μια φωτογραφία Άδωνος Γεωργιάδης.
1: Ρε φάνη, τον Άφλιο, τον Μπούρτζι είναι πίσω. Ποιος είναι ο κωτήχος? Το Μπούρτζι είναι και έχεις καλτέψει και εσύ.
0: Ναι, αλλά πού κολλάει αυτό? Εννοώ τύπου.
1: Δεν ξέρω που μιλείς, φωτογραφία του Μπούρτζι είναι. Ποιος είναι ο κωτήχος?
0: Εσύ που το καλάβεις τον Μπούρτζι.
1: Φαίνεται.
2: Το σινικό τείχος.
0: Είναι αυτό το Μπούρτζι?
1: Όχι, είναι αυτό το σινικό τείχος.
0: Λοιπόν, έχουν είναι πειραγμένο με AI. Λοιπόν.
2: Τον έχουν πειράξει, τον έχουν πειράξει τον Άδωνη και στο Μπούρτζι τον πειράξανε.
0: Για να σου πω κάτι, καταρχήν, γιατί το σινικό τείχος από πού το πήραν τα σχέδια?
2: Πες το μας αυτό τώρα.
0: Ποιος το φτιάξε? Έλληνας το φτιάξαν, δεν το
1: Έλληνας
0: λέω.
1: Έλληνας το φτιάξε.
0: Ποιος φτιάξε το σινικό τείχος?
1: Κάποιος Κινέζος.
2: Έλληνας το φτιάξε.
0: Για μπείτε να δείτε ποιος φτιάξε το σινικό τείχος.
2: Για πάντα. Το ξέρεις και αυτό.
0: Έχουν βρεθεί transcripts.
1: Είπες για φωτογραφία και Άδωνη, πήγε αλλού το μυαλό.
0: Ναι. Τι θέλω να πω.
2: Ναι, ξέρω σε ποια πήγε.
0: Παρ' όλα αυτά στην Τουρκία έχουμε, λέει, πέντε.
1: Αν τα είδες αυτά ή τα περνάς έτσι?
0: Ποια δεν είδα, για πες το ρεπορτάζ.
1: Αφού στο κοστίλι.
0: Πες το σύρε, παιδάκι μου, τώρα που μας με πρέπει πρωί-πρωί, τι έχουμε.
1: Έχει βγει μια φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Θα το λέγαμε μετά αυτό, ναι. Ναι, πες το, πες το. Ναι,
1: επειδή είπαμε για φωτογραφία, νόμιζα ότι αναφέρω στη φωτογραφία που έχει βγει τώρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ήταν η φωτογραφία με τον σινικό τείχο και μπερδέθηκα, ναι.
1: Ναι, που τον δείχνει. Και καλά, όχι τον ίδιο. Φέρεται να δείχνει. Μην πάω εκεί μέσα. Φέρεται να δείχνει τον Άδωνη Γεωργιάδη, κάποιον που του μοιάζει. Να...
2: ίδιος είναι, έτσι.
1: Να φιλιέται έντονα με μία άλλη γυναίκα.
0: Γιατί κακό είναι αυτό?
2: Τι
1: είναι παντρεμένος με την Ευγενία Μανολίδου. Οπότε είναι κακό.
2: Κακό είναι αυτό, όχι καθόλου.
0: Α, όχι, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Το ξέρω.
1: Αν και εφόσον είναι αυτό, είναι κακό.
2: Βγήκε όμως ο Άδωνης.
1: Βγήκε ο Άδωνης, φυσικά, και είπε ότι δεν είναι. Το διέψευσε. Θα κινηθεί νομικά. Ποιος είναι αυτός που την βγάζει και τη βάζει παντού? Έχουν ακουστεί μέχρι και ονόματα για το ποια μπορεί να είναι η κοπέλα αυτή. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να δείτε τη φωτογραφία κιόλας για να πείτε. Άλλοι λένε ότι είναι AI η φωτογραφία. Δεν μοιάζει για AI. Αν δεν είναι ο ίδιος, πρέπει να είναι κάποιος που του μοιάζει.
0: Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Το θέμα είναι τώρα την εποχή με το AI. Θα μπορείς να κάνεις τις κουτσουκέλες σου. Δηλαδή, πάω εγώ και φασώνομαι με κάποια. Μετά λέω, βγαίνω και λέω δημόσια είναι AI, πάει τελείως. Πώς θα αποδείξει τι? Δηλαδή, θέλω να πω εκεί πέρα που έχει πάει η πιστότητα με το AI.
2: Δεν θα φαίνεται κάπου κάτι, ότι κάτι είναι
0: AI. Ναι, θα πρέπει καλά, τώρα θα φαγωθεί τώρα.
1: Είναι τόσο χαζός, θα ήταν τόσο τέτοιο να το κάνει. Ενώ τον βλέπει όλος ο κόσμος σε ένα τραπέζι
0: έγινε
1: για φαγητό. Σε ένα τραπέζι ήταν, ρε παιδί.
0: Εντάξει,
1: σε ένα τραπέζι.
0: Δεν λέω για τον άνθρωπο, κύριε Άδη. Δεν ξέρω, τα μιλήω για τον άνθρωπο. Αλλά άμα είσαι στα ζουμιά σου, ρε Μίτσο, ένα φυλάκι μπορεί να φύγει.
1: Δεν το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Όταν είσαι
0: λαχτάρα,
1: παντρεμένος, δεν το κάνεις σε ένα τραπέζι.
0: Αν το λαχτάρα τον άλλο να το φιλήσει, να το

0: Να τα βγάλουμε, ναι. Ωραία.
1: Για το νέο, πώς το λένε, για το νέο Σαρδάμ του Γεωργιάδη, ο Άδωνης έχει πάθει κάτι τώρα τελευταία φορά. Τον έχει σκίσει και το Λούμπεν. Αρχίζει και σκορτσάρει. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Γενικά, επειδή μου ο Γεωργιάδης έχει αυτή το μιλάει γρήγορα και πολλές φορές μιλάει και σαν να έχουν γίνει τα δόντια του στραγάλια μέσα. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι το όσο μεγαλώνει, αρχίζει και τρώει λάγκρε. Αρχίζει και κολλάει λέξεις και τον έχουν πάρει, τον έχουν σκίσει. Δηλαδή έχει κάνει νέο κόλλημα, αλλά κάνει κάτι. Κάνει κάτι πολύ. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι λόγω γύρατος.
0: Τι γύρατος καλά, νεότατος είναι ο άνθρωπος.
1: Αρχίζει και τέτοιο αυτό. Επειδή είναι όλη μέρα στη τηλεοράση, από εδώ έχει χασέψει. Δεν είναι. Θέλω να σου πω ότι αν δείτε τα τελευταία σκορτσαρίσματα που κάνει.
0: Overdose δηλαδή έχει πάθει.
1: Δηλαδή, όχι, σκορτσάρι τύπου μαζεύτε τον μέσα.
0: Αλήθεια, το σκορτσάρι.
1: Ναι, ρε, δεν έχει δει στο Λούμπεν γίνεται.
0: Όχι, στο Λούμπεν δεν το έχω δει.
1: Κάνει κάτι. Κάτι λες, κοιτάξει, κάνε...
0: Αυτά πάντα δεν τα έκανε ή τώρα το έχει απογειώσει.
1: Τώρα το έχει απογειώσει. Τώρα σου λέω, δηλαδή, τώρα το βλέπεις, βγαίνει να μιλήσει και αν είναι σαν αντίκριε. Αν του κολλήσει σε ρί, νομίζει ότι το κάνει κάποιος για πλάκα, για αστείο. Έχει φάει σκάλωμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ πέρα θα είμαστε κλασικά σήμερα και έφυγε ο χορός του τραγούδι μέχρι τις 10. Ερχόμαστε.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: You made me feel like it was possible that our connection would become deeper.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, δουλευταράς πάντα μαζί μας, έτσι, κατεβάζετε εκεί πέρα δουλευταρά και θα βρείτε περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξετε εσείς ποιος θα έρθει στο σπίτι σας. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι έχουν αρχίσει και τρέλες τώρα από το MyDay. Θα μπείτε στο MyDay στην ενότητα My Reward Coupons και εκεί θα βρείτε διάφορες τρέλες, έχει διάφορες επιβραβεύσεις. Όπως Φερρυπίν, εδώ πέρα βλέπω ότι έχει 20% έκπτωση για ακτοπλοϊκά εισιτήρια με ferry scanner. Και άλλα πολλά θα το βρείτε στο MyDay, στο My Coupons. Εκεί πέρα έχει πολλά, δεν έχει μόνο για το πώς το λένε ferry scanner, έχει About You, έχει διάφορα. Εκεί πέρα να συμπίσετε, πώς το λένε, εκτόσεις. Πάμε.
1: Θέλετε να ενισχύσετε την πνευματική σας απόδοση? Ευτυχώς υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό ginseng, βιταμίνους συμπλέγματος B και ψευδάργυρο από τη Unipharma.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά βρίσκεται και η Spota Wheel, η οποία έχει γενέθλια και κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. Και με κάθε συμβόλαιο Leasing Spota Wheel Go παίρνεις 10 ημέρες δωρεάν upgrade σε premium αυτοκίνητο. Δηλαδή για 10 ημέρες οδηγείς κάτι πιο premium από αυτό που έχεις ήδη επιλέξει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση στη δόση σου. Μπες στο spotawheel.gr, επισκέψου την έκθεση Spota Wheel στην Παλίνη, λεωφόρο Πατών 17 χιλιόμετρο και μίσθωσε το μεταχειρισμένο που θέλεις, παίρνοντας 10 ημέρες πολυτέλειας δώρο.
0: Λοιπόν, Μητσοκιά, λέγε μου τώρα τι έγινε, γιατί τα έχουμε χάσει λίγο τώρα τις τελευταίες μέρες με τους Μετάλλικα και όλα αυτά. Έχουμε θέμα με το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ο άνθρωπος πραγματικά σε μια βλέπω δήλωσή του εδώ πέρα, πρόκειται περί λάθος που έχει κάνει ο λογιστής του.
2: Επειδή μου δεν έχει θέμα, απλώς το πόθεν έσχες, ξεχάστηκαν να μπουν μέσα οι καταθέσεις που έχει σε λογαριασμούς του εξωτερικού.
0: Παιδιά, και την έχουν πέσει στον Νίκο Ανδρουλάκη τώρα, επειδή έτυχε ο άνθρωπος τώρα, έτυχε να αυτά ξεχνιούνται, λογικό είναι.
1: Γίνεται.
0: Δεν γίνεται να ξεχάσει τώρα.
1: Να ξεχάσει καταθέσει εξωτερικού.
2: Είπε από λάθος του λογιστή, δεν δηλώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό. Με το που είδε το πόθεν έσχεσαι, το βγήκε μόνος του και το είπε. Ξέρετε κάτι, όπα, δεν έχει βάλει τους λογαριασμούς στο εξωτερικό.
0: Ναι. Βέβαια, καλό είναι, θα έλεγε κάποιος τώρα, ρε παιδί μου, ότι. Ναι. Εγώ είμαι μαζί του. Γίνονται λάθη τώρα. Θυμάσαι πόσα λεφτά, λέει, πόσα λεφτά ξεχάστηκαν να δηλώσουν?
2: Όχι, δεν είναι.
0: Ρε παιδί μου, θα σου πω ότι άμα ξεχάσει να δηλώσει 200-300 ευρώ, 1000-2000.
1: Καλά, εσύ μιλάς τώρα για τόσα λίγα. Εσύ πιστεύεις ότι θα έχει ξεχάσει?
0: Δεν θα πω για τον πρόεδρο.
1: Μικρό.
0: Όχι, δεν ξέρω. Άλλο, γενικά δεν λέω για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Λέω γενικά. Αν δεν δηλώσει 200-300 ευρώ, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, το καταλαβαίνω. Τώρα, αν τα ποσά είναι 500.000, 1 μύριο, δεν λέω για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι, γενικά μιλάμε.
0: Είναι τι λεφτά ξεχνάς. Είναι, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, άλλο να κλέψει ένα ευρώ, άλλο 20 εκατομμύρια. Δεν είναι και τα δύο κλοπή, θα πει κάποιος. Δεν πάει ακριβώς έτσι, πάει αναλογικά. Αλλά δεν λέω για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη
2: όχι,
0: αυτό.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά παρόλα αυτά θα τα βάλει τώρα μέσα ο πρόεδρος.
2: Θα τα βάλει κανονικά και, ναι, και τον έδωσε τον λογιστή.
0: Καλά του έκανε.
1: Μπράβο που βγήκε.
0: Καλά του έκανε. Καλά του έκανε, γιατί είναι κάτι λογιστές σαν το δικό μου. Εμένα τον λογιστή μου τον έχετε ακούσει όλο που τον βγάζω τον Γιώργο. Μου λέμε, δεν είναι να του εμπιστεύεσαι του λογιστές, Νίκο μου.
2: Ας πούμε, πρόσεξε. Στο πόθεν έσχεσαι του 23.
0: Είχε πάλι κανένα λάθος ο λογιστής?
2: Όχι, ρε παιδί μου, είχε καταθέσει σε βελγική τράπεζα.
0: Εντάξει, οι βελγικές τράπεζες, να πω κάτι πριν να σε προλάβω. Οι βελγικές τράπεζες λένε ότι έχουν δύο πράγματα.
2: Τι?
0: Έχουν καλά ταιριά και καλές τράπεζες.
2: Δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι, ναι, φοβερές τράπεζες.
1: Πάντως τα παιδιά στέλνουν ότι είναι ένα μύριο.
0: Τα παιδιά μπορεί να λένε.
1: Τα παιδιά λέω.
0: Δεν θα λες τώρα στο δημόσιο στον αέρα αυτό. Μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερα.
2: Παρ' όλα αυτά θα μιλήσουμε επίσημα βάσει του πόθεν.
0: Οι βελγικές τράπεζες, να ξέρεις, έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών.
2: Αυτό δεν είναι. Όντως.
0: Βέβαια.
2: Τόσο σπαθιά είναι.
1: Ναι.
0: Είναι.
2: Παρ' όλα αυτά, το 23 είχε δηλώσει ότι στην Inch Belgique είχε περίπου 500.000 ευρώ.
1: Α, τα έχει δηλώσει, μπράβο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Εντάξει, για να βγει ο άνθρωπος, παιδιά, δεν θα έβγαινε και έτσι από την άλλη.
2: Αφού μου κράζουν όλους που πάνε τα χρήματά τους στο εξωτερικό, αυτοί γιατί τα έχουν στο εξωτερικό τα χρήματά τους και δεν τα φέρουν σε ελληνικές τράπεζες?
1: Α, σωστό.
0: Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις.
1: Για πες.
2: Έχουν αξιοπιστία οι ελληνικές τράπεζες. Φοβούνται κάτι και τα έχουν στο εξωτερικό. Και τα έχουν στο εξωτερικό.
0: Κοίταξε να δεις. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι οι περισσότεροι τα έχουν σε. Και πάλι καλά να τα έχουν σε δημόσια. Το θέμα είναι ότι παίζουν κάτι offshore, κάτι νησιά, Cayman. Τα έχει για αυτά, Δεσίλα. Κάτι νησιά, Φίτζι και κάτι. Αλλά εκεί μίτσο και αυτά τώρα. Πρέπει να βγάλω το λογιστή μου. Για να πα τώρα να παίξει μπάλα εκεί, δηλαδή να παίξει. Καλά, Ελβετία, α πούμε. Δεν μπορεί να πα τώρα, δηλαδή να πάρει λεφτά και να πει, ξέρω εγώ, έχω 10.000. Εκεί νομίζω σου ανοίγουν το τηλέφωνο μετά τα 800.000.
1: Θέλει μεγάλο ποσό,
0: Δεν πας τώρα έτσι εκεί πέρα. Αλλά το καλύτερο είναι να παίξεις με τράπεζες πέρα στο Delaware και τέτοια. Δεν ξέρω αν τα έχεις ακούσει.
1: Ωραία, ναι. Αυτά τα περίεργα τα
0: ναι,
1: μέρη.
0: Με εταιρείες στο Delaware και μπορώ να βγάλω το λογιστή μου να σας πει. Να φτιάξει εταιρεία εκεί πέρα, φτιάξει ένα τηλέφωνο να φτιάξει εταιρεία.
1: Εκεί δηλαδή δεν έχουν τόσο υψηλούς τόκους όπως στην Ελλάδα. Δηλαδή, για ποιο λόγο.
0: Έχουν. Σκέψτε το πέρα, ολόκληρο ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έγινε. Τα λεφτά στην Ελβετία δεν τα παίξει κανένας. Δηλαδή τι άλλη γη είναι τώρα εκεί πέρα. Δεν μπαίνει ούτε τέτοιο. Λοιπόν.
2: Παρ' όλα αυτά έχουμε τα απόθεν έσχες όλων των πολιτικών. Έχουν βγει τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω κάποιο συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να πληρώνει. Να, μπορεί να πληρώνει. Ήταν και προβουλευτής ο τέτοιο.
2: Ποιο. Ο Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Μήπως του βάζανε εκεί πέρα τα λεφτά από την ευρωβουλευτική του αποζημίωση, δεν ξέρω.
2: Ναι, ήταν πριν γίνει πρόεδρος του Πασόκ.
0: Πολλοί πολιτικοί έχουν λεφτά έξω τώρα. Δηλαδή, μόνο
2: πολύ, δηλαδή, πάρα, και, όχι, πάρα πολύ.
0: Και δημόσια. Παλιά τουλάχιστον είχαν ντροπή και τα κρύβανε. Τώρα είναι δημόσια. Για λέγε.
2: Τώρα σας έχω πόθεν έσχες αρχηγών. Θέλετε να σου πω όλου, θέλετε να
1: με ρωτάτε.
2: Πάντα τα βγάζουν υποχρεωμένοι.
1: Ναι.
0: Υποχρεωμένοι, βέβαια, βέβαια. Για λέγε, τι έχουμε.
2: Αρχικά τον θυμάστε τον Παύλο Σαράκη που ήταν.
0: Ναι, αυτός που πήρε τα.
2: Δικηγόρος στην υπόθεση Νοβάρτης.
0: Που τον φάπωνε ο Χίος.
2: Το φρέτο.
0: Ναι, ο Σαράκης, ο οποίος. Αυτή την υπόθεση με τον Σαράκη, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να την ξεπεράσω. Για θύμισε μας τυχικά. Ο Σαράκης, παιδιά, ήταν μια τρομερή μουτσούνα που έβγαινε παλιές καλές εποχές στο Στέφανο Χίο. Και τον είχε κάνει ο Στέφανος Χίο, τον είχε από τον Δραβίγκα χειρότερα. Τον έλεγε μούμια, κάσα.
2: Κάπως τον έλεγε.
0: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος.
2: Ήταν δικηγόρος προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Νοβάρτης.
0: Ακούστε, να δείτε. Ολόκληρη, δεν την ξέρω την εταιρεία Νοβάρτης. Το σκάνδαλο με Νοβάρτης. Ολόκληρη Νοβάρτης πήρε αυτόν τον άνθρωπο. Που ουσιαστικά τι ήταν, θα το πούμε τώρα. Δηλαδή, εμείς ήταν το παιχνιδάκι του Χίου.
2: Θες να σου πω πώς θα πήρε.
0: Τι γίνεται, ρε,
2: και του έδωσαν 18,4 εκατομμύρια. Δικά του, καθαρό κέρδο.
0: Κέρδισε την υπόθεση παιδιά. Τέτοιο. Μιλάμε για μουτσούνα τρομερή.
1: Είδες όμως.
0: Μπορεί να του κόβει, θα πει κάποιος τώρα. Ναι, δηλαδή ήταν κάποια στιγμή στο. Τον έλεγε Σπιούνο, θυμάσαι που τον έλεγε
2: ναι.
0: Ο Χίος. Για λέγε.
2: Τα εισοδήματά του λέει, αν εξαιρέσει αυτά τα εκατομμύρια τα πολλά που πήρε, ανήλθαν στα 697.125 ευρώ. Και άνοιξε θηρίδα στην Ελβετία. Και σε τράπεζα της
0: Ελβετίας. Τίμιος όμως. Τίμιος, λέει, κοίταξε να δεις. Πήγα σαν δικηγόρος, πήρα το μερίδιό μου. Που
2: και
0: είναι,
2: το δηλώνω όλο.
0: Και το να σου πω κάτι. Τα βάζουμε με το Σαράκι, ο οποίος είναι τίμιος, δεν κατάλαβα. Τα πήρε τα 18,5.
2: Και σε τράπεζα της Ελβετίας έχει αποταμιευμένα 6,13 εκατομμύρια δολάρια.
0: Δεν τον πήρε ο Νοβάρτης. Τον πήρανε, λέει, μάρτυρες κατά της Νοβάρτης.
2: Προστατευόμενο μαρτύρων για την υπόθεση Νοβάρτης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει αυτό πολύ δυνατή.
0: Βέβαια, όχι, ναι, όχι, έκανα λάθος εγώ. Εντάξει, μην το βάλω με την Νοβάρτης. Ναι, συγγνώμη, οι μάρτυρες τον πήρανε. 18,20. Προστατευόμενο
2: μαρτύρων.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, Σαράκης, δεν μας ενδιαφέρει τώρα.
2: Ωραία, πάμε σε Κυριάκο Μητσοτάκη. Πούλησε το σπίτι που είχε στη Μεγάλη Βρετανία. Εγώ δεν ήξερα ότι είχαν τόσο. Ότι
1: στη Γαλλία δεν είχε.
2: Και εγώ στη Γαλλία ήξερα.
1: Δεν ήξερα για τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Να σου πω κάτι, παιδιά. Κοιτάξτε, τώρα θες να μου πεις τώρα με λίγα λόγια.
2: Λέει, πούλησε.
0: Συγγνώμη τώρα. Γιατί ναι. για την περιουσία της Μαρέβας Μητσοτάκη έχουν υποθεί πολλά. Και πάνε να χτυπήσουν τον πρόεδρο. Αφήνουν εχμές ότι είναι πυρκοθύρας ο πρόεδρος.
2: Το
0: λένε πολύ. Γιατί έχει το σπίτι. Εσύ Μαρέβα δεν έχει το σπίτι του Ντελακρουά πιανού, έχει στη Γαλλία.
1: Του
0: Βολτέρου. Και πολλοί λένε ότι τον λένε και σογάμπρο. Το δεκιό, ναι. Και τον λένε και ότι ήταν πυρκοθύρας.
1: Και τι να κάνουμε, παντρεύτηκε αυτή τη γυναίκα τώρα.
0: Ναι,
1: με
0: την παντρεύτηκε πριν όμως γίνει, γιατί δεν ήταν πρωθυπουργός όταν παντρεύτηκε.
1: Όχι.
2: Όχι
0: γι' αυτό σου λέω πάρα πολύ, του λένε και ξαναδείς. Μύρισε, δεν ξέρω βέβαια τα σπίτια αυτά, πότε τα απέκτησε κτλ. Αλλά anyway.
2: Παρ' όλα αυτά η κυρία Γκραμπόφσκι.
0: Έχει
2: να
0: φάτσα σογαμπρού τώρα ο κυρία
1: Γκραμπόφσκι.
2: Ξέρει, ίσω να γνωρίζει ο άλλο. Η κυρία Γκραμπόφσκι λέει πούλησε ένα σπίτι, μια μονοκατοικία 520 τετραγωνικών μέτρων, σε οικόπεδο 2 στρωμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Στρεμάτων.
2: Ναι. Και τα συνολικά ετήσια εισοδήματα ανέρχονται στα 1.010.000 ευρώ. Αν το είχαμε αυτό στην Ελλάδα, πιο ακριβά θα το πουλήσανε. 1 εκατομμύριο κάνει 200 τετραγωνικά
1: μόνο
2: στην
1: το. Ναι.
0: Να σας πω
1: μόνο το οικόπεδο μπορεί να κάνει τόσο.
0: Να σας πω ιστορία τρομερή, την οποία πάλι θα. Δηλαδή είναι αυτά που έχει ζήσει.
2: Μαρέβα.
0: Όχι, έχω πριν από 1,5 χρόνο είχα πάρει ένα παιδί. Πιτσιρικά, όταν μιλάμε πιτσιρικά, 22 χρονών. Θα μας ακούει τώρα. Λοιπόν, τον είχαμε πάρει σαν βοηθό και πρέπει να βοηθάει το κουμπάρ μου στο μοντάζ. Και με μπλοκάκι κανονικά το πλήραμε το παιδί. Και σε κάθε φάση του μας λέει, έχω και κάτι, αφού τον είχαμε προσλάβει, λέει, έχω και κάτι τρεχάματα, λέει, με τα δικαστήρια. Του λέω, τι έκανες μάνακα, του λέω, πιτσιρικά στο 22 χρονών. Μου λέει, μας πιάσανε για γκράφιτι. Εντάξει, δεν έδωσε και εγώ σημασία, γκράφιτι είναι τέτοιο. Λοιπόν, και του είχε έρθει εξώδικο σπίτι για γκράφιτι και πού είχε πάει το βλαμμένο και είχε κάτι γκράφιτι. Μου λέει, πήγαμε εκεί πέρα, κάναμε αυτό, μα τσιμπήσανε και λέει, μάθανε μετά ότι πήγε για ένα έξοδο σπίτι τη Μαρέβα με σπουδαστή.
1: Αχού. Μα καλά, jackpot και αυτό.
2: Αβάγκατε όμω. Είμαστε όλοι ένα και ένα.
0: Πού πήγε στην πλάκα κάπου ήταν εκεί πέρα. Κάποιο.
1: Τέλεια.
0: Στην πλάκα που μου είχε πει. Άκου να δει να σε τσιμπήσουν. Δεν ξέρω αν ξεμπερδέψε. Αν μα ακούει το παιδί να είναι καλά. Για λέγε.
2: Όχι, αυτό για την Μαρέβα. Εγώ επίση μου φαίνεται πολύ περίεργο. Θέλετε να μου το εξηγήσετε αυτό το πράγμα. Πολλοί πολιτικοί αρχηγοί, ενώ έχουν χρήματα στου τραπεζικού του λογαριασμού, χρωστάνε λεφτά. Για παράδειγμα, λέει.
0: Όλοι οι μεγάλοι αρχηγοί, αν δεν χρωστάς δεν κάνεις.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, έχει δανειακές υποχρεώσεις 150.000 ευρώ που έλαβε από την αδελφή του, λέει, Gordon Αλεξάνδρα, και πιστωτική κάρτα με 6.100 υπόλοιπο φιλόμενο.
0: Νομίζω επειδή είναι πρωθυπουργός, τα βγάζει εύκολα πέρα. τον βλέπουμε εμείς στα κουστούμια του και αυτά. Ένα θεό ξέρει τι τραβεύει ο άνθρωπο.
1: Εσύ δεν βλέπει και όλου αυτού του παμπλού του που όταν θέλουν να πάρουν κάτι παίρνουν δάνειο.
0: Ναι, αν δεν χρωστάς δεν σε σέβονται.
2: Και την πιστωτική κάρτα 6% γιατί την έχει έτσι απλήρωτη.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνει ο πρόεδρος.
1: Ότι αν δεν χρωστάς δεν σε σέβονται.
0: Ναι, τώρα, ναι. Εντάξει. Για λέγε, γιατί άλλο έχουμε, για λέγε.
2: Θες να πάω Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι. Χρωστάει και η ζωή.
2: Όχι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου λέει τα έσοδά της είναι στα 79.465 ευρώ με τα 42.500 να προσέχονται από επαγγελματική δραστηριότητα.
0: Να πείτε, να σου πω κάτι τώρα. Μια και λέτε για αυτό. Αφού θέλω να σα κάνω οικονομική ανάλυση, γιατί να χαλάσει τα δικά σου λεφτά ενώ μπορεί να χαλάσει τη τράπεζα. Τι εννοώ.
1: Να.
0: Εσύ, αν πάρω εγώ ένα δάνειο σήμερα. 250 χιλιάρικα φερρυπίν. Για να κάνω μια επιχείρηση, κάτι να, τέτοιο. Έχω 250 χιλιάρικα. Έχω δικά μου 250 χιλιάρικα στην τράπεζα, έτσι. Ναι. Γιατί να χαλάσω τα δικά μου τα έτοιμα και να μην πάρω, να πάρω 250 χιλιάρικα δάνειο, έτσι, αν βρω ένα καλό επιτόκιο.
1: Ναι.
0: Τα 250 χιλιάρικα θα μου μείνουν στην άκρη. Άκουγα, τα δικά μου 250 χιλιάρικα θα μου μείνουν στην άκρη. Εγώ θα αρχίσω να βγάζω κέρδος, λέμε, αν πάει καλά, από την επιχείρηση και θα αποπληρώνω. Από την επιχείρηση τα λεφτά του δανείου. Οπότε μου μένουν και τα 250 χιλιάρικα και αρχίζω και αποπληρώνω την επιχείρηση με τα λεφτά του δανείου.
1: Ναι, αλλά δεν έχεις. Αυτό πήγα να σου πω. Έχει πάρα πολύ τόπο.
0: Εκεί πρέπει να υπολογίσεις ότι θα πάει καλά η επιχείρηση. Αν ξέρεις ότι θα πάει καλά η επιχείρηση, τον υπολογίζεις και τον τόπο.
1: Και έχεις και το άγχος, ρε εσύ, Φάνη.
0: Και δεν έχεις το άγχος γιατί έχεις τα 250 χιλιάρικα κάβα μέσα. Οπότε και στραβά να πάει θα το ξεχρεώσεις. Ενώ πάει να ανοίξεις την επιχείρηση και να βάλεις τα δικά σου 250 χιλιάρικα, γιατί να τα χαλάσεις.
1: Βλέπεις, μετά δεν θα έχεις τίποτα.
2: Κάτσε, ναι. Εγώ δηλαδή, άμα παίρνω μισθό από εδώ πέρα 1500 ευρώ.
0: Ρε, άλλο σου λέω.
1: Δεν μιλάμε τώρα και για
0: θες να ανοίξεις εσύ αυτό το περίφημο BoobNet που ήθελες να ανοίξεις.
2: Ναι.
0: Που είχες με τους υπολογιστές.
2: Ναι.
0: Τη μεγάλη,
2: χρόνια το,
0: τη μεγάλη επιχειρηματική ιδέα να ανοίξεις το BoobNet, ο Δημήτρης Βουλίνης.
2: Κάπως το είχαμε πει.
0: BoobSpot. Με κάποιο τρόπο είχες 100 χιλιάρικα στην άκρη. Γιατί να ξεκινήσεις να φτιάξεις το BoobNet με τα 100 χιλιάρικα που έχεις στην άκρη και να μην πήγαινες στην τράπεζα να λες παιδιά θέλω να πάρω ένα δάνειο, σου έκρινε ένα δάνειο 100 χιλιάδες με ένα ευνοϊκό επιτόκιο, να χάλαγες αυτά τα λεφτά, έτσι. Ό,τι έβγαζε από το BoobNet να τα έριχνε στι αποπληρωμέ και να έχει και τα 100 χιλιάρικα.
2: Ναι, και αν δεν πήγαινε καλά, θα έτρωγα και τα 100 χιλιάρικα τη τράπεζα και τα 100 τα δικά μου και θα χρωστούσα κιόλα.
0: Ναι, ναι. Λέει γιατί να πάρει δάνειο 250 χιλιάρικα στο τέλο πληρώσει 380.
1: Και 380
0: είναι πολλά αυτά που λε. Δεν πάει.
1: Με του τόκου ρε συμφάνει.
0: Εάν βρει ένα καλό δάνειο, αντί για 250 μπορεί να πληρώσει, ξέρω εγώ, 320. Το υπολογίζουν, το υπολογίζουν μέσα στο cost effect αυτό. Σου λέει εντάξει, άμα πάει καλά.
2: Δεν είναι χαζί, κάτι ξέρουν.
0: Ενώ αν άνοιγε την επιχείρηση το BoobNet και δεν πήγαινε καλά, θα χάνει και 250 χιλιάρικα θα σε πηγαίνει φυλακή. Καταλάβεις τι γίνεται. Επίσης είναι αυτό το cash flow που λέει πριν. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω ρε παιδιά. Είναι εδώ πέρα οικονομικά αλφάβητη που λένε κάτι φίλοι μου influencer. Λοιπόν, εκπίπτουν και από την εφορία τα δάνεια. Έχει πολλά τώρα. Έχει ψωμί με τώρα μέσα. Δεν λείπει ψάξιμο. Λοιπόν, προχωράμε. Έχουμε κάποιο άλλο τέτοιο.
2: Εντάξει, έχουμε Κυριάκο Βελόπουλου.
0: Ο άλλος πρόεδρος τι λέει.
2: Λοιπόν, πάμε στον Κυριάκο Βελόπουλο και θέλω να μου πείτε και κάτι. Στο πότε
0: επιχειρηματίας είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος.
2: Εμφανίζει εισοδήματα ύψους 100.000 ευρώ και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τις 265.000 ευρώ.
0: Εντάξει, επιχειρηματίας. Εντάξει, λέω, δεν είναι πολλά, ρε φίλε. Δεν είναι πολλά. Δεν θα σου πω για Κυριάκο Βελόπουλο, τόσα βιβλία έχει πουλήσει. Τόσο κύριε Αλυφή. Ρε φίλε, εντάξει, 200.000 μόνο.
2: Κοίταξε τώρα να δεις.
0: Λίγα μου φαίνονται.
2: Η σύζυγός του, Όλγα Πετροπούλου.
0: Ναι.
2: Την ξέρετε εσείς την κυρία Πετροπούλου?
0: Όχι.
1: Όχι.
2: Ούτε εγώ. Εμφανίζει εισοδήματα, λέει, περίπου 29.000 ευρώ και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Εκ των οποίων τα 415 χιλιάρικα στην Deutsche Bank.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Εντάξει,
0: αυτά πηγαίνουν. Πέρα εδώ, τώρα. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει η γυναίκα τώρα.
2: Ούτε εγώ ξέρω τι δουλειά.
0: Ο Τσίπρας, για πες μου τον Τσίπρα, τι έχει.
2: Πάμε στον Αλέξη, φυσικά. Ο Αλέξης, τυπωνεμένο παιδί. Περίμενα να σας τα πω αμέσως. Λοιπόν, πάμε στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, δήλωσε για το 25, όπως ναι. Βλέπω, ένα σπίτι στο Διόνυσο.
0: Σπίτι στο Διόνυσο, εντάξει, ναι. Έχει πέσει ο Διόνυσος.
2: Το απέκτησε με γονική παροχή, λέει.
0: Α, ο πατέρας του.
2: Δύο διαμερίσματα στο Διόνυσο.
0: Ναι.
2: 119 τετραγωνικών και 211 τετραγωνικών μετά.
0: Έχει έξοδο αυτό το σπίτι.
2: Κληρονόμησε, λέει, στο Αθαμάνιο Άρτας.
1: Στην Άρτα.
2: Το 25% οικοπαίδου 855 τετραγωνικών μέτρων.
0: Εντάξει τώρα, μου. Εγώ παιδιά να σου πω κάτι. Εγώ όλη η αρχηγία από ό,τι βλέπω, σιγά τα λεφτά που έχουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Ότι δεν είναι πολλά.
0: Οι βουλευτές βγάζουν τα λεφτά. Οι αρχηγοί όλοι είναι. Τι, σιγά ρε.
2: Μια μοτοσυκλέτα.
0: Ναι.
2: 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία. Αυτό
0: εκεί
2: που
0: αυτό πάει καλά. Αυτό πάει καλά.
2: Και 72.000 ευρώ τα έσοδα του. Είναι οι αποταμιεύσεις αν έρχονται στις 18.000 ευρώ.
0: Τι είπα, και με δύο παιδιά τώρα, έτσι. Κάτσε καλά.
2: Ναι, η Μπαζιάννα βέβαια. Η Μπαζιάννα, η σύζυγος, η Περιστέρα. Οι αποταμιεύσεις αν έρχονται στις 155.000 ευρώ. Ενώ τα εισοδήματά της ήταν 29.300.
1: Με τι ασχολείται, είπαμε.
0: Δεν
1: είναι καθηγήτρια.
2: Η Περιστέρα, δεν θυμάμαι.
1: Εμένα μου αρέσει αυτή η γυναίκα.
0: Είναι ωραία, ωραία γυναίκα. Ναι.
2: Έψαξα να βρω και του Μακάριου Λαζαρίδη.
0: Πού το θυμήθηκε αυτό τώρα, Μακάριου Λαζαρίδη.
2: Τον βουλευτή που πήγε με λάθος πτυχίο και πληρωνότανε. Έχει 23 τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Εντάξει, για γούρι. Αυτό είναι λόγω του Τζόρνταν. Το έχει γούρι το 23.
2: Ρε, γιατί 23.
0: Εσύ Μίτσο τώρα, 23 τώρα. Γιατί, παιδί μου, πώς να σου πω. Ποτέ δεν μπορεί να ανοίξει μόνο ένα που λέει διαφήμιση.
2: Να σου πω, 23 τραπεζικούς λογαριασμούς λέει που μέσα οι συνολικές καταθέσεις είναι 28.921 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Τι θα τα σπάει σε 10 ευρώ.
0: Τα έχει σπάσει πολύ, τα έχει σπάσει πολύ. Για να έχει flow. Αυτό έχει κάνει καλά λίγο, δεν έχει κάνει φλόσου Ραγκιάλ. Καλό είναι να τα σπάσουμε, μέσα, ρε. Να σπάνε, να μην είναι.
2: Έσυγε 28.023 λογαριασμού, δεν ξέρω, πολύ περίεργο.
0: Έχει βάλει από τα 1.023.
2: Ναι, αυτό.
1: Γιατί όμω, πώ το σκέφτηκε, θα ήθελα.
0: Κάνει για να κάνει αγορέ από το Ιντερνετ. Έχω κι εγώ μια prepaid.
2: Ναι, αλλά εσύ έχει κάρτα, δεν έχει ανοίξει λογαριασμό.
0: Εντάξει, κακό από ό,τι φαίνεται.
2: Έχει δύο δάνεια. Με συνολικές δυναμικές οφειλές 140.828 ευρώ.
0: Τι λες, παιδί μου, άνθρωπο. Είναι όλοι στα χρέη, έτσι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Είναι όλοι στα χρέη. Για λέγε.
2: Έχει ένα διαμέρισμα στην Παλίνη, 143 τετραγωνικών μέτρων.
0: Και για πού να πας με την Παλίνη, Βουλή Παλίνη είναι.
2: Δύο γιοταχή.
0: Ναι.
2: Το ένα είναι 3.000 κυβικά.
0: Αναγκαστικά. Τι θα πληρώνει σε βενζίνες.
2: Και ο βουλευτής δήλωσε έσοδα 62.000 ευρώ.
0: Το αστείο που είναι σε όλο αυτό που είπες τώρα.
2: Είναι.
0: Το βουλευτή. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν θα ασχοληθούμε. Πες και μια και του Φάμελου που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και να τελειώνω. Να μην λένε ότι δεν τα λέμε όλα.
2: Ναι, μισό λεπτάκι να πάω στον κύριο Φάμελο. Να το βρω μέσα να με. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον Σοκράτη Φάμελο.
0: Ο οποίο είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι.
2: Ναι. Εισοδήματα λοιπόν και πρόσθετες αμοιβές ανέρχονται στις 43.804 ευρώ, ενώ δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971 ευρώ. Παράλληλα, εμφανίζονται ποσά 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές, καθώς και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2 ευρώ και 14 λεπτών.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, παιδιά, μην κλαίγεστε. Είπαμε από όλα τα κόμματα. Εγώ βλέπω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι οριακά σαν και εμάς. Δηλαδή, πολλοί βγάζουν πολύ λιγότερα από εμάς, από ό,τι καταλαβαίνω. Και εμείς καθόμαστε και τους κράζουμε και τους τέτοιο. Μια χαρά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: United.
0: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά. Hello.
3: United,
0: hello. Hello, motherfuckers. Talk to me, motherfuckers.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Music 892.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac. Να δω.

0: καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
2: Νταμιάνο και Αντριάν Σαγκούνα, Close to Me. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.

0: Λοιπόν, παιδιά, Λαρτιτζιάνο έχει κάνει φοβερό deal τώρα, το football deal, όπου παίρνετε δύο πίτσες κλάσικο 8 κομματιών, μία κόλλα 1,5 λίτρο και με 17,90, έτσι. Θα μπείτε στο lartigiano.gr ή στο Lartigiano application, θα παραγγείλετε football deal και παίζετε έξυπνα.
1: Και η Eurovision σήμερα, από ό,τι τυχερίστε. Σας κάνετε κουτάκι
0: και σήμερα είναι για Eurovision, ποδοσφαιρικό είναι και σήμερα. Και φυσικά τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026, Stelios Foundation, είναι εδώ πέρα, παιδιά. Έχουμε ξαναπεί ότι αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες και νέες επιχειρήσεις που θα μοιραστούν ένα χρηματικό έπαθλο αξίας 300.000 ευρώ. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, ακούστε έτσι, από το 2021 και μετά, και έχει αιτήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθετε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
2: Θέλετε να ανανεώσετε το look σας και να κερδίσετε? Μπαίνετε στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons, βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Αφήστε, μπορείτε να βρείτε ακόμα και εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις στα πάντα, παιδιά. Τι περιμένετε? The My Rewards Coupons.
1: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά βρίσκεται και η Green Cola, που το 2012 κάπου στην Οριστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο 14 χρόνια μετά. Η Green, παιδιά, έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Έτσι, Green με αλήθειες και πολλές φυσαλιδές. Και μην ξεχνάτε, αν θέλεις χωρίς γλουτένι πράγματα αλλά με full γεύση, στα My Market θα τα βρεις όλα. Από ζυμαρικά και φρυγανιές μέχρι μπάρες και μπισκότα για τις λιγούρες της ημέρας. Όλα επιλεγμένα για την μέγιστη απόλαυση. Κάθε προϊόν επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια ώστε να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με ασφάλεια και αληθινή νοστιμιά. My Market. Γιατί το χωρίς γλουτένι δεν σημαίνει και χωρίς νοστιμιά.
0: Λοιπόν, τι συναυλία, τι έχει, πολλές συναυλίες, παιδιά, φέτος. Τώρα τι Μετάλλικα και αυτά. Τελειώσε τη Μετάλλικα. Τώρα έχει. Τι έχει, Δεσίλα, Limp Bizkit έχει. Manowar έρχονται και Manowar. Όχι, ποιοι έρχονται.
3: Παντέρα
0: έρχονται. Πώς το λένε, οι Iron Maiden έρχονται.
3: Σάββατο.
0: Έρχονται πολλοί, παιδιά.
2: Θα πάει σε όλους, Γιώργο.
0: Δεσίλα, θα πάει σε όλους.
1: Εμένα πολλοί δικοί μου θα πάνε στο System of a Down στην Βαρσοβία.
0: Τρώμαξε και εγώ να θα πω.
1: Όχι, δεν είναι εδώ.
2: Έτσι όπως το είπε.
0: Ναι, πολύ δική σου. Ποιοι είναι οι δικοί σου,
1: εμείς? Δική μου φίλη, ρε Φάνη. Δική μου φίλη.
2: Ο κύκλος του.
0: Ποιος κύκλος. Ωραία, ποιος. Πες μου ονόματα. Ποιος θα πάει?
1: Θα πάει η Βάσο και η Ελένη.
0: Ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Αν τον αφήσω τον Δημήτρη. Δηλαδή, αν τον αφήσω και δεν τον κόψω, δεν τον τσιμπήσω. Γιατί τέτοιο. Ξέρεις τι πίπες πετάει. Πέτε σου πετάει, θα τον ακούσει κανένα. Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω.
1: Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
0: Δηλαδή, αν τον αφήσω αυτά που λέει και περνάνε. Μιλάμε, είναι για μεγάλο ξεβράκωμα ο τύπος. Ψέματα και βλακεί όλη την ώρα. Η δική μου και θα ακούει. Πω, τι άλλο είναι αυτό. Έχει φίλου που θα πάνε στην Πολωνία και θα νομίζει ότι πατέρα τα και θα πάει Βάσο και Γεωργία.
1: Ελένη.
0: Πω.
2: Που
0: είναι όλα τώρα 15 χρόνια με σπηριά τώρα. Που δεν ξέρουν. Άστο τα
1: πει.
0: Τρομερή η Βάσο. Ποια είναι η Βάσο?
1: Εντάξει,
0: άμα το πει ότι Δημήτρη κάθε εβδομάδα έχει νέου κολλητού. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
2: Όντω δεν έχει σταθερό.
1: Η Βάσο είναι στην ηλικία. Μην ακούσει, παιδί μου. Η Ελένη είναι 28. Τι λέει. Ο Αχιλέας είναι 28 και
2: εγώ. Κολλητό ποιο είναι?
0: Δεν ξέρουμε. Ποτέ δεν ξέρουμε ποιο είναι.
1: Ούτε εγώ ξέρω. Έχω τον πάνω, το φίλο μου τον πάνω με το διδακτορικό.
2: Θα πάει και αυτό.
0: Πρώτη φορά. 7 χρόνια τώρα πρώτη φορά τον ακούω αυτό. Μίτσο, καταλαβαίνω
1: ότι
0: είσαι νέο παιδί και θες να. Απλά δεν πας φοιτητής να φτιάξεις μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή, εδώ πέρα είσαι ραδιοφωνικό, κανένας δεν ξέρει, μπορείς να φτιάξεις μια δικιά σου πραγματικότητα. Φτιάχτη ωραία, τέλος πάντων.
1: Μα ακούει ο κουμπάρος μου, Ανδρέας ο Μαυροπούλης. Καλημέρα.
0: Μόνο τους ίδιους σου ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε.
4: Άστρα και.
0: Θα πάει και ο Θοδωρής Βαρσοβία, ρε, να κανονίσει με τους κολλητούς σου, τη Μάγκη και την Ντέιζη.
1: Καλημέρα και στη φίλη μου την Αργυρό.
0: Τα Powerpuff Girls, να πούμε εκεί πέρα να πάτε.
2: Καλημέρα, στα σκυλιά εκεί.
1: Καλημέρα και στη φίλη μου την Ιατρά από το Περιστέρι.
0: Μίσο, για πες μου ένα τραγουδί του στον Ντάουν.
1: Το Τσόψουι.
0: Α, εντάξει, πάλι καλά.
1: Τι έγινε.
0: Ωραία, πες μου ένα τραγουδιστή. Με ένα τραγουδιστή, έναν έχουν. Ένα τραγουδάκι.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα το όνομά του. Μου ενδιαφέρει.
0: Τον έχω παίξει τόσες φορές.
1: Είχα γράψει και έκθεση, να ξέρεις, στο γυμνάσιο και πήρε βραβείο για το System of a Down και την ιστορία του, για την Αρμενία και για όλα αυτά. Ναι. Και είχα πάρει βραβείο.
2: Τι εκθέσεις βάζεις?
1: Και παλιά όταν γκούγκλαρες το όνομά μου, σου έβγαινε αυτό.
0: Έβαζε System of a Down, σου έβγαζε που βουλίνεις πολλά. Τι ακούμε, Μάικλ.
1: Μιλές χαζομάρες τώρα.
0: Ελπίζω οι μόνιμοι ακροατές και ακροάτησες εδώ πέρα να καταλαβαίνουν μετά όταν τίθονται ερωτήματα περί bullying στο Δημήτρη. να μου δίνετε ένα δίκιο. Ακούτε τώρα τι ακούω κάθε πρωί εδώ πέρα. Προχώρα.
1: Αλλά,
0: προχώρα.
1: Δεν ξαναμιλάω.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και ξεκινάμε λοιπόν με τους κρυούς που σήμερα νιώθουν μια απίστευτη βιασύνη για να τα προλάβουν όλα. Η ενέργειά σας είναι μεγάλη. Προσέξτε γιατί οι βιαστικές κινήσεις φέρνουν λάθη, ειδικά στα επαγγελματικά. Πάρτε μια ανάσα, οργανωθείτε και μην αφήτε το άγχος σας να σας παρασύρει σε εντάσεις με τους συνεργάτες σας. Το βράδυ η διάθεση θα γλυκάνει και μια έξοδος θα σας βοηθήσει να ηρεμήσετε. Πάμε στον Ταύρο που η μέρα είναι αφιερωμένη στην ασφάλεια και τα οικονομικά σας. Ίσως προκύψει μια ευκαιρία για μια νέα συμφωνία ή μια θετική είδηση η οποία κάπως θα σας καθησυχάσει, φίλε μου Δεσίλα. Στα προσωπικά σας, μην περιμένετε από τον άλλο να διαβάσει τις σκέψεις σας. Μιλήστε καθαρά για όσα σας απασχολούν και θα δείτε ότι η ανταπόκριση θα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι φαντάζεστε. Γενικότερα, κοτιάζεται λίγο το τελευταίο διάστημα να μιλήσετε. Πρέπει να μιλήσετε εσείς. Πάμε στο δίδυμο που σήμερα είναι στην καλύτερη του φάση για κουβέντα για δημόσιες σχέσεις. Το τηλέφωνο.
0: Να σου πω, συγγνώμη, καλά λένε τα παιδιά. Δημήτρη, δεν έχουμε πει προβλέψεις για Final Four.
1: Όχι, δεν τις είπαμε.
2: Α, ναι, ότι θα φέρεις, το είπε.
0: Δεν τις είπαμε, το ξέρω. Το θέμα είχαμε πει να τις πεις. Δεν πειράζει, μου λες και είναι δουλειά σου. Μια δουλειά κάνεις, τα ζώδια λες.
1: Δεν τις είπαμε.
0: Και, δεν πειρά... Να πω ότι σου είχα βάλει και
1: δεν. Εντάξει, δεν μπήκε στο Final Four ακόμα. Δεν έχει γίνει το Final Four ακόμα. Δεν σου είπα. Τώρα θα το κάνω. Το κάνω αύριο.
2: Να, θα το κάνει αύριο.
0: Τόσο εύκολο, νόμιζα ότι σου φέρνει μέρες.
1: Όχι, εντάξει. Εγώ και γυροβίζω να κάνω αστρολογικά. Πόσο να κάνω αστρολογικά και εγώ, κουράζομαι.
0: Ναι, κάνε. Κάνε όμως.
1: Λοιπόν, αν έχετε να κάνετε μια σημαντική συνάντηση ή να πείσετε κάποιον για μια ιδέα σας, σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή. Προσοχή μόνο σε λεπτομέρειες των εγγράφων που υπογράφετε, τεράστια προσοχή.
0: Ερώτηση, μέχρι να τελειώσει η κουμπί, θέλω να μου πει πώς παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός που είναι 2-2. Θέλω να πω, θα περάσει τη μεθαύριο. Θα περάσει τη Βαλένθια, είναι 2-2.
1: Φάνη πρέπει να το δω τώρα αυτό. Δεν μπορώ να σου πω, θα περάσει.
0: Ναι, δες το.
1: Δεν τα κάνω αυτά.
0: Μα ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, λες, Μίτσο. Δίνει ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν είναι πειθία.
0: Ο Ολυμπιακός πέρασε, δεν πέρασε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, πέρασε.
0: Αυτό. Αύριο θα μας πεις ο Παναθηναϊκός. Δεν το ξεχάσεις.
1: Δεν το ξεχνάω. Πάμε στους καρκίνους που σήμερα πρέπει να ακολουθήσουν το ένστικτό τους. Η διέστησή σας είναι πολύ δυνατή και θα σας προστατεύσει από κακοτοπιές. Στα επαγγελματικά κινηθείτε μεθοδικά και μην ανακοινώνετε τα σχέδιά σας πριν σιγουρευτείτε και το απόγευμα κάπως η ηρεμία του σπιτιού και η παρέα των δικών σας ανθρώπων θα είναι το καλύτερο καταφύγιο. Από τη βαβούρα όλη τη ημέρα. Περνάμε στου λέοντε που σήμερα μαγνητίζουν τα βλέμματα για ακόμα μια φορά. Η αυτοπεποίθηση σα είναι στα ύψη και στα επαγγελματικά μπορείτε να πετύχετε πολλά αν πάρετε πρωτοβουλίε. Γενικότερα, αυτό το διάστημα για εσά, του λέοντε, είναι πολύ καλό για τα επαγγελματικά σα. Μην φοβηθείτε να βγείτε μπροστά και στα αισθηματικά, μια ευχάριστη έκπληξη ή ένα φλερτ θα σα ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη.
0: Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός.
3: Αύριο.
0: Αύριο παίζει, γιατί λέει εδώ πέρα κάποιο.
1: Απολαύστε την ημέρα, είναι δική σας. Αύριο είναι, παιδιά.
0: Παιδιά, δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα τέτοια. Ναι, τέλος πάντων, το
1: οι Παρθένοι σήμερα θα δώσουν
0: βάση. Επίσης, να πω κάτι, συγγνώμη κάτι άλλο. Η τελευταία συναυλία. Εντάξει, μετάλλικα δεν είναι. Άρα, μέντε δεν του έχω δει. Η τελευταία συναυλία που όντως θέλω να πάω είναι άνευ. Εσύ με είδε, η System Down θα έρθουμε από την Ελλάδα. Έχουν έρθει δύο φορές, έχουν έρθει.
1: Σίγουρα
0: μία τότε που άνοιξαν τον Γκάλαχερ, λες τότε. Το Γκάλαχερ, λέω τον. Ναι, το σκρέτο.
1: Εσύ δεν μας είπες ότι τότε τσαντίστηκαν και είπαν δεν θα ξανάρθουν στην Ελλάδα.
0: Όχι, ρε, η Ρέση Δεσιλά είσαι πιτσιρικάς. Η System of Down, πριν γίνουν γνωστοί, γιατί σε γατάκι με και Δεσιλά, έχουν ανοίξει το Ρόρι Γκάλαχερ στη Φιλαδέρφια, φίλε.
3: Το
0: 80 φεύγα. Κι όμως, εσύ, ο νούμερο ήταν μεταλλάσσει και δεν το ήξερε αυτό. Έχουν ανοίξει το Ρόρι Γκάλαχερ το 80 φεύγα, αλλά ήταν τότε άγνωστοι.
1: Από σένα το
0: πρόβλημα. Πώς σε μάμισα έτσι στον αέρα. Υποθέτω ότι είσαι πώς λέμε, βιβλιοθήκη του Metal. Έχουν ανοίξει το Rolling Garage στο τέτοιο.
1: Το ψάχνει τώρα, το ψάχνει.
0: Ναι,
1: πάμε στον Παρθένο που σήμερα θα δώσουν βάση τη λεπτομέρεια και την οργάνωση. Θέλετε λοιπόν να βάλετε.
0: Είναι σίγουρο, δεν ξέρω, είναι σίγουρο τώρα. Άστο, Λαμπρόπουλο, όταν λέει κάτι, ναι.
1: Και αυτή η εργατικότητα θα σα βοηθήσει να κλείσετε εκκρεμότητες οι οποίες κάπως σας άγχωναν. Μόνο μία συμβουλή. Μην γίνεστε υπερβολικά αυστηροί με τους γύρω σας. Δείξτε ελαστικότητα λοιπόν. Πολύ σημαντικό. Και αυτή την περίοδο, φίλε μου Παρθένε, θέλω να σου πω ότι πρέπει να φυλάς λίγο τα νότα σου, διότι άνθρωποι που έχεις πολύ κοντά σου και πίστευες ότι είναι φίλοι σου, λένε περίεργα πραγματάκια για σένα, τα οποία δεν πρέπει να σε ενδιαφέρουν κιόλας. Απλώς τσεκάρε το να δεις τι έχεις το περίγυρο σου.
0: Το βρήκες.
2: Ναι. Πάντως τη Lady Gaga που έλεγες ότι θα έρθει μέχρι το καλοκαίρι, δεν έπεσε.
0: Θα ανακοινωθεί μέχρι το καλοκαίρι, είπατε ότι δεν έχει τελειώσει.
2: Θα ανακοινωθεί.
0: Ναι.
1: Πάμε στους ζυγούς που η μέρα φέρνει έναν αέρα ανανέωσης. Ίσως νιώσετε λοιπόν την επιθυμία να αλλάξετε κάτι στην εμφάνισή σας ή να μορφύνετε το χώρο σας. Καλή μέρα για αλλαγές. Οι κοινωνικές επαφές και οι φίλοι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη διάθεση σας σήμερα. Καλή μέρα για να μαζευτείτε μαζί, να δείτε κάτι. Α, έχει Eurovision σήμερα, οπότε καλή μέρα για μάζεμα για να αράξετε και να δείτε. Μία νέα ιδέα αρχίζει να παίρνει μορφή στο μυαλό σας.
0: Έκανα
1: οπότε
0: δώσε
1: χρόνο ρημάσει.
0: Για πες.
1: Φτιάχτηκαν το 94 οι System of a Down.
0: Ναι, εσύ,
1: και το 88 πώς άνοιξαν τον Gallagher. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά εσύ.
0: Rory Gallagher, System of a Down, Φιλαδέρφια. Θα σας πω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι, για ρώτα. Το ρώτησες στο Gemini.
0: Ναι, ναι.
1: Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Δεσίλα, πάτε την ερωτική μουσική. Πάμε στο Σκορπιό. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις σκορπίνες και τους σκορπάρους εκεί έξω. Να είστε καλά, πολύ καλή μέρα για μας σήμερα, πολύ καλή. Εντάξει, καλημέρα στον Γκάλα χέρι να μας ακούει. Η Σκορπιά σήμερα
0: έχει πεθάνει,
1: είναι σε μια φάση. Μας ακούει. Είναι σε μια φάση έντονης διορατικότητας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τις προθέσεις των άλλων πριν καν μιλήσουν. Γι' αυτό χρησιμοποιήστε αυτή τη δύναμη για να λύσετε εκκρεμότητες του παρελθόντος που σας βάρυναν. Το παρελθόν είναι εδώ και παραμονεύει. Εντάξει, σας χτυπάει την πόρτα, σας βλέπει, σας παρακολουθεί, σκέφτεται να χτυπήσει την πόρτα, εσείς όμως δεν πρέπει να το ανοίξετε. Μία νέα ιδέα ωστόσο αρχίζει να παίρνει μορφή στο μυαλό σας, οπότε δώστε της χρόνο να οριμάσει για να τη φτιάξετε σωστά.
0: Θα σας ξεφτυλίσω τώρα, έχουν μπει στο τσάτ και με...
1: Και τέλος, φίλε μου Σκορπιέ, κάτι πολύ σημαντικό, το είπα και χθες, αφήστε τους άλλους να σας διεκδικήσουν και να παίξουν μαζί σας. Πάμε στο εξωτερικό. Φέρτο μου. Φίλε μου, το ξέρω ότι σήμερα μιλάμε τρομερή μέρα.
2: Τι ζώδιο είναι ο Ακύλας?
1: Ο Ακύλας, το κοίταξα τώρα.
2: Το ξέρω ότι.
1: Όχι. Τι? Είναι υδροχός, φίλε.
2: Είναι υδροχός.
1: Είναι η χρονιά σας. Είναι η χρονιά σας.
2: Θα το πάρει.
1: Είναι πολύ σημαντικό, θα δούμε τι θα γίνει, θα τα πούμε και στη συνέχεια γιατί φέρνω πραγματάκια. Ο Τοξότης λοιπόν βλέπει σήμερα τη ζωή με μεγάλη αισιοδοξία, φίλη μου και κουμπάρα μου Δήμητρα. Είναι μια καλή μέρα για νέα ξεκινήματα, για να ξεκινήσετε ένα σεμινάριο, να σχεδιάσετε ένα μελλοντικό ταξίδι. Ορίστε, κάτι πρέπει να κάνετε γενικότερα σήμερα. Η ειλικρίνεια θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα στη σχέση σας, οπότε μην φοβάστε να πείτε αλήθειες που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σταματήστε λίγο να πρίζετε τους άλλους δίπλα σας. Από αγάπη το κάνετε, αλλά εντάξει, παιδί μου. Χαμηλώστε λίγο ο ρυθμός. Πάμε στους εγώκυρους που η επιμονή σας αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Μια επαγγελματική αναγνώριση, μια επιτυχία σε έναν στόχο που κυνηγάτε καιρό είναι πολύ πιθανή σήμερα ή αν όχι σήμερα, όλη αυτή την περίοδο. Μην σταματάτε τώρα, είστε πολύ κοντά στο να τα καταφέρετε. Φροντίστε μόνο το βράδυ να αφιερώσετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας για να γεμίσετε μπαταρίες και πολύ σημαντικό για εσάς τους εγώκυρους. Αυτή η περίοδος είναι πολύ κρίσιμη για εσάς. Γενικότερα θα πάρετε αποφάσεις ζωής. Και όλος ο Μάιος θα σας πάει κάπως έτσι. Οπότε λίγο προσοχή στις αποφάσεις που θα πάρετε, διότι θα σας ακολουθήσουν για πολύ καιρό. Εντάξει, οπότε σκεφτείτε το διπλά και τριπλά. Πάμε στους υδροχόους που σήμερα οριάζουν για ακόμα μια φορά από δημιουργικότητα. Τώρα δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό. Βαριέστε λίγο σήμερα, έτσι όπως σας βλέπω και τους δύο. Μην φοβάστε ωστόσο να δείξετε τη μοναδικότητά σας και να προτείνετε λύσεις που άλλοι φοβούνται ή και τους φαίνονται κάπως εξωπραγματικές. Καλή μέρα για συνεργασία, για να συνεργαστείτε καλά με τους διπλανούς σας, ακόμα και με άτομα που δεν χωνεύετε. Θα πρέπει να σφίξετε την καρδιά σας και να το κάνετε και θα το κάνετε και πολύ καλά. Προσέξτε μόνο σε έναν τσακωμό που μπορεί να προκύψει σήμερα. Μην πείτε κάτι πάνω στα νεύρα σας και από εκεί που έχετε δίκιο το χάσετε. Το κάνετε πολύ συχνά αυτό η υδροχόη, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Και κλείνουμε με τους ιχθύες. Η περίοδό σας σήμερα μπορεί να νιώθετε λίγο πιο ευαίσθητοι, πιο ισοστροφείς, κυρίως το πρωί όμως, μετά κάπως θα αλλάξει όλο αυτό. Μην ανησυχείτε, είναι μια φάση ανασύνταξης.
0: Πού το είχα διαβάσει? Έχω τρελαθεί τώρα, έχω κολλήσει τώρα. Μπορεί να έχω διαβάσει λάθος. Ναι,
1: από το απόγευμα και μετά η διάθεσή σας ανεβαίνει κατακόρυφα και η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη και μια κουβέντα με έναν δικό σας άνθρωπο θα σας βοηθήσει. Αν θέλετε να ρίξετε το αγόρι των ονείρων σας ή το κορίτσι των ονείρων σας, σήμερα το βράδυ από τις 7.30 και μετά είναι η μέρα που πρέπει να το κάνετε γίτσες και αλήθεια. Ευχαριστώ. Λέω. Πάντως, ο Φάνης Δεσίλα, 6 χρόνια είμαι εδώ σε αυτή την εκπομπή, 6 χρόνια λέει ότι οι System of a Down άνοιξαν τον Γκάλαχερ. Και έρχεσαι εσύ τώρα να τον διαψεύσεις.
0: Τότε στη συναυλία που έπεσε ξύλο τρομερό εκεί που διακόπηκαν.
1: Νομίζω ότι εσύ μας είπες ότι φάγανε ξύλο και ότι τότε είπαν ότι δεν θα ξανάρθουν στην Ελλάδα.
3: Αυτό είναι στο
0: Περιστέρι. Όχι. Ήταν το 81, παιδιά. Δεν τους έχουμε προλάβει. Που είχαν έρθει ο Ρόρι Γκάλαχερ, που έπεσε ξύλο. Καπνογόνα έφυγε ο Γκάλαχερ, αν δεν κάνω λάθος από τη σκηνή. Είχε πει δεν θέλω να πεθάνω εδώ πέρα. Κάτι είχε εξαφανιστεί.
2: Τελικά τι έγινε, γιατί ο Γιώργος Ταξιάλεση κάπου το διάβασε, λες.
0: Ναι, ρε, εσύ. Κάπου το. Τέλο πάντων.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν θα το ψάξω και μετά θα πω συγγνώμη.
2: Τι να δω, το ψάχνει ακόμα. Το ψάχνει.
0: Μήπως είχε έρθει ο τέτοιο μόνο του. Ναι, παιδιά, αφήστε το κάτι, έχω διαβάσει εγώ, θα το βρω.
1: Πώς λεγόντουσαν αλλιώς.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
5: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδερφιά, θα διπτύσουμε στην κόλαση!
6: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 8.
8: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
9: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
3: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ανοίγεσαι και αρχίζει και λες πολλά
2: στιγμή. Μαρία, 6 χρόνια το λέει αυτό. Αυτό που είπε τώρα.
0: Έχει κολλήσει, ρε, εσύ, Μίτσο, έχει κολλήσει το μυαλό τώρα. Είχε κολλήσει το μυαλό. Άμα κολλήσει κάποιο το μυαλό. Και εντάξει, ήταν όπως την είχα πει την ιστορία. Την ιστορία ήταν όπως την είχα πει. Απλά είχα κολλήσει το συγκρότημα. Και μετά
1: του ήρθε ο Δεσίλα.
0: Ο Γκάλα είχε έρθει το 81, ρε φίλε. Δεν μπορούσε να ήταν. Γιατί νομίζω ότι είχε έρθει το 88 που λες. Το 81 είχε έρθει ο Γκάλα. Τι είναι τέτοιο. Λοιπόν, ζητάω συγγνώμη, φίλε και φίλε. Ζητάω συγγνώμη. Φάτε με, σκοτώστε με. Λοιπόν, πάμε. Τι έχουμε, Μίτσο. Α, παιδιά, ακούτε να δείτε τι γίνεται. Έχουμε ματσάρα και νομίζω η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Παιδιά, μέχρι να βγει η Μαρία στα κουναβώματα, μέχρι τις 9.30 ώρα, έτσι, αφήνουμε ανοιχτό το Viber. Καλά, ανοιχτό το Viber θα είναι συνέχεια. Ενώ για να στείλετε και το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ματσάρα ντερμπάρα μεταξύ Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Φαντάζομαι η ΑΕΚ τώρα δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Θα είναι
2: ναι.
0: σαν φιέστα, φαντάζομαι. Άρα για τους ΑΕΚτζίδες θα είναι πολύ σημαντικό το ματς και γίνεται και στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου ήταν ο Ρόρι Γκράχερ στο παλιό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό γιατί θα είναι φιέστα για τους φίλους της ΑΕΚ. Το ματς θα γίνει 17/5. Εμείς δίνουμε κλασικά διπλή πρόσκληση παρέα με τη Στοίχημαν. Ξέρετε τι κάνετε, μικρά μου ζουλάπια. Στο Viber του Music στο 6939-89-282. Ξαναπάω μια φορά γιατί τέτοιο. 6939-89-282. 6939-89-282.
1: Ναι.
0: Θα γράψει τη λέξη Στοίχημαν και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και φεύγετε, μικρά μου ζουλάπια, για να πάτε να δείτε τη φιέστα της ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, θέλω την προσοχή σας. Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στην ΑΕΚ Φυσιά σας περιμένει. Θα υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Είναι για όλες τις ηλικίες, εντελώς δωρεάν. Οπότε για να κλείσετε τη θέση σας, μπαίνετε στο otegroupmuseum.gr.
2: Και αν ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί ναυτία, το Travel Fix ODF έρχεται για να σε βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες σανίδες στο στόμα με φυσικά γυλίσματα ginger, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου κι αν πας.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, ομορφύνετε, Μαρία Ένεσλη και ενεργηθείτε.
3: Ενεργηθείτε.
0: Καλημέρα, Μαραγγί.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Μαρία.
1: Θα ξεκινήσω ζητώντας σας να μου πει ο καθένας ξεχωριστά την ομάδα αίματος στην οποία ανήκει.
2: Δεν ξέρω.
0: Εσύ ούτε εγώ ξέρω.
1: Παιδιά, πάτε καλά.
0: Στο στρατό μας βάζανε.
1: Καλά, σοβαρολογείτε τώρα.
0: Πίθυμα,
1: κάτι να γίνει, δεν ξέρετε τι ομάδα αίματος έχετε.
0: Τι είναι κάτι.
1: Απαράδεκτη.
0: Τι μπορεί να γίνει, με σταματήσουν τον δρόμο για να μου πούνε.
1: Εσύ, φάνει οτιδήποτε. Πάτε
0: στο
1: νοσοκομείο.
0: Αν πάθει κάτι, το βρίσκονται εκεί πέρα τώρα. Δεν θυμάμαι. Στο στρατό είχαμε στο νεκροτάμπελο μα.
2: Και στις καινούργιες ταυτότητες κανονικά το γράφουν πάνω και εγώ δεν θυμάμαι.
0: Στις καινούργιες το γράφουν, ναι. Θα το έχω στην ταυτότητά μου, άμα είναι.
1: Θα το έχεις καινούργια, για δέστο, σε παρακαλώ πολύ. Παιδιά!
0: Τι?
2: Το έδωσες εσύ.
1: Αφού δεν την ξέρει.
0: Δεν
1: το ξέρει. Ρε Σιφάνη, δεν ξέρει τι ώρα έχει γεννηθεί. Δεν ξέρει την ομάδα αίματό σου πάρα πολύ.
0: Εκείνα τα χρόνια, Μαρία, δεν υπήρχαν τέτοια
1: πράγματα. Σιγά εκείνα τα χρόνια, λες.
2: Δεν υπήρχαν ομάδες
1: αίματος. Δηλαδή πραγματικά. Εσύ τι θυμάσαι, Λεωνίδα, εσύ, Γιώργο.
4: Μηδέν θετικό.
1: Μηδέν θετικό.
0: Κάτσε, ποια είναι η ομάδα, ποια είναι η ομάδα που δίνει σε όλες.
1: Περίμενε, δίνει σε όλες, αλλά παίρνει μόνο από την ίδια, είναι μηδέν αρνητικό. Αυτή που δίνει σε όλες, όλες είναι μηδέν θετικό.
0: Αυτή μας βάζουν στο στρατό και μας. Δηλαδή, νομίζω στο στρατό.
2: Α, στην τύχη σας βάλανε.
0: Καλά, ναι, για να σου παίρνουν αίμα αβέρτα. Μηδέν θετικό. Νομίζω αυτό έχω θυμάμαι κι εγώ. Στο νεκροτάμπελο έγραφε μηδέν θετικό. Αλλά είδε, όλοι έχουν πάει στρατό, μηδέν θετικό. Να πούμε τώρα μια και λέει και στρατό, Λευτέρες γι' αυτό λείπει σήμερα, παιδιά. Έχει πάει να πάρει ένα βολί.
1: Εσύ τι έχει, Λεωνίδα.
2: Άστο το παιδί, ρε.
1: Αλφαβήτα θετικό. Ωραία.
2: Αλφαβήτα.
1: Αλφαβήτα. Εσύ Δημήτρη μου πάρει λίγο τη μαμά σου να
2: μάθουμε.
1: Δεν ξέρει η μαμά σου.
0: Έλα τώρα, προχωρά. Μαρία, πε το δικό σου.
1: Λοιπόν, έχετε να ρωτηθεί ποτέ εγώ μέχρι να γεννήσω νόμιζα ότι είχα μηδέν αρνητικό, μετά είχα μηδέν θετικό.
0: Ναι.
1: Μου είχαν κάνει λάθος μάλλον. Πολύ βασικό να μην σου κάνω λάθος.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που λέει εδώ πέρα και ο φίλος ο Πορφύριος. Πρέπει να έχεις πάει να πας σε αποδεκτικό από μικροβιολογικό. Θα πεις, α, σαν το ύψος πόσο είναι, βάλε ένα 30.
1: Καλά, εννοείται, παιδιά. Εγώ σας λέω εδώ πέρα ότι νόμιζα ότι είχαμε ένα αρνητικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι
0: εσύ, να τύχει. Άκουμα, δεις, Μαρία. Αυτό το ότι η ομάδα αίματος ήταν πολύ σημαντικό και τα παλιά τα χρόνια για τον τρόπο που γινόταν η αιμοδοσία. Πλέον υπάρχει, όσοι κάνετε είστε και αιμοδότης, που είναι πολύ βασικό. Εγώ επειδή είμαι αιμοδότης,
1: ναι.
0: Πλέον υπάρχουν banks με αίματα τα οποία τα ελέγχουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, Μην τρελαίνεσαι, δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν εσύ δηλαδή, πα εσύ... να δώσει αίμα για κάποιον που έχει άλλη ομάδα αίματος.
0: Δεν του δίνουν, βρε βλάκα αυτό. Όταν πα να δώσει αίματος, δεν του δίνουν το αίμα το δικό σου.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Στο ελέγχουν εκείνη την ώρα, στο βρίσκουν εκείνη την ώρα τι ομάδα είσαι. Μην ακούνε. Πήγαινε δώσει το αίμα. Πήγαινε δώσει εσύ το
1: δεν
0: αίμα.
1: Δεν γίνεται να δώσω εγώ. Γιατί? Πήγα, αλλά δεν γινόταν. Επειδή έχω. Ναι, επειδή είμαι υποτασική και είχα χαμηλώσει.
0: Ακούστε να δείτε. Θα θέλετε να πω μια μεγάλη αλήθεια τώρα για την αιμοδοσία. Το είχα κι εγώ.

0: Ναι. Ακούστε να δείτε τώρα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται και το καταλαβαίνω. Έχω φίλους γνωστούς οι οποίοι λένε είμαι και εγώ ζαλίζομαι και εγώ έχω λιποθυμήσει. Καλό είναι, βρίσκονται δικαιολογίες και όταν. Δεν λέω για εσάς. Όταν χτυπάει κάποιος και λέει α, έχουμε ανάγκη από αίμα, ξαφνικά επειδή ζαλίζεστε και φοβάστε, δεν πάτε να δώσει θέμα. Λοιπόν, αφήστε αυτά τα είμαι υποτασικό, ανεμικό.
1: Και εμένα δεν μ' άφησαν, πήγα.
0: Ναι, καλά.
1: Παιδί μου πήγα και δεν μ' άφησαν. Άκου τώρα τι λέει.
0: Όποτε ζητά, δεν ξέρω αν σου έχει τύχει αυτό. Όποτε ζητάνε αίμα, ξαφνικά όλοι κάτι έχουν. Δεν λέω για εσάς.
1: Δεν ξέρω
0: αν έχει τύχει σε κάποιους από τους ακροατές. Όποτε ζητάνε αίμα, επειδή πολλοί φοβούνται, ζαλίζονται, whatever, ξαφνικά είμαι ανεμικός. Έχω στη γλουτένη τέτοιο. Λοιπόν, σταματήστε αυτά που ξέρετε και δεν μου πήραν και αυτά. Και φυσικά, αν πας σε ένα αιματολογικό και τους πεις ζαλίζομαι ή άμα αυτό. Και αυτή τη δουλειά τους κάνουν, να σου λένε φύγε.
1: Παιδί μου σε ρωτάνε τι πίεση έχεις και τους λες. Βλέπουν και τις εξετάσεις σου και άμα έχεις χαμηλό αιματοκρίτη, σου λένε δεν μπορούμε να σου πάρουμε.
0: Ποια εξετάσεις βλέπουν, πού βλέπουν εξετάσεις. Στην αιμοδοσία σου βλέπουν εξετάσεις. Εγώ πρώτη φορά το ακούω. Έχεις πάει να δώσεις αίμα και σου το ζητήσεις να εξετάσεις.
1: Δεν θα βλέπουν εξετάσεις, δεν θα σου δώσουν παίρνουν.
0: Μαράκι, μη λες αίματα. Φοβάσαι.
1: Παιδιά, εγώ όταν είχα πάει μου είχαν πει ότι δεν μου παίρνουν. Μόνο για έκτακτη ανάγκη αν χρειαστεί.
0: Καλά.
1: Εντάξει, η πίεση που
2: έχω. Εγώ έχω στίγμα, παιδιά, οπότε
0: δεν. Ναι, να τους ο άλλος.
2: Αφού έχω στίγμα.
0: Άστορε.
1: Πόσες φορές έχεις πάει τώρα τον τελευταίο καιρό να δώσεις, Φάνη?
0: Το καλοκαίρι έδωσα τελευταία φορά.
1: Α, μπράβο σου.
2: Και πρώτη.
0: Δεν είναι. Στην αρχή ανοίγει καρτέλα αιμοδότη άμα θέλει.
2: Το ξέρω ότι υπάρχει άδεια αιμοδοσίας.
0: Στην πρώτη, ο ξάδερφο μου φώτα με είχε βάλει στο τρυπάκι. Είχα πάει πριν κάποια χρόνια στο Αίγιο που ήταν αυτό και μου λέει: δεν ανοίγει μια καρτέλα αιμοδοσίας. Κάθε χρόνο, παιδιά, δόξα τω από τόσους συγγενείς που έχω και γνωστούς, πάντα κάποιο θα χρειαστεί αίμα.
2: Το ξέρω ότι αν πάω να δώσω αύριο αίμα μου, θα μου δώσει άδεια. Υπάρχει η άδεια αιμοδοσία.
0: Άνοιξε άδεια αιμοδοσία και θα σου δώσω εγώ. Αλλά θα λέω ανοίξει καρτέλα αιμοδότη. Ναι. Η Μαρία ψέμα να λέει, παιδιά, ούτε απ' έξω δεν έχει περάσει η αιμοδοσία.
1: Νομίζεις.
0: Εγώ το καταλαβαίνω. Νομίζεις. Υπάρχουν πολλοί που φοβούνται.
1: Ναι, εγώ ήθελα να γίνω και δωρήτρια οργάνων, να ξέρεις. Ναι. Αλλά
0: Μπαμπούνα.
1: Δεν το έκανα.
0: Τι όργανο να δώσεις. Ναι.
1: Είσαι καλά.
2: Φάνη!
1: Το μυαλό μου, όλα αυτά. Τι να δω, την καρδιά. Χρειάζεται να είναι, παιδιά. Τι λέμε τώρα, άκυρο. Λοιπόν, έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι λέει η ομάδα αίματος για την ενέργειά σας?
2: Όχι, δεν έχει τύχει να.
1: Γιατί δεν με προσέχετε?
2: Με ρώτησε ο Τεσίλας τι είναι το άκυρο που λες.
1: Τρεις φορές άκυρο θα λες όταν δεν θέλεις αυτό το πράγμα να πάει πάνω στο σύμπαν.
0: Ακούστε να δείτε, μην κάνετε έξω. Γενικά, και να λέω και σε όλους εσάς που είστε, που λέει ο άλλος σου παίρνουν πίεση. Είναι εννοείται σου παίρνουν πίεση. Να ξέρετε, γενικά η αιμοδοσία, μην το κάνεις για τον άλλον, για να σώσεις κάποιον. Κάνει πάρα πολύ καλό σε σένα. Υπάρχουν τρομερά ωφέλη της αιμοδοσίας κάποιο, δηλαδή.
1: Τι κάνει δηλαδή?
0: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πρέπει να τα εξηγήσει γιατρός. Το να δίνεις αίμα, κάτι έχει να κάνει με την ανακύκλωση του αίματος. Κάνει, μόλις μάθεις τα ωφέλη του να δίνεις αίματος, όχι τα ψυχολογικά ότι κάνεις μια καλή πράξη, ναι. Ωφελεί πάρα πολύ τον οργανισμό. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, να σας πω. Ιδιαίτερα στους άντρες, ναι. Κάνει πάρα πολύ καλό να δίνεις αίμα για σένα. Άστο τώρα το. Ξέρω ότι για να σκεφτείς σε άλλο άνθρωπο είναι δύσκολο. Αλλά κάτι λέει. Έχει να κάνει με την ανακύκλωση του αίματος. Στους άντρες, παιδιά, κάνει πάρα πολύ καλό. Και εγώ φοβάμαι όταν πάω.
2: Λέει, γιατί η τακτική αιμοδοσία βοηθά στη μείωση.
0: Όχι,
2: του...
0: δεν θέλει τακτική. Δεν θέλει, θέλει και συγκεκριμένες. Πώς το λένε.
2: Του εξόδου, λέει, του αίματος, διευκολύνοντας τη ροή του και μειώνοντας την πίεση στα αγγεία.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου.
0: Ναι. Θέλει, έχει να κάνει με την αναζωογόνηση. Δηλαδή, μπορεί να φοβόμαι και βία, και εγώ φοβάμαι. Όταν πάω, νομίζω ότι ζαλίζομαι, γίνεται και ψυχολογικό, αρχίζω και κάνω ότι χάνομαι, αλλά το.
1: Κάνει τέτοια σοου.
0: Ρε, εσύ, γενικά και εμένα με.
2: Φάνη, δεν το ξέρα. Λέει, εκτιμάται, λέει, ότι κατά τη διαδικασία τη αιμοδοσία και την επακολούθηση αναπληρώση του αίματος, ο οργανισμός μπορεί να κάψει περίπου 650 θερμίδες.
0: Καλά, εντάξει, τέλεια, ρε. Πάμε να πάμε να χάσουμε
1: κιλά.
2: Δεν το είπα κι εδώ. Δεν τα ξέρα.
0: Δεν εννοούσα αυτά τα ωφέλη, παιδιά.
1: Πάμε. Λοιπόν, σύμφωνα με μια έτσι πιο εναλλακτική ενεργειακή προσέγγιση, κάθε ομάδα αίματος κουβαλάει μια διαφορετική δόνηση, παιδιά. Και θα αρχίσω να σας λέω τώρα, ανάλογα με την ομάδα αίματος στην οποία ανήκετε, ποια είναι η ενέργειά σας και πώς σας περιγράφει όλο αυτό. Να ξεκινήσω με την ομάδα αίματος 0.
0: Ναι, μπράβο αυτό που λέει, ότι εσείς οι γυναίκες λόγω περίοδου χάνετε κάποιο αίμα. Ναι. Εμείς οι άντρες δεν χάνουμε καθόλου αίμα.
1: Α, δεν υπάρχει ανανέωση αυτό
0: υπάρχει
1: που γίνεται.
0: Δεν μην κοιτάς τώρα κάτι άλλη ταράδε και εμένα που παίζουμε μπουνιές και ματώνουμε συχνά.
1: Αχ, παιδιά.
2: Σίγα γατούλα.
1: Ο Ζάκλο Βαντάμ.
2: Καλημέρα στον Νικολάκη του Σανταμούρη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Πάμε.
1: Η ομάδα αίματος 0, όσοι έχετε, ακούστε και εσύ, Φάνη, είναι, ναι, η ενέργεια της δύναμης. Άνθρωποι αυθεντικοί, γήινοι, με ένστικτο επιβίωσης και μια εσωτερική φλόγα που δύσκολα σβήνει. Στον έρωτα είναι παθιασμένοι και άμεση, θέλουν ένταση και αλήθεια. Στα επαγγελματικά είναι γεννημένοι για να ηγούνται, δεν φοβούνται τις προκλήσεις και κυνηγούν τον στόχο μέχρι τέλους.
2: Τι έπαθες, μωρέ.
0: Με εκνευρίζουν τώρα. Ρε Στάθη, ακούς την εκπομπή τώρα εδώ πέρα. Καλημέρα, λέει Κουνάβη. Εννοείται στην ομοδοσία, εννοείται ότι το προσωπικό παίρνει ιστορικό. Ναι, ιστορικό παίρνει εξετάσεις αίματος, δεν σου ζητάνε πάντως. Μην μπαίνετε να κάνετε. Αφού δεν έχεις ακούσει ακούσει τι έχω πει. Γιατί μπαίνει και γράφει την παπαριά σου. Δεν είναι τέτοιο. Και σου πίεση σου παίρνει. Εξετάσει αίματο σε αιμοδοσία δεν έχουν. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν ζητήσει. Έχει ξεκινήσει από χτε. Δεν ζητάνε εξετάσει αίματο σε αιμοδοσία. Μην με τρελαίνετε. Και επίση ξέρω πολύ καλά ότι άμα πα στι νοσοκόμε εκεί πέρα και ψιλοκλαφτεί και πει α, έχω αυτό, σε διώχνουν. Έλα τώρα.
1: Εγώ τι έχω στο κινητό μου.
0: Ναι.
1: Τι εξετάσει αίματο.
0: Καλά.
1: Ναι, screenshot.
0: Ναι, νομίζω σου παίρνουν μόνο για την αιμοσφαιρίνη. Σου παίρνουν λίγο αίμα να δουν αν.
1: Αιμοσφαιρίνη.
0: Αλλά εξετάσει αίματο δεν σου ζητάνε. Μη με τρελαίνετε. Συνέχισε, Μαράκη.
1: Ναι. Λοιπόν, όσοι ανήκετε στην ομάδα Α, πιο ήρεμοι, πιο ευαίσθητοι. Συνδέεται με την αρμονία, την ενσυναίσθηση και την ανάγκη για ισορροπία στον κόσμο γύρω σας. Στον έρωτα είστε βαθιά αμφοσιωμένοι, θέλετε ασφάλεια και ουσιαστική σύνδεση. Επαγγελματικά είστε οργανωτικοί και υπεύθυνοι και λειτουργείτε καλύτερα σε περιβάλλοντα συνεργασία.
0: Βρε, Στάθη, μη με τρελαίνει. Ναι, σου λέω δίκιο. Έχεις. Δεν είπα ποτέ ότι δεν σου κάνουν τέτοιο. Με τρελαίνει. Λέγε.
1: Παιδιά, μην το τατίζετε τώρα στο κομμάτι τώρα το δικό μου.
0: Μα δεν ακούτε τι λέμε και πέτε τέτοιο. Λέγε.
1: Ομάδα Β. Τι είσαι εσύ, Δεσίλα? Αμηδέν, το είπαμε. Ομάδα Β. Ελεύθερο πνεύμα. Δημιουργική, απρόβλεπτη, με έντονη ανάγκη για έκφραση και ανεξαρτησία. Στον έρωτα είστε παιχνιδιάριδες και αυθόρμητοι, αλλά χρειάζεστε χώρο για να παραμείνετε αληθινοί. Επαγγελματικά είστε καινοτόμοι και ευέλικτοι και λάμπετε όταν έχετε ελευθερία να δημιουργήσετε χωρίς περιορισμούς. Και πάμε στην ΑΒ του Λεωνίδα. Είστε ένα μυστήριο. Συνδυάζετε ενέργειες, κινείστε ανάμεσα στους κόσμους, είστε διαισθητικοί και βαθιά συνδεδεμένοι με το μέσα σας. Στον έρωτα είστε μαγνητικοί αλλά και σύνθετοι. Αναζητάτε κάτι που να αγγίζει και το μυαλό και την ψυχή σας. Επαγγελματικά είστε πολυδιάστατοι, προσαρμόζεστε εύκολα και ξεχωρίζετε σε ρόλους που απαιτούν ευφυΐα και διέστηση. Πέφτει μέσα, Λεωνίδα.
0: Πέφτει μέσα, ναι.
1: Τι λέει, έχεις ακούσει τίποτα από όσα έχω πει, απλά τσακώνεσαι.
0: Δεν τσακώνομαι τώρα, να πω κάτι. Αν δεν κάνω λάθος. Θυμάστε, παιδιά, το. Ρε Σιέφη, καλά το θυμάμαι. Απλά ξέρετε. Έχουμε μια μεγάλη διάκριση, παιδιά. Θυμάστε την Εφη που είχε έρθει με το γιο της. Αν δεν κάνω λάθος, ο μικρός ο Γιάννης δεν είναι Εφη. Που είχε έρθει με το Γιάννη που τρέχει στο MotoGP.
3: Ναι.
0: Εδώ.
1: Εδώ. Ναι, δεν ήμουν εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, ο Κωνσταντίνος. Όχι, όχι, συγγνώμη. Ο Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Είχε έρθει η Εφη που ήταν η μητέρα του. Ναι. Ο Κωνσταντίνος που είναι οδηγός και τρέχει με τις μηχανές που είναι τύπου MotoGP. Βγήκε, παιδιά, πρώτη φορά, πρώτος Έλληνας. Είχε έρθει και εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Κέρδισε μέσα στην Ιταλία το πρωτάθλημα.
1: Μπράβο, στο
2: πότε το κέρδισε.
0: Ναι. Όχι, κάτσε ρε. Περίμενε λίγο. Τα έχουμε. Δεν έχει. Α, άλλο. Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Περίμενε. Έφη, μισό λεπτό. Έχει έρθει άλλο παιδί. Τα έχω κάνει προδεύτερο.
2: Φανή, μήπως θα το.
0: Έφη, συγγνώμη, εμάς έχει έρθει ένα άλλο παιδί.
2: Βασίλη, νομίζω το λένε το παιδί αρχικά.
0: Όχι, ο Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, λοιπόν, άλλο παιδί. Κέρδισε ένα ιταλικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, παιδί, έχω μπερδευτεί. Έφη, στείλε μας ακριβώς τι, να το πούμε το παιδί. Νομίζω ήταν.
1: Τι έχει πάθει σήμερα. Τα έχει κάνει λίγο χταρμά.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι.
2: Το δικό μας το λένε βέβαια Βασίλη Παντελεάκη.
0: Ναι. Ο όχι, άλλο παιδί μου έστειλε τώρα.
2: Όχι, Έφη.
0: Ναι.
1: Η Έφη σου έστειλε ή παιδί.
0: Ναι, όχι, μια τέτοια.
2: Να σου πω, κλείστο Viber. Είσαι σαν τους γέρους που παίρνουν το κινητό και διαβάζουν ό,τι να είναι.
0: Ναι.
2: Κλείστο.
0: Δεν ξέρω τώρα, μπερδεύτηκα, ναι. Για λέγε ρε Μαρία.
1: Όχι, Φανή, έχω τελειώσει.
0: Ναι, μάλιστα. Κάποιος πιτσιρικάς κέρδισε τέτοιο. Ναι, μπράβο. Θεώρησα σωστό από την είδηση, ρε παιδιά.
2: Ο γιος της. Είναι ο γιος της, λέει.
0: Ποιος γιος της?
2: Ο γιος της Έφης που είστε στο μήνυμα.
0: Μπράβο, μπράβο. Στη... παιδιά, να το πούμε. Η μάνα. Εσύ, Μίτσο, δεν ξέρεις τώρα. Η μάνα υπερήφανη τώρα.
2: Εγώ δεν τι μου το λέει.
0: Να το πούμε. Για το παιδί κέρδισε. Το πρώτο Έλληνας που κέρδισε μέσα στην Ιταλία. Μπράβο να.
1: Τελικά είναι η Έφη που έχει έρθει εδώ. Όχι, εγώ
0: δεν έχει έρθει. Έχουμε πολλούς μηχανάμε στα MotoGP Έλληνες, παιδιά Έλληνα. Έλληνες. Τι λέω τώρα, έχω ξεκουτιάνει τελείως, ρε.
2: Έλληνες του θα κάνε Έλληνες.
0: Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, παιδιά. Κέρδισε πρωτάθλημα μέσα στην Ιταλία MotoGP για μικράους, νομίζω, αν κάνω καλά. Λοιπόν.
1: Εγώ κάηκα.
0: Να το ρε, το βρήκα, το βρήκατε.
2: Με Yamaha R7.
0: Ναι.
1: Είναι, παιδιά, αυτός είναι άσχετος τώρα.
0: Τρέχουνε πολλά παιδιά που είναι Έλληνες.
1: Αυτός που κέρδισε τώρα είναι άσχετος με την Εφη και το παιδί που ήρθε εδώ, έτσι.
2: Όχι, με την Εφη είναι σχετικός διότι είναι ο γιος της. Με το παιδί που ήρθε εδώ δεν είχε καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Μα η Εφη δεν ήρθε με το παιδί που ήταν εδώ.
2: Όχι. Ναι. Εύα νομίζω ότι λένε τη μαμά.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπράβο σε όλους. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Παιδιά, σας φέρνω ρεπορτάζ. Από τη Βιέννη, τα πάντα. Και από μια κλειστή ψηφοφορία 8 ατόμων που λένε ότι καθόρισαν ήδη τον νικητή και ποιος είναι ο νικητής. Και πολλές χώρες φέρεται ότι έχουν δώσει και χρήματα για να πάρουν την νίκη της Eurovision. Θα σας τα πω όλα σε πολύ λίγο.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
4: Ναι.
0: Γεια σου, Μαγδά.
1: Γιατί?
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Music 892.
13: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις σκόλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
13: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
15: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
16: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
17: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
18: Νιώθω λίγο περίεργα.
17: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 8. 9.2

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε με μικρά μου ζουλάπια. Και παιδιά, 17 Μαΐου, αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό, υπάρχει στο Μουσείο Τηλεπικοινωνών του Ομίλου ΟΤΕ. Εκεί πέρα, παιδιά, έχει εργαστήρια ΣΤΕ με ρομπότ που επικοινωνούν με φως, οδηγούν έξυπνα μόνα τους στον δρόμο. Έχει θεατρικές παραστάσεις και δημιουργικά εργαστήρια. Όσοι έχετε παιδιά, θα πάτε εκεί πέρα και θα ανακαλύψετε τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο για τα παιδιά. Ένα διήμερο δράσεων όπου τα παιδιά σας μπορούν να μπουν στο σύμπαν της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών αλλά και της δημιουργικότητας. Η είσοδος είναι δωρεάν. Επισκεφτείτε το tegroupmuseum.gr για αναλυτικό πρόγραμμα και να κρατήσετε θέση.
1: Στη Σπότα Γουίλ, παιδιά, έχουν γενέθλια. Γιορτάζουν τα 10 χρόνια αξιοπιστίας και κοινοτομίας. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Τώρα, λοιπόν, μπορείτε να το μισθώσετε με το leasing Σπότα Γουίλ Go, γιατί έχετε έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγείτε το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Οπότε, τι θα κάνετε, μπαίνετε στο spotawheel.gr ή επισκέπτεστε την έκθεση της Σπότα Γουίλ στην Παλίνη και μισθώνετε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και παιδιά, την Green Cola την ξέρετε. Όμως αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, mocktails, σόδες, mixers, τα πάντα παιδιά. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν. Τίποτα. Σε κανένα λοιπόν από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι green, είσαι green σε όλα. Όχι μόνο στην κόλλα, green με αλήθειες και πολλές φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, μεγάλα σκηνικά τώρα θα ζήσουμε. Δημήτρης Μπουλίνης και τραγούδια της Eurovision.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Μεγάλη μέρα, παιδιά, η σημερινή, μεγάλη μέρα. Σήμερα, λοιπόν, είναι ο μεγάλος
0: ημιτελικός. Τι ώρα, Μίτσο.
2: 10 η ώρα ξεκινάει ο ημιτελικός σήμερα.
0: Θες να έρθουμε σπίτι σου να το δούμε όλοι μαζί?
2: Α, θέλεις να σπίτι.
1: Δεν το λες και με πολύ χαρά.
2: Μου φαίνεται περίεργο, γιατί 10 η ώρα λέω θα κοιμούνται τα παιδιά. Πώς θα έρθει?
0: Με τα παιδιά μαζί.
2: Κάνα πρόβλημα.
1: Εκεί θα κοιμηθούμε. Θα κάνεις babysitting.
2: Μαρία μου, δεν έχω πρόβλημα. Την άλλη φορά είχε έρθει ο Φάνης και έφαγε σπανακόπιτα από τη μάνα μου. Και η μικρή ξέρναγε μετά στα μάξια από τις τροφές και έλεγε τι έδωσε η μάγισσα η μάνα στο παιδί μου.
0: Ναι, έχει δηλητηρίασει το παιδί μου η μάνα του.
1: Είχε φάει σπανακόπιτα και μετά το κορίτσι.
0: Ναι, καλά, όχι, ζαλίζεται με στα μάξι μικρή.
2: Λοιπόν, παιδιά. Ζούμε το όνειρο αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ και εγώ να είμαι εδώ πέρα, να είμαι κύριος. Έτσι μην σας φουσκώνω και εγώ τα μυαλά. Το θέμα είναι ότι θα πάμε πολύ καλά. Τώρα θα είμαστε πρώτοι, δεύτεροι, τρίτοι, πρώτοι.
1: Όλοι το περιμένουν αυτό.
2: Θα δούμε. Αυτό είναι κακό. Πάντως που έχουμε πέσει όλοι και το περιμένουμε. Θα δούμε.
0: Τσουκαλάς, 16-17 Μαΐου είναι αυτό το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. 16 και 17 Σαββατοκύριακο, ξύπνα.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν, παιδιά, ότι μετά την πρόβα του Ακύλα χθες, όχι μόνο πρόβα, ήταν η dress rehearsal, αλλά στην ουσία ήταν και το jury show που ψήφισε η κριτική επιτροπή.
1: Ναι.
2: Η κριτική επιτροπή της έδωσε τις ψήφους της χθες. Τέλος. Κρίθηκε. Mm-hmm. Τελείωσε. Μετά την εμφάνιση λοιπόν του Ακύλα και την πρώτη dress rehearsal, αλλά και το δεύτερο το jury show, συγκεκριμένα από το 14% που ήταν σε περίπτωση νίκης του Ακύλα, και για όσους ξέρουν από στοιχήματα είχε 5,
1: ναι,
2: απόδοση 5, ο Ακύλας ανέβηκε στο 21% και όσο το βλέπω ανεβαίνει κι άλλο, με απόδοση 3,5. Και πέφτει κι άλλο η απόδοση του Ακύλα, που αυτό είναι καλό, έτσι, όσο πέφτει η απόδοση,
1: ναι,
2: του,
1: ναι,
2: Ακύλα. Μιλάνε για κάτι πολύ δυνατό. Εγώ είδα κιόλας την εμφάνιση του Ακύλα, την έχουν ανεβάσει και ο Θέμης Μάλης νομίζω τον ανέβασε στο Instagram.
0: Πρέπει να ακούσω την είδηση. Ποια είναι η είδηση? Έχουμε κάτι καινούργιο.
2: Φάνη μου, εσύ δεν παίξεις εσύ.
0: Δεν παίζω. Εγώ ακούω και ακούω ότι δεν έχει κάνει
2: ρεπορτάζ. Την είδηση την είπα, δεν άκουσες.
0: Ποια είναι η είδηση? Ότι σήμερα έχουμε Eurovision.
2: Χαζό είσαι, παιδί.
0: Ποια είναι?
2: Δεν με ακούς που μιλάω. Σε
0: ακούω, σε ακούω.
2: Τότε μην με διακόπτεις άμα δεν ακούς.
0: Θα σου τραβήξω χαστό και στα μούτρα, θα φύγουν τα δόντια.
1: Γιατί τώρα έχει νευριάσει.
0: Ναι. Μα ποια είναι η είδηση?
1: Να ακούσω ποια. Για τις θέσεις. Είπε, θέση. Έκανε αναλυτική.
0: Ναι, ακούω. Εγώ έχω ακούσει.
2: Τι είπα.
0: Όχι, για τις θέσεις που λες για την ανακατάταξη. Ναι, αλλά τι αλλάζει αυτό με τα δεδομένα? Δεν είναι ότι ανεβήκαμε, κατεβήκαμε. Δεν είναι κάποια είδηση αυτό. Μα δεν βλέπω κάπου.
1: Έγινε και άλλη πρόβα, ρε παιδί μου, σου λέει χθε. Πιο επίσημη.
0: Ναι, και αλλάξαν τα στατιστικά στις προγνώσεις. Αυτό δεν είπε.
1: Και που σε κοιτάει.
0: Ναι, τι είναι, πάμε σε είδηση. Έγινε κάτι κακό? Αυτό λέμε.
2: Κάτι κακό δεν έγινε. Κάτι πολύ λέω. Καλό.
0: Μιλάς 5 λεπτά και δεν λες τίποτα. Πες, τι έγινε, ρε, έσπασε το πόδι του ο τάδε.
1: Μα δεν το έσπασε.
0: Μα αυτό λέμε, θέλουμε είδηση τώρα, δεν θέλουμε αρλούμπες.
2: Θες είδηση.
0: Έχουμε τη Μαρία για τις αρλούμπες.
1: Εγώ λέω αρλούμπες. Ναι. Γιατί τώρα το κάνεις αυτό?
0: Μα δεν μπορώ, ρε φίλε, το πληρώνει Δημήτρης. Δεν μπορώ, το ακούω από την τηλεόραση. Είναι μερικοί άνθρωποι που μιλάνε 5 λεπτά χωρίς να πούνε τίποτα. Με τρελαίνει αυτό.
2: Ενώ εσύ τι λες όταν μιλάς?
0: Εγώ λέω βλακίες. Σου αρκεί αυτό? Εγώ λέω βλακίες τουλάχιστον. Προχώρα. Πάμε.
2: Χθες λοιπόν ανέβασε ένας στο TikTok. Ναι, δεν τσακώθηκε με το AI.
0: Όχι, δεν τσακώθηκα, ρε. Ναι, συνέχισε.
2: Ένας στο TikTok λοιπόν. Τώρα, κατά πόσο βέβαια θα μπορούσε να είναι σωστό αυτό, δεν ξέρω.
0: Καλά, είπα να πει είδηση. Μην βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο τώρα.
2: Το βάλα όμως τώρα. Το βάλα και τα καλά.
0: Γι' αυτό τον ευριάζω.
2: Το βάλα και τα καλά.
0: Να μολύσει την είδηση και θα μας αφήσει, θα μας γράψει τα κανάλια.
2: Ένας στο TikTok λοιπόν ανέφερε συγκεκριμένα ότι είναι security guard at the Eurovision Song Contest 2000.
0: Άρα κάποιος είπε ότι ήταν security guard στην Eurovision.
2: Ναι. Μπορώ να πω, λέει, με σιγουριά, το είδε μπροστά του, ότι η απόφαση...
0: Αυτό είναι επίπεδο Αδώνη Γεωργιάδη που ανεβάζουν.
2: Ότι η απόφαση για το ποιος θα κερδίσει την Eurovision έχει κριθεί.
1: Αυτό το είπε
0: κάποιος που δηλώνει σε κουρετά στην κυριολεκτική. Δημήτρη, μπορώ να σου δώσω συγχαρητήρια. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Αυτές είναι οι ειδήσεις, ναι.
2: Συγκεκριμένα λέει, 8 άνθρωποι είναι αυτοί που τα αποφασίζουν όλα. Και μετά από την δεύτερη πρόβα... Ναι. Αποφάσισαν ποιος θα είναι ο νικητής. Συγκεκριμένα λέει εδώ πέρα.
0: Κάτσε, πω, αυτό είναι η είδησή του. 8 άνθρωποι αποφασίζουν.
2: Έτσι είπε. 8 άνθρωποι.
1: Και τι ψηφίζουν.
2: 8 άνθρωποι.
0: Η επιτροπή πώς είναι.
2: Όχι, από την EBU σου λέει. EBU, και καλά. 8 άνθρωποι αποφασίζουν για το ποιος θα είναι ο νικητής.
0: Ναι.
2: Σου λέει λοιπόν ότι πήρανε τηλέφωνο στις χώρες που φιλερτάρουν με την πρωτιά. Συγκεκριμένα όμως το βλέπω μπροστά μου. Πήρανε την Αυστραλία, τη Φιλανδία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Σουηδία.
0: Να βρει ένα ακροατή που λέει Μαλάκα Μίτσο, λέει αυτά που λες είναι random προφίλ με μια φωτογραφία. Είδα και εγώ, είσαι για Πούλιτζερ. Φίλε, είσαι μικρό. Είσαι λίγο. Φίλε Νίκο, σε κορδεύει, βλάκα. Αποκλίνανε random προφίλ στο TikTok το οποίο να βγάζει τέτοια είδηση. Και θα έλεγε κάτι άλλο. Θα έλεγε είμαι σεκουριτάς.
2: Επίσης.
0: Ναι.
2: Και εγώ αν είχα αυτή την είδηση από το δικό μου το προφίλ δεν ανέβαζα.
0: Ακριβώς.
2: Θα πέσα να με φάνε.
1: Τότε γιατί
0: μην εξηγήσε τώρα.
2: Άσε τώρα. Εγώ αυτό που κάνω για να λέω. Λοιπόν, άκου τώρα να δει τι γίνεται. Πήραν τηλέφωνο, λέει, σε όλες τις χώρες. Και αρνήθηκαν. Λένε δεν θέλουμε το διαγωνισμό. Μόνο δύο χώρες είπαν ναι.
0: Αυτή είναι η είδηση. Ρίχτε να.
2: Η Φινλανδία και η Ελλάδα.
1: Α, είπαμε ναι εμείς, ε.
2: Και λένε λοιπόν εδώ πέρα, φέρετε ότι μην μπορώ.
0: Η Ελλάδα μου θυμίζει εμένα στην εφηβεία μου. Γιατί... Δεν έλεγα σε μαλακία ποτέ όχι.
1: Α, μάλιστα.
0: Πάντα ναι.
2: Φέρετε λοιπόν ότι η Ελλάδα συγκεκριμένα είπε ότι μπορεί να δώσει και 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Για να κερδίσει τον διαγωνισμό.
1: Σαλάδι,
2: ρε παιδί μου, σαλάδι. Ενώ η Φιλανδία απάντησε και είπε: μπάστα, εγώ δίνω 17,5.
0: Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε μέσα από τους σεκιουριτά.
2: Μέσα από τους σεκιουριτά.
0: Εντάξει, για να ξέρω.
1: Πολλά
2: λέει, μπάστα Ελλάδα με τα 7, δεν πας πουθενά. Εγώ δίνω 17,5.
0: 17 πίσω η Φιλανδία.
2: Έτσι λένε, ναι.
1: Πολλά
2: και το αποτέλεσμα και τέλειωσε και λένε ότι το πήρε η Φιλανδία.
1: Τώρα, άμα δίνει 17, που θα πάνε στα 7.
0: Κάτσε. Και να σου πω, είναι πολύ ωραίο γιατί πετάμε μια είδηση που είναι.
2: Δεν τέλειο.
0: Ναι, ναι, δηλαδή το ίδιο μπορώ να ανοίξω εγώ να
2: πω. Θες το φουσκώσω ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, εννοείται.
2: Και πολλοί λένε επίσης ότι το 2018 με τη Φουρέιρα εκείνη ήταν να βγει πρώτη, αλλά πήρανε τηλέφωνο την Κύπρο και είπε η Κύπρος: όχι, δεν μπορούμε να τον αναλάβουμε αυτή τη στιγμή οικονομικά.
0: Και η Κύπρος είναι μια γυναίκα σαν ένα τηλέφωνο. Ναι, γεια σας Κύπρος εδώ. Τι, 17 δεν έχω, όχι, ας χάσει η Φουρέιρα.
2: Και δώσαν τη νίκη στο Ισραήλ. Έτσι λένε.
0: Εγώ σε πιστεύω, Μίτσο.
2: Έτσι λένε.
0: Σε πιστεύω. Και ακούγεται γενικά όλο αυτό. Υπάρχουν και ενδείξεις αλήθειας εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο σχεδόν.
2: Άλλο σου λέει είναι σεκιουριτοφύλακας.
0: Ναι. Το λες και εσύ που το κάνει ακόμα πιο έγκυρο. Ναι.
2: Ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά, πάμε πολύ καλά.
1: Αλλά ωστόσο... δεν κάνουν διαπραγματεύσεις, παιδιά. Πάντα σε τέτοια πράγματα δεν γίνεται να κάνουν μια διαπραγμάτευση.
0: Δεν ξέρω. Δεν
1: τύπου
0: ξέρω, δεν
1: ελάτε
0: ξέρω.
1: Στην Ελλάδα, έχουμε ωραιότερο ήλιο, κάτι.
0: Όχι, θέλει λάδι τώρα. Θέλει λάδι.
2: Θέλει λάδωμα. Παρ' όλα αυτά, σας έχω φέρει ορισμένα κομμάτια για να ακούσετε. Και θα ξεκινήσω με το κομμάτι της Πολωνίας, στο οποίο στην αρχή ήταν να μην μπει στην δεκάδα, να μην περάσει βασικά στον τελικό. Παρ' όλα αυτά, τώρα είναι στην ένατη θέση για να προκριθεί. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Εγώ πάντως, αν φάσει μήνυση από την EBU.
2: Υπαφέρεται.
0: Τι είναι αυτό?
2: Πολωνία.

0: Εντάξει.
1: Μονότονο δεν είναι για Eurovision.
0: Οκ, okay, εντάξει, έχει κι άλλα.
2: Μονότονο είναι και για καφετέρια.
0: Πάμε. Και εμένα δεν μ' αρέσει τόσο πολύ η Πολωνία. Και συνεχίζουμε λοιπόν, παιδιά, και πάμε στην Μολδαβία. Η Μολδαβία θέλει.
2: Σιμεών λέει έχει ρεπορτάζ από τη Λιβερά που πήγαινε καφέδε στι πρόβε.
0: Να ξέρει ότι τη Λιβερά θα ξέρουν όλα.
2: Σε μένα το λε.
0: Πάμε στη Μολδαβία που η Μολδαβία, παιδιά, πολλοί κάνουν λόγο ότι μπορεί και να κερδίσει και το televoting. Γενικότερα αυτοί που είναι στο πλατό. Έχουν τρελαθεί πάρα πολύ με τη Μολδαβία.
2: Στην Μολδαβία έχει... και να κερδίσει, πού θα πάει εσύ.
0: Λένε ότι έχει. Να κερδίσει το televoting, όχι το Eurovision. Ναι. Λένε ότι έχει πάρα πολύ ενέργεια, ότι ξεσηκώνει τον κόσμο. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν πεθαίνω κιόλα με αυτό το ίδιο στα κομμάτια.
2: Και μα ενδιαφέρει η γνώμη σου.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
2: Μου θυμίσει το φίλο του. Ωραίο. Σαλούτι ατούτι.
1: Αυτό εδώ δεν μ' αρέσει εμένα τώρα.
2: Εντάξει, έχει ένα μπιτάκι. Εντάξει, κλείστε όμως. Κλείστε. Ναι, ναι, κλείστε.
1: Ωραίο, ήταν, αλλά δεν μ' άρεσε τώρα αυτό το
0: Η Μολδαβία, θέλω να σας πω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ.
2: Μου θυμίζει ο Δημήτρης που λέει: αν θέλετε, γνώμη μου, δεν μ' αρέσει. Το φίλο του που είχε βγει με τον Μπραν Πίτ.
1: Α, ναι, ναι.
2: Που λέει:
1: ναι.
2: Τι έφαγε ο Μπραν Πίτ. Ο Μπραν Πίτ έφαγε. Αυτό εγώ έφαγα και φτεδάκια.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε, παιδιά. Σε ένα από τα φαβορί.
2: Τι κάνει ο φίλο σου, πλάκα.
0: Καλά, είναι τώρα θα παίζει σε μια παράσταση, μια θεατρική παράσταση.
2: Να το ξαναβγάλω.
1: Πήραν και θεατρική παράσταση.
2: Είναι κρίμα, ρε φίλε. Είναι κρίμα γιατί.
0: Είναι τώρα, κρίμα, όπως το λες.
2: Από εκεί που είσαι την απόλυτη αποθέωση, το ήσουν εσύ, δε σήλα εδώ πέρα. Φίλο του Δημήτρη έπαιζε, ήταν κομπάρ στην ταινία του
0: Μπραν
2: Πιτ. Κομπάρ του τύπου. Ήταν μια σκιά σε ένα πλάνο.
0: Βγήκε πρώτο από το καράβι και πίσω ήταν ο Μπραν Πιτ.
2: Τον είχαμε βγάλει εδώ πέρα τηλεφωνική συνέντευξη αποκλειστικά. Είχε πάει σε όλα τα κανάλια, είχε βγει. Ο οποίο μα περιέγραφε, το ρωτήσαμε σε κάποια φάση τι έτρωγε στα γυρίσματα ο Μπραν Πιτ. Λέει ο Μπραν Πιτ δεν έτρωγε μαζί μα. Λέει εγώ έτρωγα και φτεδάκια βέβαια.
1: Μα έλεγε τα δικά
0: του.
1: Ξέρει, πέφτει σε κατάθλιψη τώρα. Όταν αυτό που λέει ο Φάνης, όταν γνωρίζει τόση δόξα, μετά άμα δεν ασχολείται κανεί μαζί του.
2: Εμεί θα του στηρίξουμε. Πώ το λέγανε το παιδί.
0: Αλέξανδρο.
2: Θα του στηρίξουμε εμεί αυτό το παιδί.
0: Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε λοιπόν με ένα από τα φαβορί. Τη δείχνουν συγκεκριμένα να περνάει τρίτη στον μεγάλο τελικό, την Σουηδία. Στην τελική κατάταξη, στην δεκάδα την δίνουν ένατη. Έχει πέσει λίγο, ήταν πιο ψηλά η Σουηδία.
2: Πάμε.
0: Με τη Φελίσια και το My System.

0: Άλλο, εντάξει, έχουν βάλει μέσα τώρα μπιδόνια. Ναι, εντάξει, έλα, εντάξει. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Γιατί αν θα το τεκνιάσει το κομμάτι ή θα το τεκνιάσει τύπου να πριονίσει. Τώρα μου πετάει τα γυναικεία φωνικά αυτά τα γυροβιζονικά. Δεν μ' αχταρμάσαι.
1: Και εμένα κάτι με χαλάει. Ενώ μου άρεσε στην αρχή, και εμένα κάτι
2: και εγώ τώρα ψαχνώ,
1: με χαλάει. Και για αυτόν τον λόγο έπεσε κιόλα. Και από εκεί που ήταν παιδιά, στις πρώτες τρεις θέσεις είναι ένατο.
0: Καθόλου φέρτα, Μίτσο, πραγματικά. Λέγε ό,τι γουστάζει.
1: Δεν είναι τρομερό.
0: Λέγε ό,τι γουστάζει. Ό,τι να είναι. Λέγε και ψέματα και ό,τι να είναι. Και έχω πληροφορίες για βόμβα στο Ισραήλ. Λέγε δικά σου, ρε. Πες ό,τι να είναι. Τι είπα, λες και ενημερώνομαι στον κόσμο, ναι, λέγε.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι θα κερδίσουμε ήδη. Παρ' όλα αυτά, πάμε να ακούσουμε και το μεγάλο φαβορί.
2: Φινλανδία.
1: Τη χώρα που μας απειλεί περισσότερο από καμία άλλη. Την Φινλανδία.
0: Λοιπόν,

0: Και αυτό αφαρμάς είναι ρε φίλε.
1: Όλο το βιολί.
0: Τι είναι βιολί, να πάει στην τέτοιο.
1: Η οποία όπως σας είπα θα παίξει και live το βιολάκι της, ε.
2: Α ναι, που την
0: αυτό είναι φαβορί, Μίτσο.
1: Όχι αυτό είναι φαβορί, αυτό είναι κατά 70% σίγουρα τα κερδίσει.
2: Σου λέει δίνουν και 17 εκατομμύρια για να τη φιλοξενήσουν το Eurovision.
0: Ήρθε μήνυμα εδώ πέρα. Hello, I'm a security guard at the
1: Eurovision. Τι μας λέει.
0: Hello, I'm a security guard at the Eurovision Song Stage Indoors Round Stage. And I can feel it say through a secret account that the winner is picked.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω. Ναι.
1: Αυτό είναι που είπα εγώ, παιδί μου.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι που είπα εγώ. Φιλανδία λοιπόν, λένε όλοι για νίκη. Μετά βέβαια από την πρόβα της Ελλάδας στη χθεσινή και με την εμφάνιση του Ακύλα, όλοι κάνουν λόγο και για τον δικό μας τον Ακύλα ότι είναι πολύ πιθανό να κερδίσει την Eurovision. Εγώ είδα την εμφάνιση. Είδα και την εμφάνιση από τις κάμερες, όχι μόνο από το πλατό. Γιατί έχει κυκλοφορήσει στο TikTok.
2: Ναι.
1: Και όντως είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Εσύ, πού το είδες εσύ αυτό, παρακαλώ. Νόμιζα ότι το είδες από κάποιον δικό σου μέσα από την Eurovision.
1: Όχι, δεν το έχω εγώ. Από τις δικές μου πηγές.
0: Τώρα θα μπορούσες να πεις ένα ψέμα, θα το καταλάβαινε κανένας.
1: Όχι.
0: Ότι έχω ένα φίλο.
1: Αλλά γιατί να το πω.
0: Θα το καταλάβαινε γιατί ξέρουμε ότι όλο ψέματα.
2: Αφού είναι έγκυρος ο Δημήτρης.
1: Γιατί να το πω ψέμα, ρε παιδί μου. Θα μπορούσα να πω ψέματα τώρα. Με τόση λυπηγή δικιά μου ότι είναι μέσα.
2: Διασταυρώνει την πληροφορία.
1: Το είδα πάντως, είναι πολύ διαφορετικό. Ο Ακύλας τρέχει να κάνει τα πάντα. Γενικότερα είναι 3 λεπτά που ο Ακύλας κάνει κάτι. Δεν σταματάει να κάνει τίποτα. Όχι, ρε, κάνει προφανώς. Έχουμε και τη λύρα κανονικά της Παπαρίζου και τα δωμάτια κανονικά που μπαίνει από την Παρθένα, μετά πάει στο άγαλμα και μετά στο τέλος τα λεφτά. Δόξα αιωνιότητα και λεφτά. Αυτό που λέει και όλο το τραγούδι. Μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση.
2: Μάλιστα.
0: Πολύ εσωτερική πληροφόρηση σήμερα για την Eurovision, Μίτσο.
1: Σε ποιο κανάλι τώρα θα πούνε όλο αυτό που σας είπα εγώ με τα λεφτά που δώσει η Φιλανδία και τα λεφτά που δίνει η Ελλάδα.
0: Και σε πολλά κανάλια λένε ότι να είναι. Τώρα να λένε τόσο
1: πολύ.
0: Τόσο πολύ, όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν, φίλος Βασίλης, είμαι υδραυλικός του κτηρίου της Eurovision. Έφτιαχνα τα τέτοια. Έχει πληροφορίες κι αυτός. Παιδιά, κοντοζυγώνει.
1: Καλή επιτυχία να πούμε.
0: Καλή.
2: Πορτοκαλί θα φοράει. Ή αυτά τα φοράει τώρα.
1: Όχι, ρε Μαρία. Εντάξει,
0: αυτό με τα αυτάκια, αυτό το σκουφί με τα αυτιά που φοράει ο Ακύλας, αυτό δεν ξέρω αν υπήρχε τρέντ από πριν. Αυτό θα γίνει τρέντ τώρα πανευρωπαϊκό. Θα βγαίνουν. Θυμηθείτε με, εδώ θα είμαστε. Υπήρχε πριν τον Ακύλα αυτό με τα αυτιά που είναι σαν κάτι. Ο Bad Bunny το είχε βάλει
1: πρώτο. Δεν το θυμάμαι εγώ τον Bad Bunny.
0: Αυτό πάντως δεν ξέρω. Μπορεί να το βάλει πρώτο ο Bad Bunny, ο Ακύλας θα το κάνει τέτοιο.
1: Μα το έχει κάνει ήδη.
0: Ήδη και εγώ είδα πιτσερίκια έξω τον
1: τρόπο. Και έχει φτιάξει και τα δικά του, ε.
2: Στο
0: τι είχα πει εγώ. Τι είχα πει, ότι πρέπει να βγάλει λεφτά από αυτό το πράγμα. Ο Ακύλας, εγώ θα βγάζα ένα μπερλόκ. Είναι τόσο.
2: Α, τα φτιάξε αυτό που έλεγε.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να φτιάξει γυαλιά. Επειδή έχει το look το ωραίο, ξέρει καλά, το μυαλό μου πάντα πάει στο μάρκετ και στο
1: πράγμα. Εταιρεία, νομίζω ότι κυκλοφορεί εταιρεία.
0: Αυτό ο Ακύλας πρέπει να φτιάξει ένα site. Με όλα ρούχα, αξεσουάρ, κουκλάκια. Είναι, μα είναι γι' αυτό τώρα. Είναι
2: καλά. Έχει κάνει brand.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Μπουλίνη.
1: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
0: Καλή επιτυχία σε όλες τις χώρες. Όχι...
1: Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να σπάσει το βιολί της Λίντας.
2: Αμ' άρεσε η Δημήτρη.
1: Να σπάσει το βιολί, να γίνει χίλια κομμάτια. Να φύγουν όλες οι χορδές από το βιολί της τώρα.
0: Έχουμε από τον ηλεκτρολόγο του Αρσανσέρ της Eurovision. Για τη Φιλανδία πάλι μας λέει και αυτός, ότι άκουσε εκεί πέρα. Λοιπόν, μόλις πήγα φέρω το εσπρέσο σε Φιλανδό στο κτίριο. Φίλες και φίλοι, σταματήστε.
1: Καλή επιτυχία μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
0: Καλά, μην γελάτε. Οι πληροφορίες που στέλνουν τα παιδιά εδώ πέρα δεν είναι λιγότερο αληθείς από αυτές που λέει ο Δημήτρης.
2: Όχι, εσύ, εννοείται.
0: Λοιπόν, καλημέρα, είμαι ο Μεσίτης που εκπρόσωπο.
1: Έλα, σταματήστε τις βλακίες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Σοβαρευτείτε. Αν έχετε άλλες πληροφορίες από ανθρώπους που εργάζονται στην Eurovision, οτιδήποτε επαγγελματά είναι αυτά, καλό είναι εδώ πέρα. Θα τις επεξεργαστούμε με τον Μίτσο και θα σας θα πούμε ποιες πιστεύουμε ότι είναι αληθινές. Εμείς μέχρι τότε πρέπει να περάσουμε σε πάρε 5, δώσε 3. Η Κύπρος που λες, φίλε, θα έχω κρατήσει απόσπασμα από εκπομπή πριν από 4 μήνες που λέω ότι θα είναι μέσα στην πεντάδα Κύπρος. Και το ξαναλέω εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Γι' αυτό το λόγο θα πάει άπατε επειδή το ανέφερες εσύ. Και δόξα τω Θεώ, που υποστήριζε στον Good Job Νίκη και βγήκε και τραγούδισε στο παιδί, ενώ έχει φωνάρα εκείνη η μέρα, βγήκε και τραγούδισε σαν λύκος. Αν έλεγες ότι υποστηρίζει τον Ακύλα.
0: Και έχουμε πει για την Αλβανία, φίλε, και η Αλβανία έχει πολύ δυνατό τραγούδι.
1: Με την Αλβανία θα σα τα πω γιατί στο δεύτερο ημιτελικό έχει γίνει χαμός, ότι εκεί που ήταν 35η στα προγνωστικά, τώρα έχει ανέβει, ξαφνικά τη δείχνουν να περνάει και τον ημιτελικό.
0: Καλό τραγούδι έχουν.
1: Καλό τραγούδι έχουν. Ούτε κανένα το κομμάτι.
0: Το έχει βάλει βλάκα εσύ εδώ πέρα.
1: Το έχεις βάλει, δεν το έχω βάλει.
0: Στην αρχή, για βάλει τη Αλβανία στο κομμάτι να το ακούσουμε. Βάλει τη Αλβανία στο κομμάτι.
1: Μπαλάντα.
2: Δεν το έχεις βάλει ούτε στην αρχή.
0: Συγγνώμη, μπορεί να το βάλαμε στο.
1: Δεν το έχω βάλει.
2: Τότε πώς σου ήρθε. Α, κάπου αλλού θα το άκουσες.
0: Όχι, το βάλαμε κάτω στο τέτοιο.
1: Δεν έχω βάλει Αλβανία.
0: Για πάμε να βάλω. Το είχα βάλει στο Κυπριακό.
1: Θα το βάλει
0: Για να το βάλει να ακούσουμε λίγο.

0: Εντάξει, εμένα βαριέμαι.
1: Είναι epic, είναι epic.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Για μένα βέβαια, εγώ είχα πει, επειδή εμείς έχουμε εδώ πέρα το αλβανικό boyband, ότι θα έπρεπε με την Λονίδα να κάνουμε μια προσπάθεια φέτος με το αλβανικό boyband να το στείλουμε την επόμενη.
0: Πες αλήθεια, σου αρέσει.
1: Ωραίο είναι. Μα έχει ένα. Αρισί, έχει ακούσει τα άλλα. Τουλάχιστον δεν είναι γυροβιζιονικό. Είναι ένα επικό. Έτσι. Εντάξει, ναι, σε σχέση με ποιο. Γενικά, ρε παιδί με τα τραγούδια τη Eurovision και το Ακύλα να μου έβαζε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έτσι χωρίς Eurovision. Εντάξει, θα σου έλεγα τι είναι αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, κάτι Βουλγαρίε, κάτι αυτά. Ναι, μια χαρά.
2: Λίγα τα λόγια σου και την Μπαγκαράγκα, θα χεστούμε. Ναι.
1: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, πάμε σε παιχνίδι. Πάμε σε παιχνίδι. Πάμε σε πάρε 5, δώσε 3 ορθόδοξο. Στέλνετε όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού και σε πολύ λίγο τα γόρια μα και τα κορίτσια μα θα σα πάρουν τηλέφωνο εδώ πέρα η Μαρία και ο Δημήτρη να παίξουμε να κερδίσετε ρολογάδε και κοσμή. Πάμε.
3: Γεια σου Φάνη, Πουβουλίνη, είσαι φαλακρός.
1: Πάρτα,
2: κλείσου ρε.
4: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους En Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
6: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
7: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Music 892.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Εδώ είναι το Master υπνοδωμάτιο, το Master μπάνιο και το Master καθιστικό.
7: Τα Master χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
11: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
12: Music 892.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου, ασβοζούλαπα. Λοιπόν, η Σποταϊκού, η Λάρα μας, η Σποταϊκού λέει γενέθλια, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. Λοιπόν, και το γιορτάζουν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Με κάθε συμβόλαιο leasing Spota Will Go παίρνεις 10 ημέρες δωρεάν upgrade σε premium αυτοκίνητο. Δηλαδή για 10 ημέρες οδηγείς κάτι πιο premium από αυτό που έχεις επιλέξει χωρίς καμία πλέον επιβάρηση στη δόση σου. Θα μπείτε στο spotawill.gr και ή θα επισκεφτείτε την έκθεση των παιδιών της Spota Will στο 17ο χιλιόμετρο λεωφόρο Σπάτων και μισθώνεις το μεταχειρισμένο που θέλεις παίρνοντας 10 ημέρες πολυτελείας δώρο, έτσι. Και συνεχίζω με τα My Market, με τα καινούργια My Market, παιδιά, που είναι στα Πετράλωνα. Έρχονται δυνατά τα My Market, άνοιξαν νέο ολοκαίνουργιο κατάστημα στα Πετράλωνα και έχει γίνει χαμός. Μουσικές, κεράσματα, εκπλήξεις, χαμόγελα και φυσικά ένας υπερτυχερός που παρέλαβε το μεγάλο του δώρο, το πασχαλινό δώρο, που ήταν ένα 100% ηλεκτρικό mini countryman. Καλά, κάθε χρόνο δίνουν δώρο τα αμάξια στα My Market. Και τα My Market δεν είναι απλά ένα σούπερ μάρκετ, παιδιά, είναι εμπειρία, είναι γειτονιά, είναι καθημερινότητα με σούπερ τιμή και όλα όσα αγαπάμε.
1: Αν πετάτε από Αθήνα προς Μανδρίτη με Ιμπέρια έως τις 30 Ιουνίου έχετε κουπόνι έκπτωσης 10% παιδιά για τις αγορές σας σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις πύλες Β. Αλλά φυσικά και να διεκδικήσετε σε μηνιαία κλήρωση μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μανδρίτη με Ιμπέρια ισόπωσης αξίας σε Άβιος. Απλά παραλαμβάνετε το κουπόνι σας από το check-in της Ιμπέρια.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, φυσικά μαζί μας βρίσκεται και η Στοίχημαν με Eurovision vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς αλλά και για τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, κοσμένος στον Γιάννο παίξει υπεύθυνα και μην ξεχνάτε τον Δουλευταρά που εκεί, παιδιά, έχετε άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες εξολογήσεις και δείγματα εργασιών, παρακαλώ, για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβα στο Δουλευταρά Σαπ και ησύχασες.
0: Λοιπόν, χαλαρώστε. Γιατί ήρθε η ώρα.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
4: Πόρτα.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε να δούμε. Για να δούμε. Νίκο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλημέρα, τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ, παιδιά, τι κάνεις?
0: Δεν σε ακούμε καλά, γεια σου. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχουμε τον Ανδρέα.
0: Νίκο. Ανδρέα.
6: Καλημέρα, Γουνάρδια.
0: Έλα, Αντρίκο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
6: πώς είσαι? Θα
0: μίλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, αδερφέ, και δεν σε ακούμε καλά.
6: Θα μίλωσε.
0: Ωραία, αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
6: Γεωλόγος.
0: Γεωλόγο.
6: Είναι αυτό τώρα.
0: Γεωλόγο.
6: Είναι αυτό τώρα, ναι, ναι.
0: Δεν θα μου πεις τι είναι αυτό τώρα, γιατί πρόσεχε να δεις. Γεωλόγος ήθελα να περάσω εγώ. Γεωλόγος, δεν είπες.
6: Γεωλόγος.
0: Στο Πολυτεχνείο δεν σπούδασες?
6: Όχι.
0: Πού?
6: Στο Καποδιστριακό.
0: Α, γιατί έχει σχολή και το τέτοιο. Το γεωλόγος ήταν η πιο χαμηλή σχολή στο Πολυτεχνείο και μου λέει ο πατέρα μου: παίρνει να βρει. Είχε 14 τότε. Παίρνει να μου λέει: θα σε περάσει όλα τα μαθήματα. Ξέρω όλους τους καθηγητές. Δεν πέρασα. Τέλος πάντων.
6: Καλύτερα, καλά έκανες.
1: Το έδαφος δεν έχει να κάνει με σεισμούς και τέτοια.
6: Μπράβο, ναι.
1: Τι γίνεται με τους σεισμούς?
0: Τι γίνεται με τους σεισμούς?
2: Καλά πάμε,
6: καλά πάμε. Καλά πάμε, λέει.
0: Μάλιστα. Δουλεύει πάνω στο επάγγελμά σου, φίλε γεωλόγε?
6: Δουλεύω, ναι, ναι.
0: Πού έχει μπλεχτεί τώρα εσύ, σε κοιτάσματα, σε τι?
6: Όχι, σε τεχνικά έργα. Τεχνικά. Μελέτες.
0: Στατικότητα και τέτοια,
6: Σωστά, ναι.
0: Αγόρι μου.
6: Γεωτρήσεις,
0: λες να μην ήξερα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, γεωλόγε, τρεις χώρες που το όνομά τους αποτελείται από δύο λέξεις.
6: Ωραία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα.
0: Δώρο! Πολύ δώρο, γεωλόγος! Μπιστόλι μεγάλο! Φύγε, βλακόμουτρο. Φύγε, δώρο. Ήταν εύκολο η αλήθεια είναι, αλλά δεν είναι. Παρόν του πιέσα κουβέντα. Πάμε. Πάμε. Πέτρος. Παρακαλώ. Ρε Δεσίλα, μας έχεις πάσει τα αυτιά να πούμε. Χαμηλήσου λίγο το τέτοιο.
1: Ξέρεις τι γίνεται, δεν απαντάει κανένας στα τηλέφωνα.
0: Ο Δεσίλα είναι το μόνο σχολείο που δεν ακούει καλά και τα έχει όλα να τάσει, σαν τον πατέρα μου, σαν τη μάνα μου. Ναι, παιδιά, όποιος δεν απαντάει στο τηλέφωνο, τον σημειώνει Μαρία και δεν τον ξαναπαίρνουν ποτέ. Αυτοί ξέρεις τι κάνουν. Πάνε για κατουρίμα, κάνουν δουλειές και λέει α, στείλω και εκεί πέρα, και αν με πάρουν, με πήραν και εξαφανίζονται. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, να δώσουμε κανένα δώρο.
1: Θα πάρω τη χαρά τώρα.
0: Πάρε τη χαρά. Ναι, πάμε, παιδιά, γρήγορα, πάμε. Ναι. Έλα. Παιδιά, είδατε τι κάνετε τώρα, μας καθυστερείτε. Δεν σηκώνετε τηλέφωνα και κάνετε.
1: Ναι, δεν σηκώνω. Έχω πάρει 4 στη σειρά.
0: 4 στη σειρά, σαν διαφήμιση ακούγεται, ναι. Σημείο μπορεί να βάλει. Βάλει μια καρδούλα βάλε πάνω στο προφίλ και δεν του ξαναπάρνει ποτέ. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Προσπαθούμε να σας πάρουμε. Σας παρακαλάμε να σας πάρετε να κερδίσετε. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό.
2: Καλά, δεν παράταμε.
0: Ρε, εσύ τι γίνεται, τι έχει πάθει, Μίτσο?
2: Εγώ μου έστειλε μήνυμα τώρα και μου λέει το έχει κλειστό.
0: Ναι, εδώ κοιτά. Ναι!
4: Ναι.
0: Ναι, έλα φιλενάδα.
1: Χαρά, χαρά.
0: Έλα, χαρά μου. Καλημέρα, τι κάνεις φωνούλα μου,
4: καλά,
0: τι έγινε.
4: Καλά, καλά εσύ.
0: Πόσο χρονών είσαι, χαρά μου?
4: 31.
0: Είσαι

0: Robert Downey Jr.
1: Αχ, τη χαρά. Εντάξει, είναι και ο Δεσίλα, βέβαια έχει χάσει τα καλά για να σχάλια ο καιρό. Κατουργέται πάνω. Ο Δεσίλα είναι αξί.
0: Πόσο είσαι, Δεσίλα, έχει κάνει.
2: Έχουμε Κωνσταντίνο.
1: 52 χρόνια, 55. Ναι, έλα, ποιον έχουμε στη γραμμή.
3: Έλα, καλημέρα, Φάνη, καλημέρα, παρά.
1: Καλημέρα, λοιπόν, να σου πω, φίλε, το όνομά σου.
3: Ναι.
1: Κωνσταντίνο. Όχι, Κωνσταντίνο, να σε ρωτήσω κάτι. Τι φωτογραφία.
3: Ακούγομαι καλά, γιατί είμαι με ενδοπικοινωνία.
1: Ακούγεσαι μια χαρά ενδοπικοινωνία. Να σου πω, Κωνσταντίνο, μισό λεπτό. Είδα τη φωτογραφία σου που έχει βάλει στο Viber.
3: Την έχω αλλάξει, δεν ξέρω με θυμάσαι.
1: Όχι, πώς να. Βλέπω, έχεις βάλει την πλάτη σου τώρα, έχεις βάλει μια κοινασμένη. Καταλαβαίνεις ότι εσύ με αναβολικά το έχεις φτιάξει το σώμα.
3: Όχι, όχι.
1: Τι όχι, ρε.
3: Φυσικός. Και είμαι και φίλος σου, φυσικός και διαβητικός.
1: Τι είσαι, διαβητικός. Να σου πω, εσύ τώρα τι ασχολείσαι με το bodybuilding, τι κάνεις.
3: Τεχνικά.
1: Τι είναι τεχνικά. Άμα έρθω και σε κάνω φώκια από τη μουνή. Τον ακούς και λοιπόν.
3: 28 χρονών.
1: Και γυμνάζεσαι έτσι, το δουλεύεις στον τρικέφαλο.
3: Το δουλεύω, 10 χρόνια σε ρί τώρα.
1: 10 χρόνια, ναι. Αδερφέ, όλο
0: κάνεις και διατροφή και όλα τα πάντα.
1: Όλο νερό είναι. Βαράει νέσεις αυτό.
0: Θα παίρνει και πρωτεΐνη, φαντάζομαι.
1: Καλά, καλά, καλά.
3: Όχι, όχι, μόνο ρύζι.
1: Τι κάνεις.
2: Μόνο κότα ρύζι,
1: ρύζι.
3: Κότα ρύζι.
1: Ναι.
3: Εντάξει, το είχε κρυβίνει λίγο.
0: Μόνο κότα ρίσκει και γίνεται.
1: Δημοκρατίε λέει. Αυτό τώρα είναι γεμάτο κρεατίνη. Δεν τον έχει δει πω είναι σαν.
0: Ναι, είσαι.
2: Καλά, δεν είναι η κρεατίνη.
3: Εκεί είμαι και 20 μέρε εκτό κρεατίνη. Οπότε έχω χάσει.
1: Ναι, καλά. Τώρα μιλάμε. Δεσίλα τώρα κάτι τέτοια κατάκια τώρα τα έρχονται. Μόνο όγκο είναι εδώ.
0: Ναι, αλλά και ο Δεσίλα έχει όγκο.
1: Ο Δεσίλα είναι φυσικό. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε, αγόρι μου. Είσαι έτοιμο.
3: Έτοιμο, θα χάσω. Δεν πειράζει, αλλά πάμε.
1: Εύκολα βάζουμε σήμερα. Τρει λέξει που τελειώνουν σε άλλο.
3: Άλλο. Παράλλο.
1: Ναι.
3: Συμβάλλω, διαβάλλω.
1: Τραβάλλω. Γεια.
0: Γιάννης.
1: Γιάννη.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Γιάννα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 43, καθόδον για σχολείο, μαθηματικός.
1: Κουράγιο.
0: Μαθηματικός,
1: Τι τάξη έχεις.
4: Τώρα πάω σε ΕΠΑΛ, οπότε κουράγιο όντως.
1: Στο
4: γυμνάσιο έχω γάμα γυμνάσιο, εντάξει, καλά είμαστε.
1: Να είσαι στο ΕΠΑΛ σοκολάτα είναι βαρέα ανθυγινά.
4: Θα έπρεπε, αλλά όχι.
2: Στο ΕΠΑΛ υπάρχουν και γυμνάσια ΕΠΑΛ, δεν το ήξερα.
4: Όχι, είμαι και σε γυμνάσιο και σε ΕΠΑΛ. Δεν μπαίνουμε σε ένα σχολείο.
1: Τεχνικό και υπάρχει και τεχνικό λύκειο και τεχνικό γυμνάσιο.
2: Τεχνικό λύκειο ήξερα, γι' αυτό.
4: Όχι, τεχνικό γυμνάσιο δεν υπάρχει. Ακόμα είχαν πει ότι κάποια στιγμή θα το χρειάζονται.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί για να σε πάρουν καθηγητή σε ΕΠΑΛ, πρέπει να έχει κάποιο χαρτί πολεμική τέχνη, κάτι. Πώ τα φέρνει πέρα βόλτα.
4: Απλά δεν μιλά. Λες πάντα ναι, όλα καλά.
1: Ωραία, ωραία, τα φιλιά μου, κουράγιο. Είσαι έτοιμος.
4: Έτσι λέω.
1: Τρία επαγγέλματα από όμικρον.
4: Από όμικρον, ο Ποροπόλης. Περίμενε, ουρολόγος.
1: Πέντε δεύτερα, αδερφέ, πάμε, επόμενος παρακαλώ.
2: Έχουμε Αναστάση.
1: Αναστάση.
5: Καλημέρα στην παρέα.
1: Καλημέρα, Αναστάση, ηλικία, επάγγελμα.
5: 28 ναυτικός.
1: Ναυτικός, πού είσαι τώρα, εκτός θα είσαι τώρα. Πού μπαρκάρεις
5: τώρα. Τώρα είμαι εκτός, σε κουραζιόπλο με celebrity.
1: Τι είσαι, σε κουραζιόπλο με celebrity.
5: Σε celebrity.
1: Τι celebrity. Στην
5: Royal Caribbean.
1: Α, ναι, για πού πας με καραϊβική πέρα και τέτοια.
5: Μαϊάμι,
1: Καναδά. Ναι, εκεί πάτε και κολλάτε με κάτι κολόπουλα που πάτε και τα φωτογραφίζετε και κολλάμε εμείς χανταμπάκο ιούς να πούμε εκεί πέρα. Άι στο λίγο, κλείσονα. Χρήσονα.
0: Όχι, να μάθουμε.
1: Να μην μάθουμε τίποτα. Πάτε και πέρασε από μακρισμένα νησιά να πούμε και παίρνετε μάτι τα κολόπουλα και κολλάμε μετά εμείς ιούς. Τι δουλειά έχετε εκεί πέρα, ρε. Τι δουλειά, τα πουλιά, είσαι κανένα τέτοιο.
0: Να συνουσιαστούν.
2: Δεν ήταν το παιδί εκεί, βέβαια.
1: Ναι,
0: πού ήταν το παιδί.
1: Καραϊβική.
0: Κάτσε ρε, και εκεί έχει πουλιά. Ναι. Καλά του λέει να προσέχει, αλλά δεν
1: είναι το παιδί. Έχουμε παιδιά, ρε κολόπεδα, και να πάτε εσείς να πούμε να κάνετε, πώς το λένε, κουρασγέρες.
0: Ρε Σιφάνε, πρέπει να μάθουμε.
1: Δεν θέλω να μάθω τίποτα.
2: Και εδώ έχει πουλιά, ρε Μαρία, δεν κολλά.
1: Δεν πάμε να τα βγάλουμε στο γραφείο. Τα αφήνουμε όλοι εκεί, κάνα περιστέρι να το βγάλει στο γραφείο το περιστέρι ποτέ. Τα αφήνουμε και κυκλοφορούν στι κολόνε τα περιστέρια. Πήγε ποτέ κανένα να φωτογραφεί κάποιο περιστέρι εδώ πέρα στα δίνα έχουμε στο σύνταγμα τόσα. Μη είχε πάει μια φορά η Βίρνα Δράκου τέλο ένα βίντεο. Τραβήξαμε μια λήψη το τελειώσαμε.
0: Και είναι πολύ τοξικές οι κουτσουλιές τους, να ξέρεις.
1: Ναι,
2: τοξικές.
0: Είσαι καλά, παιδί μου.
1: Άκουγα να δεις μου.
0: Μπορεί να πάθεις οτιδήποτε. Είναι πολύ τοξικό όλο αυτό με την κουτσουλιά. Εγώ δεν θέλω να φάω κουτσουλιά που λένε ότι είναι γουρί.
2: Μας ξανά
1: κάθομαι εγώ να είναι χορτάρι τρώνε τα πουλιά. Τι είναι, πουλοπρόβατα είναι αυτά. Αρνοέριφιο παριστερά. Τι είναι αυτό.
0: Τι τρώνε.
1: Σκουλικάκια.
0: Σκουλικάκια και μπορεί να έχει ψοφήσει και γάτα και να πάνε να φάνε.
1: Πτώματα. Αυτά είναι περιτώματα. Ό,τι θες τρώνε αυτά τώρα. Μιλάμε. Η αρουραή του ουρανού είναι.
0: Ναι, είναι η αρουραή.
1: Λοιπόν,
0: και τα τρώγανε και παλιά παιδιά.
1: Ναι, συνεχίστε τώρα.
0: Ο Ορέστης έχει λυσάξει.
1: Έλα, Ορέστη, καλημέρα.
6: Καλημέρα. Πανούλη, λίγα λες.
1: Μα και λίγα λέω.

0: Τώρα, μα έχει δυνατόν τώρα, πήγε ο άλλος στην καροαζιέρα τώρα εκεί πέρα. Ποιος ξέρει τι κάνανε εκεί μέσα και θα κολλήσει όλος ο πλανήτης τώρα ιούς. Τέλος πάντων, τι δουλειά κάνεις εσύ?
1: Τίποτα, εγώ είμαι οδηγός εδώ, γυρνάω γύρω-γύρω.
0: Και ο άλλος οδηγός ήταν και τον άκλεισα, έτσι, τον νου σου. Λοιπόν, και εσύ μην τραβάς φωτογραφίες πολλές. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
1: Άντε, πάμε, ναι.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: 36.
0: Μικρός είσαι. Θέλω να μου πεις, εύκολη ερώτηση. Σήμερα έχουμε βάλει πολύ εύκολα. Θέλω να μου πεις τρεις χώρες που το όνομά σου ξεκινάει από το γράμμα νι, όπως Νίκος.
1: Νέα Ζηλανδία.
0: Έλα ρε. Έλα ρε.
1: Νότια Αφρική. Και κάτσε ρε.
2: Τρία
1: δευτερόλεπτα
2: μαύσε.
0: Κάτσε ρε. Ένα. Άσε 6-7 όταν βλέπεις Μάρτιν Σκορτσέζε. Άσε παραπάνω γιατί ναι.
2: Έχουμε Θύμιο.
0: Θύμιο. Άσε 7.
1: Καλημέρα παιδιά.
0: Έλα Θύμιο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
1: 25 οδηγός ταξί.
0: Ειδικός, μάλιστα. 25 οδηγός ταξί. Λοιπόν, είσαι έτοιμος αγόρι μου?
1: Ναι, πάμε.
0: Τρεις, τι να σου βάλω τώρα, ωραία. Τρία νησιά της Ελλάδας που ξεκινάνε από ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ.
1: Κάλυμνος.
0: Ναι. Άσε 7, δεν συλλάβω. Ναι, 7, άσε 7. Άσε 7. Δεν βλέπεις τώρα. Δεν κόβει ούτε με βαλέ τώρα. Δεν το βλέπεις τώρα. Δεν κόβει. Τζέσι. Έπεσε. Επόμενο. Πάμε άλλους δύο και λύσαμε. Πάμε. Έλα, παιδιά, ξυπνάτε. Αφού βλέπεις τώρα, δεν παίρνει μπροστά. Άστο εκεί πέρα, 8. Βλέπεις. Όσο πιο χαζό το βλέπεις, άσε τόσο πιο πολλά. Πρέπει να το υπολογίζεις. Εντάξει, δεν ξέρεις, θα μάθεις και σιγά-σιγά. Αν το βλέπεις τον άλλο και είναι τετράποδος, τον αφήνεις. Παίζει. Αυτός μπορεί να τον αφήσει και 20 δευτερόλεπτα. Έχουμε αφήσει μια φορά. Μισό λεπτό.
2: Λες έτσι για τα παιδιά, αρέσει.
0: Πάμε, πάμε.
3: Το Μπέντζαμιν.
2: Έχω τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
0: Τι θε... Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Μιλάς ποδανά.
2: Τι εννοείς ανάποδα?
4: Αμέλα ομοί.
0: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, δεν ξέρω να μιλάω.
2: Για μίλα.
4: Τι θέλει να σου πω, πείτε μου, κάτι να σου το πω ανάποδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά?
4: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
3: Παιδιά,
2: ακούω μόνο music 89,2.
4: Κουάνο, μόζ, γιουκμί, 89, οδί, μακόδι.
0: Μη σου γά.
3: Σήμερα είχα μια γεμάτη μέρα.
4: Μερασίχα ή αμή, μα τη γέρα με.
3: Παιδιά, πλάκα κάνω.
2: Τι λες ρε Σιγιάννη.
0: Σαβιλό.
2: Αυτό είναι άλλο, τσιγκάνικα
0: φάνη. Φίλε, πώς και έχεις μάθει τόσο καλά να μιλάς ανάποδα?
4: Μίλαγα μικρό, από μικρό.
0: Να σου πω, αυτά τα μιλάγατε μικρή, για κάποιο λόγο τα μιλάγατε μικρή.
4: Εντάξει τώρα, ναι. Για αυτούς τους λόγους δεν χρειάζεται.
3: Δηλαδή τώρα μπορείς να κάνεις ολόκληρη συνομιλία ανάποδα.
4: Ναι.
2: Ξέρεις και κορακίστικα?
4: Κορακίστικα, όχι.
3: Τι λες τώρα, ρε παιδιά,
0: αγγλικά μιλάς ανάποδα?
4: Ναι.
0: Σοβαρά μιλάς? Για τραγούδα μου το Fear of the Dark ανάποδα.
4: Αρφείο, δερκτά, Ιάβχα. Τι λέμε μετά, Στάνκο, αρφεί, that things as always are me.
3: Περίμενε, συγγνώμη, όταν ξεκίνησες να μιλάς, δηλαδή, όταν ξεκίνησες από μικρός, ανάποδα μίλαγες πρώτα?
4: Όχι, κανονικά.
0: Ρε, εσύ, να σου πω κάτι, δεν μπορεί να τρολάρει τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνω να μιλάει ανάποδα. Πρέπει να τον.
2: Κάτσε, το βάλω στο Gemini μια πρόταση να μην γράψει ανάποδα.
4: Επειδή τα αγγλικά έχουν περισσότερα μονοσύλλαβα, ναι. Γιατί τα μονοσύλλαβα δεν υπάρχει ανάποδα.
0: Ναι.
4: Ενώ στα ελληνικά που έχουμε πιο μεγάλες λέξεις είναι πιο εύκολο να μιλήσει.
0: Λοιπόν,
4: ανάποδα.
0: Θα σου πω μια πρόταση. Έλα. Θα τη βάλει στο Gemini.
2: Θα τη βάλω εγώ ανάποδα. Πες εσύ.
0: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
4: Μη φάσε ή ο πίμορφος όρους για στις πα που υπάρχει στη Λαδαέ.
0: Φίλε, το είπε σωστά.
3: Ναι.
0: Το είπε σωστά.
3: Φίλε. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ είσαι φαινόμενο.
0: Δώρο! Ρόδο! Έλα ρε.
2: Ο Ρόδ.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ. Έλα εδώ, Λοπού. Λοιπόν.
3: Τι λες τώρα, ο Μπέντζαμιν.
0: Τελειώσαμε.
2: Φίλε, μπράβο.
0: Αυτός ξέρει τι δουλειά κάνει.
2: Συγκλονίστηκα.
0: Αυτή τα ανάποδα. Ντίλερ είναι αυτός.
2: Τι είναι?
0: Ναι, πουλάγε φούντα παλιά.
2: Τι λες, παιδί μου.
0: Αυτό κάνω. Δεν ξέρω εγώ τέτοιο. Αυτοί που μαθαίνουν ανάποδα. Μαθαίνουν ανάποδα για να μην καταλαβαίνουν οι γονείς, οι καθηγητές και αυτά. Αυτή είναι η.
2: Τι το λεγόμενο ταφού, δηλαδή.
3: Καλά, πόσα ανάποδα να μάθει. Αυτό έχει μάθει να κάνει.
0: Βαποράκι σου λέω είναι. Του είχα και εγώ στο σχολείο ότι είπε βαποράκι αυτό. Κανονικά θα δουλειάσει στο μικρό τηλέφωνο να το δώσουμε. Λοιπόν,
3: τον θες τον Μπέντζαμιν ή όχι τώρα?
0: Πού είναι ο Μπέντζαμιν, ποιος είναι?
3: Μας περιμένει.
0: Έλα Μπέντζαμιν.
2: Έλα Βενιαμίν.
0: Μπέντζαμιν.
5: Ναι.
0: Έλα αγόρι μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα Πανή.
0: Έλα αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 49 οδηγός.
0: 49
3: οδηγός.
0: Οδηγός, έλα Μπέντζαμιν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
5: Έτοιμος.
0: Τα ποδανά, ποιοι τα μιλάγαν παλιά? Καλά δεν λέω, κάποιοι παράνομοι τα λέγανε ανάποδα. Μιλάγανε ανάποδα, για να μην καταλαβαίνουν.
5: Ναι.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, Μπέντζαμιν, εύκολη ερώτηση σου βάλω και σένα. Τρεις, άσε 7-8 δεύτερα εδώ πέρα. Θέλω να μου πεις τρεις οποιοσδήποτε πρωτεύουσες του κόσμου, απλά να ξεκινάνε το γράμμα λάμδα.
5: Αμαλάμδα, Λονδίνο.
0: Ναι, μπράβο. Κύπρος.
5: Λάρνακα.
0: Λευκοσία. Λευκοσία. Το πιο σωστό.
2: Άσε 40.
0: Και εντάξει, δεν σιλά. Αφήσαμε εγώ δεν θέλω να αδερφέ, να σε καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε, τα λέμε σε πολύ λίγο. Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι. Διάβησα! Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε!
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δισορδία σε πολύ λίγο. 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Music 892.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά.
13: Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι!
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
11: Happy Mastercard Day!
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Green.
17: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
18: Νιώθω λίγο περίεργα.
17: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
19: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Λοιπόν, δίνω και τώρα το τελικό σφύριγμα. Μέχρι και τώρα στέλνετε τα μηνύματά σας για το ΑΕΚ Ολυμπιακός, για να πάτε να δείτε τη φιέστα της ΑΕΚ. Κεραστική αποστοίχημα και κουνάβια. Μετά από αυτό που θα, μετά τα κουναβώματα, τελειώνουν, κλειδώνουμε και βγαίνουν οι νικητές. Ξέρετε τι κάνετε, στο Viber του Music στο 6939892892 στέλνετε μήνυμα, στοίχημα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. Και μόλις τελειώσει η κομπή, μόλις τελειώσουμε το παιχνίδι στο τέλος, τα
1: κουναβομαχίες,
0: θα πάρουμε τηλέφωνο τον νικητή ή την νικήτρια που θα πάει να δει τη φιέστα.
2: Το Σαββατοκύριακο, παιδιά, 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι για να καλύψετε έτσι μια ιστορία της ανθρώπινης σύνδεσης διαδραστικά μπροστά σας. Έχει πάρα πολλά δρόμενα για να περάσετε ωραία. Οπότε, για να κλείσετε τη θέση σας, τώρα δωρεάν μπαίνετε στο tgroupmuseum.gr. Και φυσικά έχουμε και τον αγαπημένο μας δουλευταρά για να μπορέσετε να επιλέξετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών να δείτε ποιο σας ταιριάζει. Κατεβάζετε τώρα το application του δουλευταρά και ησυχάσατε.
0: Ξεχνάτε ότι έχει και τα football deals, παιδιά, η Λαδρετιτζιάνο σήμερα. Και παρότι έχει Eurovision σήμερα, μια χαρά κολλάει, γιατί παίρνει δύο πίτσες 8 κομματιών Classic, ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρο και με 17,90, έτσι, το νου σας.
1: Και φυσικά, παιδιά, μαζί μας είναι και το τόνο Sun Brain Energy Booster με τζινς εξιβηρίας, βιταμίνες του μπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένει συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι από τη Unipharma.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώνουμε. Μαρία Ένεσλι, ή αλλιώς η μάγισσα, είναι εδώ και είναι έτοιμη για να μας μιλήσει για έρωτα.
3: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
2: Σας ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα μεταφέρω έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
2: Τα πράγματα. Ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη, γιατί πρέπει να τα πω όπως είναι. Λοιπόν, ατάκες που χρησιμοποιούμε στο σεξ και στο φαγητό.
0: Ωραία.
2: Βάλει το όλο στο στόμα.
1: Κάτσε μα.
0: Μαρία, πάλι αρχίσαμε τώρα. Θα γίνει και γίνεται κρίτζε. Ναι.
2: Παιδιά, συγγνώμη, λέει, εγώ γι' αυτό ζήτησα προκαταβολικά. Είναι ατάκες, μην είστε. Μην πάτε στον πονηρό.
0: Ναι.
2: Το χρησιμοποιούμε στο τραπέζι. Μη σταματά, συνέχισε. Σιγά θα πνιγείς, δικό σου είναι όλο, δεν θα στο πάρει κανείς. Καλέ, δεν τα λέμε στο φαγητό αυτά.
1: Μαρία,
0: στο σεξ δεν τα λέμε. Στο φαγητό τα λέμε, στο σεξ δεν τα λέμε.
1: Εσένα σου είχε πει κανείς στο φαγητό, μη σταματάς.
2: Λοιπόν, τώρα αυτό πώς να το πω.
1: Ναι, το προηγούμενο, ας πούμε, δικό σου είναι όλο, δεν στο παίρνει κανείς.
2: Μ' αρέσει να στάζει, αλλιώς δεν λέει, το γλυκό. Έχω σκάσει, δεν πάει άλλο.
1: Και κατά τα άλλα το παίζει σε μνή και κομμελφό.
2: Συγγνώμη, ζήτησα προκαταβολικά συγγνώμη.
1: Ναι, σωστά, το ξέχασα.
2: Λοιπόν, να μην τα μεταφέρω έτσι όπως είναι.
1: Εσύ και δεν μιλάς.
0: Τι να πορέσαι, δεν έχει να σχολιάσει κάτι.
2: Μου το πιάνεις λίγο. Πάρε λίγο ακόμα, μην το λυπάσαι. Αν δεν λερωθούμε λίγο δεν έχει πλάκα.
0: Το λέμε και στο ψάρι με αυτό.
2: Όντως. Πιάσε το καλά, μη σου φύγει. Με γεμάτο στόμα δεν μιλάμε.
1: Αμά! Ο Ιησούς Χριστός.
2: Αχ, μια τρίχα.
1: Αυτό για... Αυτό που το λες, ρε Μαρία.
2: Είσαι καλά στο φαγητό, δεν σου έχει τύχει εσένα να βρεις τρίχα.
1: Εσύ φάνη.
0: Δεν
1: πει...
0: έχω, δεν.
1: Αχ, μια τρίχα.
0: Πραγματικά δεν χρειάζεται σχολιασμό. Άστε να το δω. Ναι.
2: Φτύστο, θα πνιγείς.
1: Και τον Δεσίλας.
2: Θα βάλεις τίποτα στο στόμα σου. Δηλαδή κάθεσαι και το βλέπεις και δεν τρως. Στα τέσσερα όταν κόβεις την πίτα. Περιμένουμε και άλλους να ξεκινήσουμε.
0: Αυτό σίγουρα το έχεις πει στο σεξ.
2: Γύρνα κόλλο στο αυγό που τα τσουγκρίζουμε.
1: Μαρία.
0: Στα αυγά
2: ρε εσύ, δεν λες. Το λες.
1: Η γύρνα κόλλο.
0: Η αλήθεια είναι στα αυγά.
2: Δεν το λες εσύ.
0: Θα την προστατεύσω αυτή τη φορά.
2: Ευχαριστώ.
0: Στα αυγά το λέμε. Στα αυγά το λέμε. Παιδιά, μην λέμε τώρα αυτό. Στα αυγά το λέμε τώρα. Μην λέμε. Να μην βγάλουμε και τρελή τη Μαρία. Ότι λέει κάτι, στα αυγά το λέμε.
2: Το ξεμπίπ το χοιρινό.
0: Α. Ναι, ναι, εντάξει.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
2: Μούσκεμα με έκανε. Που πέφτει το νερό. Μην το δαγκώνεις.
1: Μ' αρέσει γιατί η Μαρέτα τα εισηγεί κάθε φορά.
0: Έχει και
2: ναι, ναι.
1: Πέφτει το νερό.
2: Λοιπόν, μην το δαγκώνεις, γλύψτο το παγωτό.
1: Το παγωτό.
2: Πιάστο με τα δύο χέρια αν δεν μπορείς. Το ταψί.
1: Το ταψί.
0: Δεν χρειάζεται να μάθει.
1: Μ' αρέσει να επεξηγήσει.
0: Καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζεται να επεξηγήσει. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάς για σκεύη και για φαγητά, ναι.
2: Μη βιάζεσαι να τελειώσεις. Απόλαυσέ το. Μπαμπάτσικο φαίνεται. Μπράβο. Αν δεν βάλεις χέρι, δεν θα το ευχαριστηθείς.
1: Επεξήγηση έχει γι' αυτό.
2: Εντάξει, αυτό είναι στις μπριζόλες και αυτά που το λέτε. Αυτό ήταν όλο, τελείωσες.
0: Αυτό το έχω ακούσει.
1: Στο φαγητό φαντάζομαι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βάλε κάτι να γλιστράει γιατί δεν κατεβαίνει αλλιώς.
0: Εννοείται.
2: Κάτσε να σου βάλω το μεγάλο να σε πιάσει.
1: Αυτό τι είναι, Μαρία.
0: Αυτό πραγματικά τώρα...
2: Ρε παιδιά, μεγάλο κρέας, κομμάτι, οτιδήποτε για να σε πιάσει.
0: Βέβαια.
2: Παραλίγο, θα μου καθόταν στο λαιμό.
0: Μάλιστα.
2: Φτύστο γρήγορα. Στήθος ή μπούτι. Τώρα το πάμε.
1: Αυτό θέλω πολύ
2: να το... Αυτό δεν θα το πω.
1: Όχι, πες, φαντάζομαι ότι είναι αυτό που κομπιάζεις.
2: Μπορείς να το πεις εσύ, Ρεφάνη.
0: Τι, για να δω, ποιο είναι.
1: Για πες το. Εδώ λες αποκόλογη πεις αυτό.
0: Σιγάρε, Μαρία, και εγώ νόμιζα ότι είναι κάτι, πες το, δεν είναι τίποτα αυτό.
2: Α, μου πιάνεις λίγο το κεφαλάκι.
0: Άμα έχεις κάποιο αρνί.
2: Ναι.
1: Πατέρας μου τρώει το κεφάλι.
2: Ρέγα μου, το λερώθηκα. Χύθηκε πάλι, φέρνω κάτι να τα μαζέψω.
0: Δεν Μη πειράζει, μπορεί να τα...
2: Ναι. Πες μου ότι δεν τελείωσε ακόμα. Ξεκίνα εσύ και εγώ ακολουθώ. Όχι μισά πράγματα ή όλο ή τίποτα. Μην το ακουμπάς ακόμα, καίει.
1: Τόσες πολλές είναι οι ατάκες.
0: Ναι. Ή στο στόμα ή στο χώμα, το έχει αυτό.
2: Όχι.
1: Γιατί δεν το έχω ξανακούσει.
2: Λοιπόν, αυτά ήταν.
0: Μάλιστα. Βέβαια δεν καταλαβαίνω ποια είναι η χρησιμότητα της συγκεκριμένης έρευνας που έκανε η Μαρία.
2: Σου λέω ατάκες που χρησιμοποιούνται στο σεξ και στο φαγητό.
0: Α, τώρα καταλαβαίνω.
1: Τώρα το κατάλαβες.
2: Τώρα το
1: μια τρίχα σου είπα.
0: Ναι.
2: Είναι ατάκες που λέμε στο σεξ και στο φαγητό. Ίδιες ατάκες.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Ρε Σιφάνη, πραγματικά μερικές φορές. Δηλαδή όταν δεν με προσέχεις καθόλου.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
2: Νιώθω παραμελημένη.
0: Φέρνεις έρευνα με αυτά που ακούω, μια χαρά παραμελημένη δεν είσαι. Γιατί έδειξε να γνωρίζεις όλες αυτά τα. Ενώ στο φαγητό σου ούτε τύχει τα περισσότερα από ό,τι κατάλαβα.
2: Στο φαγητό, τι ναι, σε πολλούς, βέβαια.
0: Και τρίχα στο φαγητό,
2: Και τρίχα. Μια τρίχα. Δεν σας έχει
0: τύχει. Μαδάει ο Μίτσος,
2: Δεν σας έχει τύχει.
0: Μαδάει ο ψηλός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Τένεσλι. Εμείς πάμε σε παιχνίδι. Κουναβομαχίες. Στέλνετε όνομα, επώνυμο, κοινό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού και μετά έχουμε και την κλήρωση για την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Τον νου σας. Πάμε.

0: εδώ είμαστε, δεν αργήσαμε. Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Δεν μιλήσει Μπουλίνη, φτιάχνει το μαλλί του. Δεν πλέον δεν προλαβαίνει. Θες να πεις κάτι, Δημήτρη?
1: Λοιπόν, είναι μια χαρά.
0: Θα το πω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την παρτάρα μας, έτσι. Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 11, πλατεία Κλαθμόνος, music εκεί πέρα, street party 2026. Το κάναμε πέρυσι, σας άρεσε, μας άρεσε, το κάνουμε και φέτος. Αλλά φέτος τι γίνεται, έχουμε κλείσει και DJ σοβαρούς τώρα. Λοιπόν, θα σκάσει μεγάλο δίδυμο Playman μαζί με Νταμιάνο να παίξουνε. Θα έρθει και ένας τυπάκος ο οποίος είναι international. Εγώ δεν τους ξέρω, ο Λεωνίδας πάει και τους κλείνει τώρα. Τι τους στάζει εδώ πέρα. Λοιπόν, DJ Adrian Seguna, για όσους ξέρετε είναι γνωστός. Και special guest θα σκάσει και ο The Bausa. Ή The Bausa. Φυσικά θα είναι και η αστεροπάρα μας εκεί πέρα που θα κάνει το warm-up session. Θα έχει και live radio από νωρίς 5 με 6. Θα είναι εκεί πέρα ο Ευθύμης και η Αστερόπη σε live radio. Θα είμαστε και όλοι εμείς εκεί πέρα. Σας περιμένουμε να έρθετε να παρτάρουμε. Μην ρωτήσετε για είσοδο, ελεύθερη. Πάμε.
2: Παιδιά, τι ωραίους διαγωνισμούς έχουμε εδώ πέρα στο Music. Έχουμε ταξιδάρα καταπληκτική για φέτος το καλοκαίρι. Σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Ζορμπίδης Travel για 8 μέρες, παρακαλώ, στο Πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους, το Τράκαϊ, όλα. Θα ζήσετε ένα έτσι καλοκαιρινό vibe καταπληκτικό με μεσονική ατμόσφαιρα. Για να ζήσετε αυτή την εμπειρία, μπαίνετε τώρα στο Instagram του Music, ακολουθείτε τα βήματα και μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και η Green Cola, η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και φυσικά χωρίς συντηρητικά. Και η ελληνική, παιδιά, Green Cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά, η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι! Πάμε! Λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ πέρα στις κουναμαχίες. Σε πολύ λίγο, μία ή ένας θα φύγουν με 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market. Δεσίλα. Πάμε να παίξουμε!
3: Κουναμαχίες.
0: Μαράκι, ποιο το έχουμε πάρει?
2: Δέσποινα.
0: Δέσπο!
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, Δέσποινα μου. 1, 2 ή 3, παιδί μου?
4: 2.
0: Το 2 η Δέσποινα θα παίξεις. Μαζί μου, μικρό μου κουτάβι.
1: Τέλεια.
0: Περίμενε στη γραμμή σου. Μια χαρά. Δεν
1: είναι. Τσαχπίνα είναι, καλή.
0: Λοιπόν, Μίτσο.
1: Έχω Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μου. 1 ή 3.
5: 1.
0: Το 1 ο φίλος Παναγιώτης. Παναγιώτη θα παίξεις. Με τη Μαρία.
5: Τέλεια.
0: Λοιπόν,
2: Παναγιώτη, ηρωνικά το λες?
0: Παναγιώτη,
5: όχι, καθόλου.
0: Θες να παίξεις, να πάρεις ένα αρλογάκι?
5: Δεν ακούω κάθε μέρα τι γίνεται. Δεν ακούω καθόλου ηρωνικά.
2: Α, ωραία, ευτυχώς δεν ακούω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, τάμπου παίζουμε 30 δευτερόλεπτα ο καθένας στη διάθεσή του. Όποιος βρει περισσότερες λέξεις είναι ο νικητής. Εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες, τα έχουμε πει τα γνωστά. Το ξέρετε το παιχνίδι, το έχετε ξαναπέξει, το έχετε ακούσει μάλλον.
4: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Λεωνίδα Σούζε, ξεκινάω πρώτος εγώ με τη φίλη μου την Δέσπο. Δέσπο, πάμε να κερδίσουμε με τη Μαρία. Παίζουμε τώρα, ο άλλος ακούγεται ψιλοκαλός.
2: Έλα, μην τρελαίνεις, έχεις χάσει και από μένα.
0: Εντάξει, άμα μου. Για να
1: έχεις
0: χάσω,
1: πολύ καιρό να κερδίσεις.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Για να χάσω τη Μαρία πρέπει να σκάσει γκασμάς τελείως. Δηλαδή, όπως είχε σκάσει ο πρώτο τελευταίο. Τώρα το παιδί αυτό ακούγεται. Καλά, για να σε ακούσω, φίλε Παναγιώτη.
2: Με τη Δέσποινα παίζεις.
0: Ναι, μια χαρά ακούγεται.
1: Με τη Δέσποινα παίζεις.
0: Α, με Δέσποινα. Η Δέσποινα είναι μια χαρά. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω. Ακούω την ακροάτρια εγώ. Είναι εκεί το.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κόψα άλλη μία. Εδώ, εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, Δέσπο. Κίτρινες. 3, 2, 1, πάμε, Δέσποινα. Λοιπόν, καλά τώρα. Πες πάσο. Όχι η Lady Gaga, η άλλη, η παλιά. Μπράβο. Εγώ θέλω να κάνω. Να πάω στον ήλιο για να κάνω.
4: Ηλιοθεραπεία.
0: Ναι, αυτό αν το κάνω τεχνητά, πώς το λέμε.
4: Όταν
0: το
4: κάνω.
0: Μπράβο. Δεν θέλω να βάλω, πώς το λένε. Θέλω κρύο. Άρα ανάβω τον.
4: Κρύο.
0: Ναι, ανάβω τον.
4: Ηλιακό.
0: Όχι το ντάικινγκ. Αχ, το ανεμιστήρα, έτσι.
2: Δύο.
0: Ναι, δύο.
2: Καλά, εντάξει, καλά πήγα.
1: Έτοιμη Μαρία Ένεσλι.
2: Έτοιμη. Γιατί το λες ηρωνικά.
0: 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, όταν πηγαίνει σε κάποιον πάρα πολύ γνωστό, τι.
5: Αυτογραφό.
2: Ναι. Oh. Ήτανε στο χρώμα του Παναθηναϊκού και μεγάλος ογκώδης. Σαν καρτούν.
5: Χαλκ.
2: Αλλιώς. Έλα.
5: Αβέντσερα.
2: Πάσο. Λοιπόν, είδα μία στην τηλεόραση που είχε πάρα πολύ τρέξιμο. Όχι η κωμωδία. Αλλιώς.
5: Επιθεώρηση, τι άλλο.
2: Περιπέτεια.
3: Ε, Μαρία, έχεις το Σρέκ και λες όχι σαν το Χάλκ, όχι ακριβώς.
0: Δέσπος, συγχαρητήρια. Ήταν εύκολο, ήταν εύκολο. 100 ευρώ δωρεπλαγή από τα My Market.
2: Στο περιπέτεια θα μπορούσε να το βρει ο Παναγιώτης.
0: Να σε καλά μικρό μου παιδί. Πολύ εύκολο, πολύ εύκολο. Εύκολα, εύκολη νίκη.
2: Καλά χαλάρωσε και εσύ εύκολα.
0: Δεν πανηγύρισα καν, δεν πανηγύρισα καν. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε την κλήρωση.
3: Έχουμε
0: για
3: κλήρωση,
0: να πάνε να δουν το ΑΕΚ Ολυμπιακό στα παιδιά. Μείνετε στην γραμμή σας.
3: Ήταν πολύ καλό ο δικό σου στην αρχή. Το που τα φόγραφο χωρί να πει τίποτα.
0: Τρομερό, ρε, τρομερό.
2: Αλλά μετά αγχώθηκε με την περιπέτεια.
0: Αγχώθηκε εσύ, μην πω.
2: Ότι υπάρχει κωμωδία.
0: Ότι φταίει και ο ακροατής, το ακούσαμε τώρα. Λοιπόν, πάμε παιδιά, πάμε γιατί πρέπει να δώσουμε και το ΑΕΚ Ολυμπιακό. Η φιέστα για του ΑΕΚτζίδε.
3: Έχω νικητή.
0: Έχουμε νικητή. Πάμε. Να δούμε τι γίνεται. Πάμε.
3: Για παράδειγμα.
0: Ποιον παίρνουμε?
3: Άγγελος.
0: Άγγελος. Για να δούμε.
3: Για δώσ' τον.
0: Άγγελε. Έλα το σήκωσες, Αγγελάρα μου. Τι ομάδα είσαι?
6: ΑΕΚ.
0: Πρωταθλητής δηλαδή, Ελλάδος.
6: Βέβαια.
0: Θα πάτε να δεις να εκάρας από κοντά στη φιέστα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Κέρδισες το διπλό εισιτήριο.
6: Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι, αγόρι μου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
6: Καλά.
0: Φιλάκια πολλά, στείλε φωτογραφίες.
6: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, το δώσαμε και αυτό.
3: Και αυτό.
0: Τελειώσαμε. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο. Φιλάκια.
3: Γεια σας. Καλή επιτυχία στον Αγγίλα.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892. Jumbo.
4: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892. Ba-bum.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
11: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
10: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
11: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
10: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what, no matter what, you got.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τρίτη 12 Μαΐου έχω ξεκινήσει και με Lady Gaga, αλλά και με διαφορετικό χαλί έτσι για αλλαγή. Ήθελα κάτι πιο καλοκαιρινό, γιατί παιδιά οι μέρες θυμίζουν πολύ έντονα καλοκαίρι. Είναι μαγικές και περιέργως, δεν είχε και κίνηση σήμερα. Πολύ περιέργως. Ξεκινάω πολύ δυναμικά. Και σας λέω το εξής, το οποίο θα σας ενδιαφέρει σίγουρα. Θέλετε να ζήσετε το Be Well Festival και να το απολαύσετε με παρέα? Η Zenith σας προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Ελάτε σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερωθείτε και λάβετε το voucher σας. Προλάβετε τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Αυτά λοιπόν από τις πληροφορίες τις πολύ σημαντικές και έχουμε εκπλήξεις, έχουμε ζώδια, έχουμε δωράκια, έχουμε κάτι μαγικά, καλλυντικά, δεν φεύγει κανείς.

ακούσαμε Let Me Be. Πόσο μου αρέσει το καινούριο χαλί. Θέλω τη γνώμη σας, παιδιά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Μηνύματα στο Viber και γραπτά και ηχητικά. Και ο φίλος μου Τάκης, ο γνωστός Τάκης, στο δρόμο μονίμως μου δίνει και το δελτίο κίνησης. Βάρης Κοροπίου λέει έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Κάποιο ατύχημα έγινε στο Κίτσι. Θα πούμε όμως και λεπτομέρειες για το κέντρο, που εκεί υπάρχει περισσότερη κίνηση. Εγώ εκεί την εντοπίζω. Βασιλίση Σοφία, Σταδίου, Συγκρού, Βασιλίση Αμαλία, Καλλιρόη, Χαμούλη. Αυξημένη κίνηση και στον Κηφισό, εντάξει, το γνωστό πρόβλημα. Στην άνοδο πάντα. Και στην κάθοδο βλέπω ότι υπάρχει. Στην Ποσειδόνος υπάρχει λίγη κίνησούλα. Και Αλεξάνδρας

τμήματικα φεύγουν τα δυσάρεστα, πάμε στα ευχάριστα και δίνω ευχούλες σε όσους γιορτάζουν Επιφάνειος Θόδωρος. Θοδωρής, θα γιορτάζει ο Θοδωρής και σήμερα. Πόσες γιορτές έχετε, ρε παιδιά? Και να πούμε ότι σήμερα είναι και η Διεθνή Σήμερα Αδελφών Νοσοκόμων. Σπουδαίο το έργο τους, δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Πάμε να τους αφιερώσουμε το επόμενο κομμάτι.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn. Winning awaits.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Να δω.

0: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Τελούλου.
2: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά.
2: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξη θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
3: Όχι. Υπήρχα...
2: Μαμά τι είναι λάμπα.
3: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος βρε, αμέσως,
2: να μην μπερδεύεστε. Ποιος
3: όχι,
2: είναι.
3: Ρε.
2: Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
3: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη. Σαντρικό το φύσιαλ, οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
2: Ο διόδο όλος ο παππούς πώς τον λέγαν.
3: Γιάννη.
2: Και τον άλλο τον παππού.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.

Επιστρέψαμε με Talk to You, καλοκαιρινή διάθεση, καλοκαιρινό και το χαλί. Παιδιά, εγώ μένα με έχει ενθουσιάσει. Θέλω τις γνώμες σας. Το έχετε ξεχάσει το χαλί, αλλά λέμε όλα τα υπόλοιπα. Πρώτες καλημέρες λοιπόν στον Παναγιώτη, ο οποίος μου λέει ότι ναι, δεν μου αρέσει η Τρίτη, αλλά η συγκεκριμένη Τρίτη, Παναγιώτη, επειδή είναι καλοκαιρινή, μου αρέσει πάρα πολύ. Πολλά, πολλά φιλιά και στον Αναστάση. Αναστάση μου, σήμερα θέλουμε να σε έχουμε και στην έρευνα που ακολουθεί. Ο Γιώνης κάτι μου λέει για κάποιες κόρνες στο προηγούμενο κομμάτι. Δεν τις έχω αντιληφθεί τις κόρνες. Συνήθως δεν παίζουμε τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Παίζουμε χαρούμενα. Δεν θέλουμε εντάσεις και συνεγερμούς. Και στον Αναστάση, και, όχι τον Αναστάση, τον είπα και το σάντουιτς του Τάκη θα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεχόμαστε και φωτογραφίες και ηχητικά. 6939892892. Θέλω τα μηνύματά σας. Μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα. Παρέα όμως έχουμε και τον Γερμανό. Γιατί ιδίως στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά.

Επιστρέψαμε με τη γλυκιά φωνή του Justin Bieber, Daisies. Και επειδή με ρωτάτε Αναστάση και Ευαγγελία, παιδιά, η Μύκονος ήταν πράσινη ακόμα. Ναι, δεν μπορείτε να το φανταστείτε, αλλά το νησί αυτή την εποχή είναι πράσινο, έχει βλάστηση για πολύ λίγο ακόμα, έτσι. Γιατί όταν αρχίσουν οι γεραίες ζέστες, θα γίνει το ξερονήσι που όλοι αγαπήσαμε. Εντάξει, ήταν μαγικό το νησί, παιδιά, επειδή με ρωτάτε συνέχεια. Ήταν μια μαγεία και πρέπει να το ζήσουμε όλοι μαζί. Νομίζω του Αγίου Πνεύματος πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, γιατί σας έχω ιβεντάρα. Φανταστείτε να χορεύετε σε ρυθμούς house και afro music και μπροστά σου να απλώνετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκών. Δεν θες τίποτα άλλο πραγματικά. Ο Music 892 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό summer music experience σε ένα από τα ρότερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Έχει ένα φυσικό κάλο στο σημείο εκεί. Δεν υπάρχει άλλο στον πλανήτη. Στον πλανήτη δεν υπάρχει. Σάββατο 30 Μαΐου λοιπόν μετά τις 4 στα Music Tech ανεβαίνουν οι αγαπημένες Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται ακριβώς πάνω στο κύμα. Μοναδικές μουσικές, κυκλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα spot που βρίσκεται μέσα σε μια αληθινή σπηλιά συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια αξέχαστη νύχτα με την υπογραφή πάντα του Music 892.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892 Jumbo.
5: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Γκρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
11: If you're all in, we're all in.
10: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
13: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
13: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
13: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
14: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
15: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
16: Δεν ξέρω.
15: Γιατί τραγουδάς?
16: Δεν το ελέγχω.
17: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Previously.
21: Στα κουνάβια.
22: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
23: Πάρε 5, δώσε 3.
22: Πάρε 5, δώσε 3.
23: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
24: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
25: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892. Επιστρέψαμε και να στείλω πολλά πολλά φιλιά στους Δημήτριδες. Ο ένας πέρασε φανταστικά στη συναυλία του Metallica. Ζήλεψα κι εγώ αυτό το vibe και χαίρομαι που φεύγει ευτυχισμένος Δημήτρη για Ελβετία. Ο άλλος Δημήτρης μου λέει ότι υπάρχουν άπειρα μέρη πιο ώρα από τη Μύκονο. Συμφωνώ, υπάρχουν μαγικά μέρη. Δώστε καμία ιδέα για τον Αύγουστο, γιατί το νησί αυτό δεν παλεύεται Ιούλιο-Αύγουστο. Οπότε δεν έχουμε και εναλλακτικές. Επίσης, σας έχω τώρα την παρτάρα που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Έρχεται από το Music 892 Street Party 2026. Ο Music 892 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 6 έως τις 11. Σε περιμένουμε λοιπόν για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους Superstar DJs Playmen και Damiano. Μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna, Special Guest The Bausa, Warm-up Session, Αστερόπη Χαϊνά και φυσικά live radio show από τις 5.30 με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε όλους για να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας. Είσοδος, παιδιά, είναι ελεύθερη και να πούμε ότι μεγάλος χορηγός του πάρτι είναι το Regency Casino Mont Parnay και η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάτε ότι το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Mont Parnay θα σας εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων, τις υπηρεσίες και το μοναδικό του μενού.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Εν Μη και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε

0: το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Θεμάκι, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκι, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μακής.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Green. 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Χειρότερα η γειτόνισσα από τη δικιά μου δεν παίζει, παιδιά, μας γράφει ο Κώστας. Πλένει την είσοδο με λάστιχο, έχει την πόρτα τη συνέχεια ανοιχτή με τα κλειδιά πάνω. Ανοίγει στους επισκέπτες μου σαν να είναι δική της.
17: Περίεργο αυτό. Αλλά στις 3 το πρωί τώρα να πλένει, δεν κάνεις φασαρία. Όχι, λες.
16: Κάτι, ό,τι θες. Δεν σε πάω εγώ κόντρα. Αφού ό,τι λέω, λες το άλλο.
17: Σκέφτηκα.
16: Πες αυτό που θες.
17: Δεν σου πηγαίνω κόντρα για να σου πάω κόντρα.
16: Γιατί μου πηγαίνεις κόντρα.
17: Γιατί είναι διαφορετική όψη.
16: Σε ανάβει. Πες το, δεν είναι κακό να ανταριάζει στην κόντρα.
17: Ναι, ρε, σε αυτή με γουστάρω.
16: Θα γουστάρεις. Παιδιά, σας το πω ότι με θέλει.
17: Σε θέλω πάρα πολύ.
16: Δεν είσαι αυτό. Φάγα
17: και χιλόπιτα. Εδώ φτάσαμε. Είναι δυνατό.
16: Καλή είσαι, μωρή. Α, περνάει
17: που είχα. Δυο
16: ποτά, καλή είσαι. Τρία.
17: Ε, όχι, για ένα, δυο και τρία ποτά. Άστα κομμάτια. Τι
18: κομμάτια. Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά, 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
19: Στο Music 892.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Επιστρέψαμε με Close to Me. Είμαστε πολύ καλά συντονισμένοι, παιδιά, γιατί βλέπω εδώ τα μηνύματά σας είναι όλα έτσι καλοκαιρινά και μου δίνετε και φανταστικούς προορισμούς. Λοιπόν, ο Παντελής μου λέει για τη Μήλο. Το ακούω από πάρα πολύ κόσμο, δεν έχει τύχει να πω ποτέ και λένε ότι είναι το πιο ωραίο νησί, ίσως. Πανέμορφο νησί είναι, να το δούμε, αλλά θα βρούμε, αυτό είναι το θέμα. Το Γήθιο, φυσικά, Νίκο, είναι υπέροχο. Και ο Δημήτρης επέστρεψε στη Βασιλεία, είναι στην Ελβετία ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ο Αναστάσης μου λέει για τη Μάνη, τη λατρεύω τη Μάνη, στο Γερολιμένα συνήθως πηγαίνω. Και ο Πάνος για την Τίνο μου λέει: υπέροχο νησί, έχει όμως πάρα πάρα πολύ αέρα και τον Αύγουστο δεν κουνιέται τίποτα. Να θυμίσω ότι έχουμε στην παρέα μας και τη χορηγάρα μας τον Γερμανό, ο οποίος πάντα μας δίνει λύσεις, γιατί στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε λοιπόν, περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο και το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε. Μιλάμε για εξουδετημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. Και χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Επιστρέψαμε με λατρεμένο Sunrise, το αγαπημένο μου κομμάτι αυτή την περίοδο. Εντάξει, το καλοκαίρι το ίδιο, και να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Το πιο γλυκό μήνυμα από τον Αλέξανδρο το πήρα σήμερα, που μου λέει για την κορούλα του, τη Λιδία, που γίνεται 7 μηνών. Θα πάνε όλοι μαζί κουφονίσια και με τη γυναίκα του την Κλέρι. Να περάσετε τέλεια λοιπόν φέτος το καλοκαίρι. Φανταστικό το παρεάκι, να χαίρεσαι τα κορίτσια σου, Αλέξανδρε. Και τώρα που μιλάω για κορίτσια, πάμε να δώσουμε και δωράκι, γιατί είμαστε σε κέφια μεγάλα και σε διάθεση πάρα πολύ χαρούμενοι. Το Mar Beauty κάνει δώρο στους ακροατές αγαπημένα beauty προϊόντα για λαμπερά, εύκολα και καθημερινά make-up looks. Το ελληνικό beauty brand της Μαριαλένας Ρουμελιώτη ξεχωρίζει για προϊόντα μακιγιάς και περιποίησης με σύγχρονη αισθητική πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα στο www.marbeauty.gr και ακολουθήστε το brand στα social media. @marbeauty κάτω παύλα official. Μείνετε συντονισμένοι για να πάρετε μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το δώρο του Mar Beauty. M-A-R. Αν θες να κάνεις λοιπόν δικά σου τα καλλιτικά της Mar, τότε στείλε μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Mar Beauty και το ονοματεπώνυμό σου.

Επιστρέψαμε με ήθμη. Παιδιά, έχουμε ξεμυαλιστεί εντελώς με αυτό το καλοκαιρινό καιρό. Μου στέλνετε εδώ πέρα κάτι μαγικές φωτογραφίες. Θέλω να πάρω τώρα το καράβι και να φύγω. Ειδικά αυτό το μήνυμα της Έφης. Ρε Έφη, τι μου στέλνεις, τι νερά είναι αυτά κρυστάλλινα. Η Μήλος, όπως έχετε καταλάβει, έχει πάρει το προβάδισμα σχετικά με τους ιδανικούς προορισμούς. Μου γράφει εδώ πέρα η φίλη μου η Έφη ότι η Αφροδίτη της Μήλος εκπέμπει ένα μαγικό αισθησιασμό σε όλο το νησί με όμορφα και άγρια τοπία, ωραίες παραλίες, καθαρά νερά, ωραίο φαγητό. Πω, λοιπόν, το βλέπω να πηγαίνω στη Μήλο και εσάς σας βλέπω να έρχεστε στο Street Party. Γιατί θα είμαστε όλοι εκεί, παιδιά, δεν πρέπει να το χάσετε. Ο Music 812 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 6 έως τις 9. 9 λέω, έως τις 11, θα τραβήξει παραπάνω. Σε περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους Superstar DJs Playman και Νταμιάνο, μαζί του International DJ Adrian Saguna, Special Guest The Bowser, Warm-Up Session Αστερόπιχα 1 και φυσικά Live Radio Show από τις 5.30 με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπιχα 1. Εννοείται όλοι θα είμαστε εκεί, εννοείται η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε. Και να πούμε ότι μεγάλος χορηγός είναι η Ομόντα που βάζει το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Έλα λοιπόν στην πλατεία Κλαθμόνου, σας ζωγραφίζουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και μπείτε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHS Παύλα H, το είπαμε γεμάτο τεπόζιτο για μία απόδρασή σας. Τα πάω όλα.

0: Music 892 παρουσιάζει. Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους En Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
9: Happy Mastercard Day.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat Alpha Kappa 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practicer.gr. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Green.
10: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
15: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο OTEGroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
16: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και My Soft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Previously. Στα κουνάβια.
18: Κοιτάτε με στα μάτια.
19: Σε κοιτάμε.
18: Είσαι στα μάτια.
19: Ναι.
18: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
19: Τουρκοί! Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω Ρίγα, Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
20: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλά, θυμή φάμε και μπαμ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα. Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
21: Πόσο? Καλά, εντάξει.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε με Forever Till the End. Εξαιρετικά αφιερωμένο στα κορίτσια μου, την Έφη και την Ελίνα. Με έχετε τρελάνει, κορίτσια, με αυτές τις φωτογραφίες. Θέλω να φύγω τώρα. Μα τι ωραία που είναι και η Εύη, ρε Έφη. Τι φανταστικός προορισμός είναι αυτός. Και Ελίνα, είναι καταπληκτικός. Επίσης, να δώσω πολλά φιλιά και στο φίλο μου Δάκη που χορεύει στο αυτοκίνητο. Χορεύει ξέφρενα το αγαπημένο του κομμάτι. Και στον Πάνο που θέλει να χορέψει λόκο-λόκο στο στούντιο. Καθένα ζει και μια διαφορετική πραγματικότητα, αλλά συντονιζόμαστε με έναν περίεργο τρόπο. Αυτό διάβασα και στο βιβλίο Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, ότι ο καθένα μα ζει πραγματικά σε μια διαφορετική πραγματικότητα, ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρο. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλου. Ζούμε μέσα στι δικέ μα ερμηνείε και αυτέ ορίζουν όλα όσα βλέπουμε. Στον best seller Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλέ αλήθειε χωρί κανένα φίλτρο.

0: Confiding Me και πόσο είχα λατρέψει αυτό το κομμάτι από την Kylie Minogue. Υπέροχη διασκευή αυτή, αλλά όταν το είχα πρώτο ακούσει είχα ενθουσιαστεί. Και τώρα που είπα Kylie Minogue, έρχεται και το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της στο Netflix στις 20 Μαΐου. Είδα το τρέιλερ, παιδιά, ήταν συγκλονιστική η Kylie. Έχει περάσει μια ζωή έτσι πολυτάραχη, είχε πολλές περιπέτειες να αντιμετωπίσει. Βγήκε νικήτρια και είναι ακόμα, παραμένει star πρώτης γραμμής στα 56. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερη και είναι μια κούκλα. Μια καλονική από την Kylie Minogue. Θα σας προσγειώσω λίγο. Πάμε στα λογιστικά. Έχω ένα θέμα με τα λογιστικά, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αν έχετε κι εσείς, τότε αυτό σας ενδιαφέρει. Σας είπε ο λογιστής σας ότι πρέπει να βάλετε ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξτε το λίγο. Η εφαρμογή ES1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύχριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Πάρα πολύ χρήσιμο λοιπόν για όλους εμάς. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπες στο ES1Go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Καθρέφτης. Η αυτογνωσία δεν παρηγορεί. Ξεσκεπάζει. Σου παίρνει τις δικαιολογίες. Σου αφήνει την ευθύνη. Σε αναγκάζει να πάρεις θέση απέναντι στον κόσμο. Απέναντι στον εαυτό σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
16: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
17: Δεν ξέρω.
16: Γιατί τραγουδάς?
17: Δεν το ελέγχω.
18: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
19: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
20: Τελούλου.
21: Χρόνια πολλά και στις ζωές που γιορτάζουν.
22: Άρα,
21: και το.
22: Δεν το είπαμε.
21: Και δεν το είπαμε και το ξεχάσαμε και μας το θύμισε εδώ πέρα.
23: Το βαπτιστήρι μου.
21: Α, καλά. Δεν είπες χρόνια πολλά μόλις το βαπτιστήρι.
23: Δεν είπα τίποτα. Ντροπή.
22: Θέλετε να το πάρουμε ένα τηλέφωνο, το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά στο βαπτιστήρι μου να πω. Η Νονούλα σε αγαπάει.
21: Ναι, ναι. Η Νονούλα σε αγαπάει όταν σε θυμάται, παιδάκι. Σιτ. Πώς σε λένε σένα.
24: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

Επιστρέψαμε με αυτό το The Flame, The Weekend και με έχουν τρελάνει, παιδιά, πραγματικά. Εικόνες που μου στέλνετε, τι μαγικές, κρυστάλλινα νερά, υπέροχα ήλιο βασιλέματα. Έχω ξετρελαθεί, είμαι σε τρελό καλοκαινό mood και δεν ξέρω πώς θα επιστρέψω στο φθινόπωρο, γιατί εδώ πέρα διαβάζω ότι θα έχουμε ανατροπές. Σήμερα, λέει, 3η 12 Μαΐου, κορυφώνεται το αφρικανικό κοκτέιλ ζέστης και σκόνης με τον υδράριο να αγγίζει ψηλές τιμές. Όμως, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 έως και 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, να τα λέμε και αυτά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 32. Όχι ότι πάμε πίσω και εμείς στην Αττική. Και τώρα τι γίνεται? Από αύριο και κυρίως την Πέμπτη, ψυχρότερες αέρες μάζες από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα αποκαλέσουν πτώση της θερμοκρασίας και τοπικά έντονα καιρικά φαινόμενα και το επόμενο δεκαήμερο. Τρελή αστάθεια. Προετοιμαστείτε λοιπόν για πολλά κρυοζέστη, σκοτσέζικα ντους. Όμως τι κάνουμε? Ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε μουσικές καταπληκτικές.

0: Music 892, επιστρέψαμε για πολύ λίγο όμως, γιατί εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω, να σας αποχαιρετήσω. Ήταν υπέροχη η παρέα μας σήμερα. Σήμερα ειδικά με τόσες φωτογραφίες καλοκαιρινές, πω πω με ταξιδέψατε, παιδιά. Για να δούμε όμως τι γίνεται και στην κίνηση, με την κίνηση στους δρόμους, γιατί εγώ είμαι σε άλλο μου. Τώρα είμαι σε παραλία. Ωραία είναι τα πράγματα. Πράσινος είναι ο χάρτης. Λίγο στο κέντρο υπάρχει μια δυσκολία. Στα δύο Βασιλείς της Σοφίας, αλλά κατά τα άλλα και Χρυσός είναι άδειος. Παραλιακή μια χαρά. Κινείται το πράγμα. Κινείται ευτυχώς. Να πούμε ότι στην παρέα μας δεν ήμασταν μόνοι. Είχαμε και το χορηγό μας, τον Γερμανό, γιατί δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή επί τόπου. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι σίγουρα ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή. Αυτά από μένα. Παραδείγματο και τα γρήγορα στη φίλη μου την Ευαγγελία την Τσιορλίδα. Και αύριο θα είμαστε μαζί στις 10. Πολλά φιλιά σε όλους. Σας αφήνω με Magnetic.
1: Δεν πάω σαν. Magnetic. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμό.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
11: www.ekaterina.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι!
18: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι!
19: Πολλά, σενιόρ Μακής!
16: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
20: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
23: Previously. Στα κουνάβια.
24: Μπουλίνης. Είναι ειβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Μπουλίνης ήταν ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
25: Συγγνώμη που θα σου το πω.
24: Ναι,
25: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
24: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκτη, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
25: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
24: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Μπουλίνης γιατί μία δουλειά να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
23: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

This is Music Booth. Καλώς τα μουσικόπαιδα, καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκινάει αμέσως τώρα ένα Music Booth. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Την παρέα σας με την καλύτερη μουσική της πόλης. Περιμένω τα μήνυματά σας στο 6939-892-892. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα, έχει μια καταπληκτική μέρα και έξω, ό,τι πρέπει για βόλτα, ανεμελιά. Ό,τι πρέπει για να μην είμαστε μέσα στα γραφεία, παιδιά, και μέσα στα στούντιο, για να είμαστε κοντά στη θάλασσα και στον ήλιο. Οπότε σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα. Πάμε να συνεχίσουμε δυναμικά στο δικό μας εδώ playlist. Αυτός είναι ο Bruno Mars, I Just Might. Ένα από τα πιο θετικά, αισιόδοξα και ανεβαστικά κομμάτια στο δικό μας εδώ playlist.

Άκρος δυναμικό, πολύ αγαπημένο Παπαουτάι. Το ζητάτε πάρα πολύ εδώ στη συχνότητα. Είναι πολύ ψηλά και στις πλατφόρμες, όπως και στο ελληνικό Σαζάμ. Και ήρθε η ώρα να πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Τρίτη και ο Μάης έχει 12. Χρόνια πολλά στον Επιφάνη, την Επιφανία, στο Θεόδωρο, το Θοδωρή και τη Θοδώρα. Εντάξει, ξέρετε, γιορτάζει κι άλλες μέρες αυτό όνομα, μην μου μπερδευτείτε. Διεθνή ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Όπως θα βλέπετε, παιδιά, στους 32 βαθμούς θα φτάσει γύρω στις 3. 32 βαθμοί σήμερα. Κάνει πάρα πολύ ζέστη, νομίζω το έχετε καταλάβει όλοι. Και Τετάρτη αύριο εκεί θα κοιμανθεί ο καιρός, 27-25. Πέμπτη επίσης τα ίδια βλέπω. Παρασκευή 28, Σάββατο 28, θα χαλαρώσει λίγο η θερμοκρασία το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή 28. Γενικότερα έχουμε μια εβδομάδα που θα έχουμε καλοκαιρία. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας δεν εντοπίζεται κάποιο μποτιλιάρισμα ή συγκεκριμένο θέμα. Λίγο αν κινείστε στην Αττική Οδό, εκεί στο ύψος και στις εξόδους που έχει μεταμόρφωση. Μόνο εκεί τα βλέπω λίγο κόκκινα τα πράγματα. Αλλά όχι κάτι φοβερό, μην μου φανταστείτε. Εδώ είμαι εγώ και σας περιμένω στη συχνότητα μέχρι και τις 4 με την καλύτερη μουσική. Έχω να σας δώσω και προσκλήσεις για πάρα πολλά πάρτι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτή την Παρασκευή έχουμε το μεγάλο Street Party, πλατεία Κλαθμόνος, Music 8, 9-2, με πάρα πολλές εκπλήξεις.

0: Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερό Πιχαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Και Ομόντα. Πολύπλευρο όπως εσύ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το 20% των ανδρών παραδέχονται ότι φοράνε το ίδιο βρακί για μια ολόκληρη εβδομάδα.
1: Να σας πω τώρα κάτι.
0: Να το. Κρατάς βρακί έχει... δεύτερη μέρα.
1: Το μυρίζω πάντα. Το μυρίζω, παιδιά.
0: Μυρίζεις το βρακί
1: Συγγνώμη.
0: Σου.
1: Και τις κάλτσες μου και
0: Δεν θέλω να ξέρω τι κάνεις με τα βρακιά των άλλων. Άμα μυρίζεις τα δικά σου.
1: Τακαίω. Ρε, παιδί μου, κάνεις το πρωί μπάνιο, ωραία. Ναι. Και πηγαίνεις γυμναστήριο.
0: Είναι μια χαρά. Περίπτωση με εδώ γυμναστήριο.
1: Έλα τώρα που γίνατε όλοι εδώ. Θέλεις μετά από μια γυμναστική να το μυρίζεις.
0: Θέλω, όχι, δεν
1: όχι
0: θέλω,
1: για να σου αποδείξω ότι μυρίζει ωραία.
0: Ο κόλλος του Ευθυμή κάλπα κλάνει και μυρίζει λεβάντα. Δεν είναι όμως ότι εκεί καταλήγουμε.
2: Ευθύμη κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Είστε έτοιμοι για τη street παρτάρα του Music 892 αυτή την Παρασκευή, παιδιά. Έχουμε ραντεβού. Κρατήστε το, κρατήστε το στο καλεντάρι σας. Παρασκευή 15 Μαΐου, πλατεία Κλαθμόνο. Σας στείλω όλους από τις 6 ως 11 το απόγευμα. Εκεί θα είμαστε κι εμείς και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη γιορτάζει όλο το Μάιο και για ακόμη μία χρονιά ετοιμάζουμε το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας με superstar DJs τους Playmen και Damiano, μαζί τον International DJ Adrian Saguna, special guest τους The Bausa, warm-up session από τη δικιά μας την αγαπημένη Αστερόπη Χαϊνά και φυσικά από τις 5.30 θα έχουμε live radio show Εφήμη Κάλφα με Αστερόπη Χαϊνά. Ετοιμαστείτε, η είσοδος είναι ελεύθερη προφανώς και σας περιμένουμε όλους και εμείς όλη η παραγωγή του Music. Εκεί θα είμαστε, ακόμα και αν δεν παίξουμε, εκεί θα είμαστε και θα χορεύουμε. Μεγάλος χορηγός του πάρτι, το Regency Casino Mon Parnes, και η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάτε και το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Mon Parnes, έτσι, με μαγευτική θέα από υψόμετρο των 1055 μέτρων, με ωραίο μενού. Μεγάλο χορηγό, την Ομόντα που βάζει χρώμα και ο Music βάζει μουσική. Στην πλατεία Κλαθμόνος θα έχουμε και ένα αμάξι, παιδιά. Ένα πραγματικό αμάξι για να το ζωγραφίσουμε και να μπούμε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHSH με γεμάτο τεπόζιτο για μία απόδρασή σας. Τα πάω όλα, τα πάω όλα. Έχω Πράντα, Let Me Be και Τουλούμ, ωραίο καινούριο κομμάτι.

Αυτό ήταν το Out of My Body, λοιπόν, εδώ στον αέρα του Music 892. Αυτό είναι ο Άνιμα, ο οποίος πραγματικά έχει ξεκινήσει την περιοδία του με το νέο του project. Πηγαίνει μόνο ανωδικά. Sold out εμφανίσεις, γίνεται χαμός. Βλέπω εδώ η Σιένα Μίλλερ έγινε μαμά για τρίτη φορά. Εξομολόγηση και όλα αυτά τα ωραία. Μπορείτε να τα διαβάσετε για το μωρό της και τη μητρότητα στα 44, παρακαλώ πολύ, να τη ζήσει και μπράβο. Και καλή δύναμη εννοείται. Τρία παιδιά, wow. Αν τώρα εσείς είστε στη Nova, κερδίζετε δωρεάν τρεις μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε δωρεάν τρεις μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε απόδειξη και παίρνετε το deal. Βέβαια, πρέπει να είστε πελάτης της Nova για να το κάνετε αυτό. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr και πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μας Justin Timberlake, ο οποίος περνάει μια περίεργη φάση αυτή τη στιγμή. Αυτόν τον καιρό, λίγο περίεργα τα πράγματα, λίγο περίεργα με το αλκοόλ, λίγο περίεργα και μέσα στην οικογένεια. Ευχόμαστε πραγματικά να είναι όλα καλά.

0: Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bowser. Warm up Αστερό Πιχαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Omoda. Πολύπλευρο όπως εσύ. Και Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Music 892.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έμεινε ένας.
12: Ναι, εγώ είμαι!
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
14: Θέλεις οικονομία? θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
19: If you're all in, we're all in.
18: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
20: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
21: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Previously, στα κουνάβια.
23: Τώρα λίγο μου θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
24: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
25: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
26: Πες Δημήτρη.
24: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
23: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
25: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
26: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
27: Άρα,
26: είμαι
27: περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
23: Καλά,
27: μπράβο, Μαρία.
23: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
25: Ούτε εγώ,
23: κάτσε μου έτσι. Εγώ δεν ξαναφέρνω. Που βάζει στο στόμα σας.
25: Δεν ξαναφέρνω.
23: Κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθη. Φάει πεύκο.
28: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

Αυτό ήταν ο κύριος Χιούγκελ με το Yama by Night. Ο οποίος Χιούγκελ έρχεται τον Ιούνιο στη χώρα μας. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι 26 Ιουνίου η δική του ημερομηνία. Μην νομίζετε, έρχονται τόσοι πολλοί στην Ελλάδα που να τους θυμηθείς όλους εδώ πέρα. Και με ρωτάτε τι γίνεται με τα ζώδια. Τι να περιμένουμε, λέει, από τα ερωτικά μας το καλοκαίρι. Σας το βρήκα εγώ, θα σας το πω σε πάρα πολύ λίγο. Θα ερωτευτείτε, για να δούμε για ποια ζώδια θα χτυπήσει η καμπάνα. Από εκεί και πέρα πάμε στο X by Adriatic. Τους θυμάστε? Έρχονται ξανά. Σάββατο 23 Μαΐου, Θέατρο Πέτρας. Κάτι πολύ δυνατό έρχεται και φυσικά ο Music 892 δεν θα λείπει από εκεί. Η 4303 που αν μας ακούνε, γλυκό φιλί, τους αγαπώ πολύ. Και Charlie παρουσιάζουν το X των Adriatic το Σάββατο 23 Μαΐου. Μετά λοιπόν από το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, το θυμάστε, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα, στο Θέατρο Πέτρας. Και εσείς θα είστε εκεί για να κερδίσετε προσκλήσεις. 6939-892-892 γράφετε Adriatic όνομα τεπώνυμο. Γρήγορα. X by Adriatic στην Αθήνα μας επιστρέφει. Έτσι, see you there.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

Γιατί μου ζητήσατε ζώδια ερωτικά. Πάμε. 2026 καλοκαίρι, κρύοι, αγαπημένοι, αφήνετε πίσω τα βαριά συναισθήματα. Και αν έχετε, λέει, τραύματα από παλιές σχέσεις ή δισταγμούς στο φλερτ, φέτος μπορείτε να νιώσετε πιο ελαφριά και να προχωρήσετε μπροστά. Ανοίγει η καρδιά σας για έρωτα. Ταύρε, το 2026 είναι η χρονιά της σύνδεσης και της σταθερότητας και κυρίως το καλοκαίρι. Αν ψάχνεις μια σχέση που μπορείς να βασιστείς, θα την βρεις, θα σου έρθει. Δίδυμε, αγαπημένη, ερωτική ζωή είναι απρόβλεπτη. Single, θα γνωρίσετε νέες συνδέσεις και σπίθες πάθους, ενώ όσοι έχετε σχέση θα ενισχύσετε την επικοινωνία ακόμα καλύτερα. Καρκίνη, αν είστε ήδη σε σχέση, φέτος θα βιώσετε σημαντική συναισθηματική ανάπτυξη, θα θεραπεύσετε παλιά τραύματα και η ελεύθερη αναμένεται μια σχέση γεμάτη φροντίδα και σταθερότητα. Ωραία πράγματα για τους καρκίνους. Λιοντάρια μου, θα νιώσετε ότι θα ζήσετε ένταση στα συναισθήματά σας. Εσείς που είστε single θα προσελκύσετε πολλούς καινούριους ανθρώπους και εσείς που είστε σε σχέση θα απολαύσετε δημιουργικές περιπέτειες με το δικό σας σύντροφο. Παρθενάκια αγαπημένα, πρακτική και συνειδητή αγάπη το καλοκαίρι. Single θα βρείτε κάποιον που σας προσφέρει ειλικρίνεια και δέσμευση. Και εσείς που είστε σε σχέσεις, έτσι που ήταν χαλαρές, θα γίνουν πιο ισορροπημένες. Πάμε να το σπάσουμε λίγο με μουσική και επιστρέφω να αναφερθώ και στα επόμενα ζώδια.

0: Music 892.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
4: Happy Mastercard Day!
8: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζοντας

0: Με τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Σύσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι!
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι!
18: Πολλά, σενιόρ Μακής!
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
19: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τελούλου.
22: Πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα γάλα αμυγδάλου. Okay. Και είναι μπροστά μου ένας κύριος που έχει ένα καρότσι που έχει μέσα το σπίτι του ολόκληρο. Και είναι η ταμείας εκεί και μου κάνει νόημα η ταμείας να περάσω εγώ μπροστά του. Α, ευχαριστώ πολύ και τη στιγμή του που τον προσπερνάω ξεκινάει αυτό.
23: Και σαν δεν τρέπεστε λιγάκι και πια νομίζεις κυρία μου ότι είσαι εγώ είμαι εδώ τόση ώρα και περιμένω. Και θα έρθει το κοριτσάκι από πίσω να μου πάρει σειρά. Ξέρεις εγώ τι είχα να κάνω μέσα στη μέρα μου.
24: Καλά σου έκανε. Καταρχάς δεν ρώτησε τον κύριο.
23: Μου έδωσε την άδεια. Ποιο
24: σου την
23: έδωσε.
24: Η σειρά, αγάπη μου, είναι δικιά μου. Ξεκόλα. Δεν είναι της ταμείας. Εγώ είμαι.
23: Που γύρισε και μου είπε εμένα ο κύριος, εσύ νέα κοπέλα, είσαι όλη τη ζωή μπροστά όσο περιμένεις.
24: Καλά σε είπε. Εγώ θα σε έλεγα τι πίνεις το γάλα αμυγδάλου, μας κοροϊδεύεις. Ποιο κοροϊδεύεις, θα έλεγα Μαρή με το γάλα αμυγδάλου. Δεν σε έβλεπα χθες τα σουβλάκια απέναντι στο κάβουρα. Εμένα βρήκε.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Να περνάτε καλά, να ευχαριστήσετε τις μουσικάρες. Επιστρέφουμε θέμα ζώδια καλοκαίρι. Αυτά τα ωραία λοιπόν στη συχνότητα. Έρχεται πολύ καλή μουσική και πάμε λοιπόν στα ζώδια και πώς θα τους βρει ο έρωτας το καλοκαίρι του 26. Έχουμε μείνει στο ζυγό. Το 26 λοιπόν καλοκαίρι φέρνει τη δυνατότητα να βρείτε τον ιδανικό σύντροφο. Η ελεύθερη θα λάμψετε με τη γοητεία και θα προσελκύσετε αυτό που θέλετε. Αν είστε ήδη σε σχέση, είναι η στιγμή για να θέσετε στόχους και κοινές επιθυμίες για το μέλλον, για πιο σοβαρά πράγματα λέει εδώ. Σκορπιοί αγαπημένοι. Μεταμόρφωση και αλλαγή στην αγάπη. Οι μόνοι θα ανακαλύψετε τις νέες συναισθηματικές εμπειρίες, ενώ στη σχέση θα ανοίξετε περισσότερο την καρδιά σας και θα δουλέψετε πάνω στα συναισθηματικά σας τραύματα. Τοξοτάκια, περιπέτεια και έρωτας φυσικά συνδυάζονται τέλεια. Οι σύγκλι θα βρείτε τον έρωτα μέσα από ταξίδια και νέες εμπειρίες. Οι υπόλοιποι που έχετε σχέση θα δεσμευτείτε ακόμα περισσότερο και θα ενισχύσετε την πιο βαθιά σύνδεση με το τέρι. Εγώ κεράκια, σταθερότητα στην ερωτική ζωή, έρχεται κάτι καλό. Έρχονται σχέσεις, δέσμευση, οικογένεια και κοινή ζωή. Αχα. Υδροχόοι, πάμε στα αερικά του ζωδιακού. Χαλαρώνετε τα τείχη σας, αναζητάτε βαθύτερη οικειότητα. Η σύγκλη βρίσκεται σύντροφο που είναι διανοητικά διεργετικός και άνετος, αυτό που ψάχνετε δηλαδή. Οι δεσμευμένοι θα βιώσετε αυθεντική διαφάνεια και θα σας δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό. Και οι ηχθείς, αν και συναισθηματικοί και ευαίσθητοι, φέτος γίνεστε πιο σοβαροί στην αγάπη. Οι αδέσμευτοι θα προσελκύσετε κάποιον που καταλαβαίνει το βάθος σας και εσείς που είστε σε σχέση θα εξελίξετε περισσότερο με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ισορροπημένα όρια, παρακαλώ πολύ. Πάμε για Sunrise, εξαιρετικό, πολύ πολύ

Αυτή είναι η Rufus the Soul και το Levitating στον αέρα του Music 892. Και εγώ επιστρέφω λοιπόν και πάω στην παρέα για να σας πω μια ιστορία. Θα σας πάω μέχρι την Οριστιάδα, λέω, να πάμε ένα ταξίδι μέχρι την Οριστιάδα. Το 2012, που κάπου εκεί στην Οριστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά, και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green κόλλα έχει βγάλει συνολικά όχι ένα, όχι 10, 14 αναψυκτικά. Μεταξύ αυτών την green κόλλα, την green κόλλα χωρίς καφεΐνη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, βυσσινάδα, green mojito, green pink grapefruit, αγαπημένο φοβερό και πολλά άλλα. Τι να σου πω τώρα, από mocktail, sodas, mixers, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, βυσσινάδες, όλα είναι στην green κόλλα. Οπότε ξεκόλλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Σε πολύ λίγο θα έχω Bad Bunny. Γιατί ο Bad Bunny επέλεξε να γεράσει στο Met Gala, ποιο μήνυμα κρύβεται πίσω από αυτή την εμφάνιση και πόσο του πήρε για να μεταμορφωθεί στον 83χρονο που είδαμε. Crazy Town, Butterfly. Μικρό break και μη φύγει κανείς, επιστρέφω.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Music 892.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
9: Happy Mastercard Day!
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
15: Δεν ξέρω.
14: Γιατί τραγουδάς?
15: Δεν το ελέγχω.
16: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
17: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος όροι.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
20: Καθρέφτης. Η πτώση δεν είναι μόνο απώλεια, είναι αποκάλυψη. Κάθε φορά που πέφτεις, βλέπεις κάτι που πριν δεν έβλεπες. Μια δύναμη που δεν ήξερες ότι έχεις. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
24: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
27: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
28: Previously.
29: Στα κουνάβια.
30: Ναι, καλημέρα.
31: Καλημέρα. Από τα κουνάβια, κυρία.
30: Στα κουνάβια.
31: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
30: Ποιος είναι?
31: Κοπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλος, στα κουνάβια.
32: Ραδιοφωνική εκπομπή.
30: Α, δεν σας γνωρίζω.
33: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε λοιπόν πίσω στο παρεάκι και πάμε στον αγαπημένο Bad Bunny, ο οποίος μίλησε για ποιο λόγο εμπνεύστηκε αυτή την εμφάνιση που έκανε στα Met Gala και έκλεψε τις εντυπώσεις και την παράσταση. Αναφέρθηκε λοιπόν σε ένα κείμενο του καταλόγου της έκθεσης, ίσως λέει αντανακλώντας τον φόβο μας να αντιμετωπίσουμε τη θνητότητά μας. Έτσι, η νεοκεντρική βιομηχανία της μόδας έχει παραδοσιακά αγνοήσει το ηλικιωμένο σώμα. Με αυτή τη λογική λειτουργήσε έτσι και ο Bad Bunny. Ήθελε να πει στον κόσμο, αυτός θα μπορούσε να είμαι εγώ κάποτε και δείτε πόσο ωραίος δείχνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στα υπόλοιπα τέωρα που δήλωσε ο Bad Bunny ήταν ότι του πήρε 53 χρόνια για να ολοκληρωθεί το look του, αστειευόμενος. Πήρε, λέει, λίγο χρόνο, αλλά άξιζε και ήθελε να κινηθεί για να ξεχωρίσει φυσικά και να κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση, επιλέγοντας να παίξει με την έννοια της γύρανσης του χρόνου. Αυτά από τον Bad Bunny, θα τον ακούσουμε κιόλας. Πάω στην Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων θα δείτε στο nova.gr και πάμε για Bad Bunny.

0: Να και μια ωραία παραγωγή, πολύ ωραία παραγωγή, παιδιά. Αυτός ήταν ο Σαμ και το Body Language. Όσοι παρευρεθήκατε στο Island, έτσι, στο πάρτι των Magnifique από τη 433, σίγουρα το ακούσατε το κομμάτι. Φοβερός παραγωγός, υπέροχος DJ, καταπληκτικός. Και πάμε τώρα ταξιδάκι, να σας πάω σε ένα ταξίδι στο πανόραμα Βαλτικής. Για να φύγετε ταξιδάρα το καλοκαίρι, προσέξτε λίγο, 8 μέρες θα φύγετε, όχι μία, ούτε τρεις. Σας στέλνουμε τώρα σε συνεργασία με το Ζορπίδης Travel για 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για δύο άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκαη με το εντυπωσιακό κάστρο εκεί στη λίμνη. Θα ζήσετε το καλοκαιρινό vibe στη Γιουρμάλα και το Ταλίν με την μεσαιωνική του έτσι ατμόσφαιρα, τη θέα στη Βαλτική, που είναι εντυπωσιακό, άκρως εντυπωσιακό. Και για να ζήσετε αυτή την εμπειρία, τι θα κάνετε μόνο? Θα μπείτε στο Instagram του σταθμού μας, music892, θα ακολουθήσετε τα βήματα και θα μπείτε πολύ απλά στη μεγάλη κλήρωση. Και τώρα τι σας έχω? Τους αγαπημένους μου The Bausa, που θα έρθουν την Παρασκευή και θα παίξουν στην πλατεία Κλαθμόνο στη street παρτάρα του music892.
1: The Bausa, Magnetic. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνα.

0: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Green.
13: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάς.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
12: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η Τουνάρα λοιπόν ανακοίνωσε στους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της ότι ο σύντροφός της κανόνισε κρυφά διακοπές σε μέρος που δεν της αποκάλυψε ποτέ και κάπως έτσι η Τούνη βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία.
21: Δηλαδή η Τούνη τώρα χάρηκε που την πήγε ο άλλος στη Σαουδική Αραβία έκπληξη και μετά το μεγαλύτερο που έχουν κάνει. Ήρθε όλος και πήραμε πάει μέχρι το καβούρι να πάμε για μπάνιο.
20: Εντάξει, δεν το λες. Τι καβούρι, τη Σαουδική Αραβία, δεν είναι.
21: Ναι, ωραία που ήταν και τα απόβλητα από δίπλα λίγο παραπέρα.
20: Απορώ γιατί τον χώρισες. Ήταν και λεπούρι.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
23: στο Music 892.
24: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Αυτό λοιπόν είναι το Dracula και άνοιξε εδώ και μας προσκαλεί να ανανεωθούμε στα πολυκαταστήματα Attica. Θα βρείτε μοναδικές προσφορές έως 20%. Θα ανακαλύψετε αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στήλη έως και τις 17 Μαΐου. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean κερδίζετε διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Όλα αυτά τα ωραία παιδιά που έχω να σας πω και έχω να σας πω και ακόμα περισσότερα πράγματα. Αυτό που διάβασα τώρα είναι ότι οι αγαπημένες ταινίες Fast and Furious είναι στην τελική ευθεία και πάνε για να γίνουν τηλεοπτική σειρά. Βρίσκεται επίσημα στα σκαριά για την πλατφόρμα Peacock. Αυτό το ανακοίνωσε ο πρωταγωνιστής του franchise Vin Diesel κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τέλος πάντων που ήταν στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό τον παρουσιαστή του Tonight Show, τον Jimmy Fallon. Την τελευταία λέει δεκαετία συνειδητοποίησαμε ότι οι θαυμαστές ήθελαν πολλά περισσότερα και θέλαμε κι εμείς να επεκτείνουμε τους θρυλικούς χαρακτήρες και τις ιστορίες τους. Οπότε, αν είστε φαν των Fast and Furious, ετοιμαστείτε γιατί από ό,τι φαίνεται θα γίνει σειρά. Την Green Cola τώρα, την αγαπημένη μου Green Cola, την ξέρετε φαντάζομαι. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μόκτελ, σόδες, μίξτσερς και πολλά άλλα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη, ούτε ασπαρτάμι, μηδέν σας λέω, τίποτα σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν, γιατί άμα είσαι green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα. Συνεχίζουμε με αγαπημένο Νταμιάνο, Άντριαν Σαγκούνα, θα τους απολαύσετε αυτή την Παρασκευή στη street παρτάρα μας.
1: Νταμιάνο και Άντριαν Σαγκούνα, Close to Me. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.

Αυτό είναι το Φίλα Live, κομματάρα. Συγκρατήστε το, βάλτε το και σε καμιά λίστα. Παιδιά, ακούσατε τι έκαναν κάποιοι αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη. Μεταφιέστηκαν σε οικοδόμους και μοίρασαν κλήσεις. Καλέ, δεν τρέπεστε. Άνοδος 35% μέσα σε 4 μέρες. Α, τους λοποδίτες.

Και πάμε να προλάβω, γιατί δεν προλαβαίνω να σας πω όσα θέλω. Να θυμάστε ότι αυτή την Παρασκευή έχουμε street παρτάρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Μεγάλος χορηγός η Ομόντα που βάζει το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Στην πλατεία Κλαθμόνος, παιδιά, θα ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι. Θα μπούμε στη μεγάλη κλήρωση για Ομόντα 5SHSH με γεμάτο depósito για μία απόδραση. Μεγάλος χορηγός του πάρτι είναι το Regency Casino Mon Parnasse, με την αληθινή διασκέδαση να παίζει σε άλλο level και στο εστιατόριο φυσικά 1055 του Regency Casino Mon Parnasse, που θα σας εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων, παρακαλώ πολύ. Υπηρεσίες, μοναδικό μενού, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και μην ξεχνάτε ότι το line-up μας έχει ως εξής: Superstar DJs Playmen και Νταμιάνο, ο International DJ Adrian Σαγκούνα που τον ακούσατε νωρίτερα με τον Νταμιάνο στο Close to Me, Special Guest Eat the Bowser που έρχονται στη χώρα, Warm-up Session με την Αστερόπη Χαϊνά και Live Radio Session από τις 5 με Ευθύμη και Αστερόπη. 5 με 11 λοιπόν, 6 με 11 ξεκινάει η Παρτάρα. Και αν θέλετε ταχύτητες σαν αυτές που έχει το Nova 5G Home Internet, δεν έχετε παρά να αναζητήσετε στο nova.gr. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Πάμε για ένα κομμάτι. Αυτό είναι το California Love, Tupac, Dr. Dre. Κομματάρα και επιστρέφω να σας αποχαιρετήσω.

εφηβεία μας, παιδιά. California Love. Τι ωραίο κομμάτι ρε παιδάκι μου αυτό, δεν χορταίνεις να το ακούς. Αλλά πρέπει να φύγω γρήγορα γρήγορα παιδιά μου. Και θα κλείσω με την αγαπημένη μου Green Cola, που από το 2012 κάπου στην Ορεσιάδα λανσάρε την πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό, οξύ και συντηρητικά. Ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν θέλει τη ζάχαρη, κόβει τη ζάχαρη τη διατροφή του, και σας έχω το καλύτερο ελληνική Green Cola που έχει γίνει viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο 14 χρόνια μετά. Η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε ξεκολλήστε, η Green Cola δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες, θα την έχω στην παρέα μου. Πάω να εξαφανιστώ γρήγορα γρήγορα, σας έχω κομματάρα. Είναι Jimmy Jules, Black Coffee, Trippy Yeah. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας, να περνάτε καταπληκτικά. Μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί Maggie Stats, έρχονται οι Delulu και φυσικά Ξένια Γκάλη για πάρα πολύ μουσική. Γεια σας Music People, τα λέμε αύριο στη μία.

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και My Soft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: This is Maggie's Touch.

Tibet.

Μουσικάρες! Έλα, ήρθα! Τι κάνετε, πώς είστε, Μάκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Όπου ανέβηκε η θερμοκρασία κι άλλο, τι υπέροχη ηλιόλουστη καυτή μέρα και τόσο μα τόσο καλοκαιρινή η σημερινή. Μάκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music μέχρι τις 6, εδώ είμαστε. Hello, Maggie Statchers. Έχουμε τρελά κέφια σήμερα. Δυνάμωσε και φύγαμε. Δυνάμωσε! Να βάλω και αυτό μέσα ή να στείλω μόνο το πρώτο.

Μάγκη, τίτλο το προηγούμενο. Έφτασε Μαρίνα, έφτασε Αφροδίτη, έφτασε Δέσποινα. Γυναικείο κομμάτι να το χαρακτηρίσω το πρώτο μας. Νάτος και ο Κωστής που το θέλει όμως, οκ. Okay. Ο Κωστής και τα κορίτσια του. Γεια σου Μάγκη Θεά, στείλε μια κραυγή ενέργεια στα κορίτσια στη Θεσσαλονίκη.

Σταύρο, στέλνω τίτλο από το πρώτο. Ο Κωστής θα θέλει και τα τρία. Καλά πάμε. Μάγκη, θα είσαι και εσύ πλατεία κλαθμόνος. Δεν θα παίξω μουσική, αλλά ναι, πως θα είμαι εκεί, παιδιά. Χάνω εγώ, παρτάρα. Μάγκη, θέλω το πρώτο τραγούδι με το «Ήταν οι γυναίκες μόνο». Ευχαριστώ, έρχεται. Στείλ τα όλα, Σεραφείμ, φιλιά. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη που ακούει δυνατά. Γεια σου, Βαγγελιό, γεια σου, Κωστή.

Φιλιά πολλά, δουλεύουμε και κοπανιόμαστε με πρίωνο κορδελάρες, μου γράφει η Κατερίνα και ο Βαγγελής. Πάρα πολλά φιλιά, παιδιά. Μαγκούλα, όμορφη καλησπέρα. 1, 2, 3 τραγούδια. Καλή συνέχεια, φιλιά και πολλά. Love you. Στέλνω και τα τρία, λοιπόν. Άρε, μάγκη μας, μορφαίνει τη μέρα και μένα πόσο πολύ μου φτιάχνουν τη διάθεση και το μυαλό και την καρδιά αυτές οι μηνυματάρες σας. Είναι φάει τη ζωή, δεν είναι?

κομματάδες ότι πρέπει για προπόνηση. Ή για να ξυπνήσεις πάνω στο τιμόνι ενώ περιμένεις την κίνηση. Ή στο γραφείο, έτσι, εντάξει, κομμάτι που...

Και ξέρετε, όσο βαράνε οι ζέστες, τόσο πιο πολύ θα βαράμε κι εμείς εδώ στο Maggie Stats και στο Music 892. Ποια είναι αυτή η κομμάτα, Maggie, σου στέλνω. Παιδιά, φτιάχνω τριπλέτα και τα στέλνω και τα τρία, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Και αμέσως τώρα ένα Μπαρμπαρόσα. Pirates. Classic, όμως. Before the one. Αφιερωμένο στο μικρό Δημήτρη που ακούει παρέα με τον μπαμπά και τη μαμά στο αυτοκίνητο και φωνάζει Μάγκη!

Έρωτας, χτεσινός έρωτας. Το ερωτευτήκατε. Πήρε 50 μηνύματα αυτό το κομμάτι χτες. Και ούτε καν το προσφώνησα, δεν ασχολήθηκα καθόλου μαζί του. Έχετε αυτή, τι αυτάρα έχετε ρε φίλε.

Και επειδή το κοινό του Maggie Stars δεν πέφτει ποτέ έξω, το ξανακούμε βέβαια. Δικό σας. Μάγκη, φέρε μας το καλοκαίρι, ναι, φέρε το μας. Κομμάτι για καλοκαίρι αυτό όμως, έτσι, για παραλίες. Για τηλιακό, για πατουσίτες στην άμμο. Feeling good.

Feeling good μέσα στο Μάιο. Αντισμένος υπέροχος Μάιος. Και τόσο μα τόσο καλοκαιρινό σήμερα. Έρχεται παρτάρα, παιδιά του Αγίου Πνεύματος, στη Μύκονο. Παίζω παρέα με Ξένια Γκάλη στη σπηλιά. Θα γίνει χαμός. Σεραφείμ, σε περιμένω, Και όχι μόνο το Σεραφείμ, βέβαια. Μου λέει, Αφροδίτη, θα κλείσω εισιτήρια. Τώρα, κανονίστε τα, παιδιά, από τώρα.

τα σπάει, εντάξει. Τι κομμάτι, Θεέ μου. Θέλω. Τώρα ετοιμάζω playlist για το σαββατιάτικο μας DJ set, όπως καταλαβαίνετε. Τσεκάρουμε κομμάτια. Ολοκένουργιο. Τσεκάρουμε κομμάτια παρέα πάντα με τους φίλους του Magistats, που έχουν απίστευτη αισθητική και όχι μόνο, και γνώση στη μουσική πολλά χρόνια τώρα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο τα νούμερα αυτής της εκπομπής. Και οι μουσικές επίσης αυτής της εκπομπής. Ωραία, στέλνω αυτό. Τα στέλνω όλα βασικά. Γιώργο, το βρήκαμε από χτες, έτσι, ωραία. Και το προηγούμενο θεϊκό, συμφωνώ. Μάγκη, εννοείται θα δώσω το παρόν, λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Εννοείται, Σεραφή μου, περιμένω. Σας περιμένουμε παρέα με την Ξένια Γκάλη στη Μύκονο του Αγίου Πνεύματος. Για την ακρίβεια, το Σάββατο πριν του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Το Σάββατο, λοιπόν, σας περιμένουμε στη Σπηλιά. Πάμε και για Μαντόνα που αγαπάμε τόσο πολύ. Αυτό το remix τα λέει όλα. Άρα, Μαντόνα, θεότητα. Like I feel so free. Με λίγο Donna Summer και I feel love μαζί, Giorgio Moroder. Πραγματικά τα σπάει. I can be whoever I want to be.

0: I feel so free, I feel love remix με Donna Summer μαζί. Η θεότητα Madonna στο ολοκαίνουργιο του single I feel so free που πραγματικά το αγαπάμε. Μου λέτε, Μάγκη, θέλουμε να μας αφιερώσει το Χαμπίμπι, η Ελεονόρα, η Μελένια. Μελένια, καλά το διαβάζω. Και η Κατερίνα. Πάω και διαφημίσεις και επιστρέφω με αφιέρωση λοιπόν, Χαμπίμπι.
1: Ο Music 892 υποδέχεται το έξτον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς.
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Τρεις Εργένιδες.
12: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Σύσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον ιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: This is Maggie's Touch.
2: Έλα. Αφιερωμένο σε όλα τα καμπίμπι που ακούνε Maggie's Touch καθημερινά. Και σας έχω τόσο μα τόσο δυναμία. Εσείς που τα αφιερώνετε. Μάγκη, μας έχεις τρελάνει με τις κομματάρες, στείλει και από εδώ. Έρχονται όλες.

Παιδιά, το DJ set του Σαββάτου θα είναι κόλαση. Θα είναι ένα και ένα κέντημα όλα τα κομμάτια. Θα είναι κομματάρες, χωρίς καθόλου διακοπή για διαφημίσεις. Και έρχεται αμέσως τώρα το... Αυτό θα γίνει η τριπλέτα. Το Χαμπίμπι, αυτό κι άλλο ένα. Που τα έχετε διαλέξει πάντα. Πάντα τα διαλέγετε εσείς. Τριπλέτα εννοώ στο Instagram, στα social. Χαλό αγαπημένη μου, στείλε μου παιδί μου το Mortal, στείλε, στείλε. Θα σε πρίζω συνέχεια και Μαντόνα και Κουαντό και στείλε. Τρέλανε μας.

περνάω μέσα από την Κηφισιά με διαπασόν τη μουσική 50 χρονών κάγκουρας, μου γράφει Δημήτρης. Δημήτρη, τρελαίνομαι, θέλω story. Να ξέρεις βέβαια, όχι να φανταστείς, να ξέρεις. Μάλλον το γνωρίζετε πολύ καλά όλοι σας ότι είμαι και εγώ τεράστιος κάγκουρας. Πάντα ήμουν. Και το λέω με καμάρι. Και κάγκουρας.

Μπήκανε στο φάκελο μαγιστά τις κομματάρες. Στέλνω και άλλες τριπλέτες. Feeling good, Madonna και Omen. Όποιος το θέλει, στείλε τριπλέτα και έφτασε.

Χαμπίμπι λοιπόν, ο Ρίχα. Και το τρίτο, για να ολοκληρώσουμε τη μαγική τριπλέτα που έχουν ψηφίσει εδώ οι φίλοι ακροατές του Μαγκιστάτς καθημερινά. Το κομμάτι του ξεματιάσματος. Έχουν και κωδικούς όλα τα κομμάτια. Και έρχονται μηνύματα, καταφτάνουν από παντού, από Instagram, από Viber,

0: μόνο κομματάρες και όσο καλοκαιριάζει, παιδιά, τόσο...
1: Κλέιμερ και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα.
0: Γίνεται χαμός.
1: Στο street party του Music στις 15 Μαΐου, στην πλατεία Καθημόνος.
2: Είσοδος ελεύθερη.
0: Μόνο παρτάρες.

έχω να σας πω ότι στο street party μας στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος θα γίνει κυριολεκτικά χαμός. Από τις 6 μέχρι τις 11 μόνο μουσικάρες από πραγματικά υπέροχους καλλιτέχνες. Special guest, η αγαπημένη The Bowser.

Σας περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα πάρα πολύ δυνατό line-up με τους superstar DJs Playman και Damiano. Μαζί τους ο international DJ Adrian Saguna. Special guest, η αγαπημένη The Bowser. Που κάνουν χαμό σε TikTok και Instagram με το Magnetic. Πραγματικά θα σας μαγνητήσουν. Warm-up session από τη Θεάρα Στερεοπιχαϊνά. Live radio show από τις 5 με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερεοπιχαϊνά. Πέντε και μισή. Να προλάβουν να ετοιμαστούν τα παιδιά. Εκεί λοιπόν στις 5:30 ξεκινάει ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερεοπιχαϊνά. Και αμέσως μετά ανεβαίνουν, όπως σας είπα, όλοι αυτοί οι φοβεροί και τρομεροί DJs. Με ρωτάτε αν θα είμαι εκεί. Παιδιά, δεν παίζω μουσική φέτος στην πλατεία Κλαθμόνος, αλλά εννοείται πως θα είμαι εκεί μαζί σας να χορέψω και να παρτάρω στην απόλυτη παρτάρα, καλοκαινή παρτάρα μας. Στο κέντρο της Αθήνας. Ίσως θέλω να σας πω πως είναι ελεύθερη. Το Μάιο Αθήνα γιορτάζει φεστιβάλ λοιπόν του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη μας, το φεστιβάλ μας. Be there και ζήστε όπως μοναδικά ξέρουμε να ζούμε εδώ στον Music 892 την εμπειρία μας. Την εμπειρία, την ωραίτερη εμπειρία του καλοκαιριού. Μεγάλος χορηγός του πάρτι, το Regency Casino Montparnasse, και η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάς ότι το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse θα σε εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων, τις υπηρεσίες και το μοναδικό μενού του. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Άλλη μια παρτάρα από τον Music 892. Θα γίνει χαμός, παιδιά, από τον Music 892 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Από τις 6 like μέχρι τις 11. Η ωραίτερη καλοκαιρινή εμπειρία. Έτσι, για να ξεκινήσει το καλοκαίρι μας. Μεγάλος χορηγός και η ομόντα που βάζει το χρώμα και ο music βάζει τη μουσική. Έλα στην πλατεία Κλαθμόνος να ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και μπείτε στην κλήρωση για ένα ομόντα 5SHS με γεμάτο ντεπόσιτο για μια απόδρασή σας. Δίνουμε και αυτοκίνητα λοιπόν.

0: Πάντα με ρωτάτε για αυτή την κομματάρα. Τη στέλνω, Βέρα, στη στέλνω, Αφροδίτη, στη στέλνω, Κώστα, στη στέλνω, Σωτήρη, στη στέλνω, Φώτη, στη στέλνω, Θεάνο, στη στέλνω, Αφροδίτη, στέλνω, στέλνω, στέλνω. Διαφημίσει αυτό. Διαφημίσει, επιστρέφω πολύ γρήγορα.
1: Touch. Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Move like this. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερό Πιχαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Και Ομόντα. Πολύπλευρο όπως εσύ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 5.
2: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις σκόλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
9: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
11: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
12: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
13: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
13: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
13: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
14: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
15: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασε.

0: Τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο esonegou.gr.
1: Καθρέφτης, η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάω.
3: Φέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: This is Maggie's Touch.
9: Έχω φάει τρελό κόλλημα με αυτή την υπερκομματάρα που έρχεται αμέσως τώρα για να σας αναστατώσει.
10: Καμίνα καβά.

0: ευκαιρία. Δεν θέλω ησυχία. Θέλω μάκι, πριόνια και πόλικη φασαρία.
1: Σε ξεσηκώνει.
2: Music 89,2.
0: Καίγομαι.

Οι βασίλισσες εις τέκνο τα σπάνε. Εντάξει, κομματάρα έτσι. Τρελό ηλεκτρονικό κομμάτι και τόσο μα τόσο σεξι, συμφωνείτε?

Θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα? Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Έλα σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Πρέπει να το προλάβεις όμως, πρόλαβε το τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be well together με τη δύναμη της Zenith. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Αρμόδια αρχή

κάτι πάρα πολύ δυνατό. Έρχεται το Σάββατο 23 Μαΐου και ο Music 892 δεν θα μπορούσε να λείπει βέβαια. Οι 433 και η Charlie παρουσιάζουν το X, τον Adriatic, το Σάββατο 23 Μαΐου. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα στο θέατρο Πέτρας. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή τη μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music στο 6939-892-892 γράφοντας Adriatic και το ονοματεπώνυμό σου. X by Adriatic, η επιστροφή. See you there. Στείλε τώρα Adriatic, ονοματεπώνυμο στο 6939-892-892. Παιδιά, το event, η Ventara είναι το Σάββατο 23 Μαΐου. Adriatic στην Αθήνα στο θέατρο Πέτρας θα είναι φοβερά. Μαγικά. Adriatic, ονοματεπώνυμο στο 6939-892-892. Θυμηθείτε την περσινή εμπειρία. Θυμηθείτε τι είχε γίνει στο ιστορικό sold out στο Διόνυσο πέρσι. Adriatic λοιπόν το Σάββατο 23 Μαΐου. Θέατρο Πέτρας.

0: συγκλονιστικό Phantom of the Opera μαζί με άλλες δύο υπερκομματάρες, το Scatman που το ψάχνετε όλοι. Και ένα τρίτο που τώρα κόλλησα. Πάλι το ψάχνετε. Έχουν ανέβει στα social μας, στο Instagram του Music, αλλά και στο δικό μου. Ρίξτε μια ματιά και επειδή μου λέει η Νατάσα ότι δεν μπορεί να το βρει στο Instagram του Music γιατί έχω ανεβάσει πάρα πολλά άλλα, στο δικό μου θα το βρει γιατί δεν έχω ανεβάσει κάτι άλλο μετά. Οπότε ρίξτε μια ματιά, θέλω το σχόλιο σας, θέλω την υποστήριξή σας και στα social μας για την αγαπημένη σας εκπομπή. Καλά, όχι ότι δεν την υποστηρίζετε, δεν έχω κανένα παράπονο και στα social viral γίνεται ότι ανεβάζουμε. Τι λέτε, πάμε για διαφημίσεις? Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Music γιατί έχουμε πολλά ακόμα να παίξουμε και να πούμε.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNE Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
6: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
11: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
17: If you're all in, we're all in.
16: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την...
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
22: This is Maggie's Touch.

Έτσι καθημερινά ξεκινάνε οι επικίνδυνες αποστολές στο Magistats, 4 η ώρα ακριβώς. Δεν είναι επικίνδυνη η αποστολή να πατάξεις τη μιζέρια και την αρνητική ενέργεια για πες. Τα καταφέρνουμε όμως καθημερινά εμείς εδώ στο Music 892. Τα καταφέρνουμε λέει, δεν μασάμε.

Θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα? Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Έλα σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Προλάβε το όμως τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Όπως σας είπα, ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Αρμόδια αρχή ΠΑΕΗ.

μόλις γίνεται με τους Adriatic, πώς να μην γίνεται, παιδιά. Συμφωνώ και παυξάνω, ξέρετε. Και να θυμίσουμε, μου γράφει η Αντιγόνη, ποιος έπαιξε πρώτος στο ελληνικό ραδιόφωνο Adriatic, αγάπη μου. Και μάλιστα, παιδιά μου, το έχει ζητήσει μια Κροάτρια, να το πούμε κι αυτό. Εντάξει, είπαμε, το κοινό του Μαγιστάτσι είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο κοινό, πολύ μοναδικό κοινό, με άποψη, με πίστευτη αισθητική και με γνώση στη μουσική. Και καμαρώνω, βέβαια. Μάγκη, αν βάλω το Mortal Kombat στο γραφείο, θα με στείλουν και σκοπιά στην Ανταρκτική. Έλα, βρε Μάγκη, δεν βλέπεις πλέον τα μηνύματά μου. Αγαπημένη μου, συγγνώμη, χαμός και σήμερα στα μηνύματα. Ποια τριπλέτα πόλης να στείλω? Για να δούμε σε καλύπτει αυτή.

Χαμούλη κάνει το Scatman στο Maggie Stats, αλλά και στα social το έχετε κάνει viral. Είναι το τελευταίο μας post, θέλω το σχολείο σας. Που το έχετε αγαπήσει τόσο πολύ, είναι μία από τις πολυπόθητες εισαγωγικά τριπλέτες σας.

Επικό remix, συμφωνώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Κάθε φορά με ρωτάτε για το Scatman. Πάρα πολλά φιλιά στον Λονδίνο και στον Ιωάννη που μας ακούει πολύ δυνατά. Μου είχες λείψει ρε φίλε, πόσο χαίρομαι. Γελάω. Μετά το ξεμάτιασμα, εξορκισμός, κλαίμα αυτό το μήνυμα. Μάγκη, σε ευχαριστώ για την αστήρευτη ενέργεια. Γεια σου, Έλενα. Ευχαριστώ εγώ για το υπέροχο μήνυμα. Καλησπέρα, ανεπανάληπτη μαγική Μάγκη. Θέλω κι εγώ, κοριτσάρα μου, φιλιά.

φαντάσου να χορεύεις με αυτές τις μουσικάρες την ώρα του Ιωβασιλέματος, εκεί στα τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα ήταν μαγικά να ακούς με ηλιοβασίλεμα, να ακούς αυτές τις πανέμορφες μουσικές. Σάββατο 30 Μαΐου μετά τις 4 στα Music Tex ανεβαίνουν οι αγαπημένες Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη. Έτσι ακριβώς όπως το γράφει εδώ πέρα η αναφορά μας. Ευχαριστώ πολύ για το αγαπημένες και εγώ και Ξένια παιδιά στην ομαδάρα του Music. Και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα, παιδιά. Είναι τέλεια η σπηλιά. Πάρα πολλά χρόνια μαγαζί στη Μύκονο. Φαντάσου λοιπόν να χορεύεις αυτούς τους ρυθμούς και αργότερα και Afro House και φυσικά και τέκνο και house και melodic techno και μπροστά σου να πλώνεται το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Νομίζω πως πρέπει να τη ζήσεις αυτή την εμπειρία. Φέτος λοιπόν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβαζόμαστε παρέα με το music στο νησί των Ανέμων για να σας ετοιμάσουμε ένα έτσι πάρα πολύ ξεχωριστό Summer On Music Experience σε ένα από τα αρρώτερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Οι μουσικές είναι δεδομένο πως θα είναι μοναδικές. Κυκλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα spot που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά θα συνθέσουν ένα ξεχωριστό vibe. Και σας υπόσχομαι και εγώ προσωπικά ότι θα ζήσετε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή του Music 892 και τη δική μας και της Ξένιας και τη δική μου. Σας περιμένουμε λοιπόν στη σπηλιά στις 30 Μαΐου. Είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος γιατί με ρωτάτε συνέχεια. Αποβιβαζόμαστε Μύκονο. Πάμε Μύκονο. Φύγαμε.

0: Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 892 ήμασταν μαζί. Μαγκή Χαραλαμπίδου φεύγει αμέσως τώρα. Δίνω τη σκυτάλη στην αγαπημένη μας Τερόπη Χαϊνά. Πού είναι ο Ευθύμης? Έρχεται. Θυμάκο μου αγαπημένο, ωραία. Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά, κυρίες και κύριοι Ντελούλου, εδώ, μην το κουνήσει κανείς. Και ένα συγκλονιστικό ήλιο βασίλεμα σήμερα. Πάω και εγώ να τους απολαύσω. Καλή συνέχεια, love you guys, αύριο εδώ, φιλιά.
1: This is Maggie's Touch. Playmen, Ελένη Φουρέιρα, Our Groove. Δες τους Playmen Live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892. Jumbo.
4: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
6: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Έμεινε ένας.
10: Εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
12: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
13: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
14: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
15: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
17: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
18: Όπα, όπα, όπα, πολύ να έντυλα. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
19: Στο Music 892.
18: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
20: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
18: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
21: Για τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά.
18: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
22: Έλα, έλα, έλα. Μόλιτσβα, μόλιτσβα.
23: Α, τι σημαίνει αυτό?
22: Μόλιτσβα.
23: Προσευχή. Το τραγούδι. Ανανεωμένος και σήμερα.
22: Δεν σας ακούμε. Πού είστε, where are you? Τώρα. Έλα, έλα, έλα. Έλα και δεν είμαστε καλά. Έλα και έπιασαν οι ζέστες. Κολόζεστη σήμερα.
23: Ωραία, ωραία, ωραία.
22: Κολοζέστα.
23: Ωραία.
22: Πώς λέμε κολοπιλάλα. Πώς λέμε κολομπίνα.
23: Φοβάμαι και τα υπόλοιπα.
22: Πώς
23: που
22: λέμε
23: θα
22: κολοχτύπα. Έτσι και η κολοζέστα σήμερα, παιδιά.

0: Καλωσορίσατε, γεια σας και χαρά σας, Τζουτζου Μπρουτζου. Τι κάνετε, είναι 9 λεπτά και ακριβώς μετά από τις 6. Είμαστε η Τελούλου ολόκληρη, 12 Μαΐου, σήμερα Τρίτη, Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλβας, εδώ στην παρέα σας και σήμερα μέχρι τις 9.
1: Πώς είσαι, τι κάνεις?
0: Σε άκουγα χθες που έκλεινες την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Καλά αυτό, τι τέλειο.
1: Ποιο?
0: Έτσι όπως κλείνεις το τελευταίο σου μικρόφωνο.
1: Τι είπα?
0: Όχι, δεν το είπε μόνο έτσι. Είμαι η Αστερόπι Χαϊνά. θέλω το τελευταίο.
1: Ήταν
0: αυτό.
1: 9 η ώρα.
0: Μπορούμε να το βρούμε, να το έχουμε, να το παίζουμε εδώ πέρα. Κυριολεκτικά να τον παίζουμε.
1: Ρε βλάκα, ήταν 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ανοίγω το. Δεν ξέρω ποιος κάθεται μέχρι τέλος αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλλά αξίζει να μας ξαναβάλετε. Αν είναι να φύγετε, αξίζει να μας ξαναβάλετε στο τέλος. Γιατί αλήθεια, ακούω. Λέω, ποια είναι αυτή καταρχάς. Δεν σε γνώρισα.
1: Σιγά που δεν με γνώρισες, ρε Ευθύμη.
0: Λοιπόν, και κάνει αυτό το. Είμαι Αστερόπι Χαϊνά και εσύ δεν θα πας πουθενά. Όχι, μωρή, θα κάτσω όλο το βράδυ να σε περιμένω μέχρι αύριο. Χαίστηκα δηλαδή, πραγματικά.
1: Μα να σου πω κάτι. Είναι για να κρατήσουμε εδώ τους ακροατές μας, ρε Ευθύμη. Τους είπα να μην πάνε πουθενά.
0: Παιδιά, αλήθεια. Αν το βρούμε, σε παρακαλώ, θέλω να το βάλουμε, να το κόψουμε. Γιατί ήταν. Σε άκουγα.
1: Έλεος.
0: Μα δεν σε έχω ξανακούσει. Να κλείνει την εκπομπή μόνη σου. Γιατί μαζί δεν τα κάνει αυτά.
1: Ναι, μαζί την απόδοση. Δεν είμαι η Αστερόπι Χαϊνά, γιατί δεν αποδέχομαι πουθενά. Είμαστε δύο άνθρωποι.
0: Να το κάνει μαζί, άμα είναι, μα αρέσει. Δε, να το δίνει. Να λε, είμαι η Αστερόπι Χαϊνά και αυτό. Να λε.
1: Και αυτό.
0: Και δεν ταιριάζει. Δεν θα πα πουθενά.
1: Το βλέπει, γιατί το έχω κόψει, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Κοίτα, άμα είναι να το ξανακάνει.
1: Ναι.
0: Ας μη με λες, δεν πειράζει. Κλείνε μόνη σου αυτήν εδώ την εκπομπή και λέγε ότι είμαι μόνο η Αστερόπι Χαϊνά.
1: Δεν θέλω να την κλείνω μόνη μου. Μόνο μαζί σου την κλείνω ωραία την εκπομπή.
0: Παιδιά, το έχετε ακούσει. Αλήθεια, πείτε, το ακούσατε χθες. Ήταν κάποιος εδώ που να το άκουσε, ας πούμε, μέχρι το τέλος. Και σένα σ' αρέσει. Αλλά και εσύ το άκουσες. Δεν ήταν μόνο στο αυτί μου. Ναι, δηλαδή σου φάνηκε και σένα. Ωραίο, ωραίο, μια χαρά. Το μαύρισμα φταίει. Μαύρισε το κορίτσι μας. Μαυρισμένη. Πήγε για μπάνιο.
1: Λίγο ένα τσακ πήρα. Μα θα σκαγα. Σας έλεγα τόσο καιρό θέλω να πάω για μπάνιο και θέλω να πάω για
0: μόνο
1: την
0: μπάνιο. Κυριακή. Δύο μπάνια. Και
1: ναι,
0: Σάββατο.
1: Ναι,
0: και
1: το Σάββατο. Απλά το Σάββατο δεν πρόλαβα να μαυρίσω γιατί πήγα 3,5 ώρα για μπάνιο. Τι να πάρει 3,5 ώρα.
0: Ενώ την Κυριακή τι ώρα πήγε.
1: Την Κυριακή πήγα 11.30 με 2.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, και το 11.30 το 12.30.
1: Είχε καλύτερο ήλιο. Είχε καλύτερο
0: ήλιο. Ήταν η μέρα καλύτερη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν κάηκες όμως για πρώτο μπάνιο που συνήθως όλοι κεγόμαστε. Στο πρώτο μπάνιο σε βλέπω πολύ καλά. Δεν έχει κάνει.
1: Όχι, γιατί δεν είχε και φοβερό ήλιο. Έμπαινε και κρυβόταν λίγο και στα σύννεφα. Μου έκανε κάτι τέτοια νάζια και δεν κάθισα και πάρα πολύ ώρα.
0: Μου έκανε νάζια,
1: μου έκανε νάζια.
0: Δεν του είπε να μην πάει πουθενά.
1: Θα σε χτυπήσω, τι ήρθε.
0: Δεν του είπε να μην πάει
1: πουθενά. Μια χαρά ήμουν εγώ χθε.
0: Μια χαρά ήμουν εγώ χθε. Μια και μην πουθενά. Ηλιέ.
1: Δεν έκανα έτσι.
0: Ο Σουλτάν, το θυμάστε. Λοιπόν, μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί και θα ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι, το οποίο ενημερωνόμαστε ότι έχει intro, οπότε πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε. 693-982-892. Το νου σας, επιστρέψαμε.
2: The Bowser, Magnetic. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμό.

0: Καλησπέρα από το πρώτο επίσημο απόγευμα που κάνει πάρα πολύ ζέστα. Είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμη στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα πολύ μπροστά. Η Μαρία γράφει: εμένα μου άρεσε πολύ η Αστερόπη χθες. Ευθύμη, τι θέλεις?
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία.
0: Δεν θέλω
1: μου,
0: τίποτα.
1: Να είσαι καλά.
0: Θέλω να είναι καλά το κορίτσι μου, η Αστερόπη. Απλώς έβγαλε μία φωνή την οποία άκουσα πρώτη φορά ως ακροατής. Γιατί να ξέρετε.
1: Ότι... Γιατί δεν με άκουγες ως ακροατής? Πώς δεν με ακούεις, παιδί μου?
0: Εμείς, όταν κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα, μπορεί να ακούμε τις εκπομπές μας, αλλά ακούμε συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η φωνή που βγήκε από την Αστερόπη, ήταν πολύ, ρε παιδί μου. Εγώ νόμιζα ότι ήταν κάποιος άλλος στο στούντιο. Ήθελα να στείλω. Είναι κανείς εκεί?
1: Μας κλέψανε την εκπομπή επειδή έλειψες.
0: Όχι, μήπως ήταν κανένα σαν ψηλός όμορφος και του είπες να σε κατάλαβες και φλέρταρες. Μήπως γι' αυτό το έκανες?
1: Όχι, δεν μπήκε κανένας σαν ψηλός.

0: Πέρσι, δηλαδή, το είπες έτσι. Ακούστε λίγο.
1: Είμαι η Αστερόπιχα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
2: Να σου πω κάτι.
0: Και εμένα μου φάνηκε πιο sensual η φωνή Αστερόπης χθες. Να, ορίστε.
1: Παιδιά.
0: Και η Βέρα το λέει που μας ακούνε κάθε μέρα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά. Ήταν όντως.
0: Δεν σου λέμε ότι ήταν κακό.
1: Ήτανε sensual. Τι θέλουμε, ε, την κρατάμε.
0: Μωρή, τι θέλουμε, αλλά εγώ, εμένα με προβληματίζει που δεν σου βγαίνει μαζί μου η sensual φωνή. Και σου βγαίνει μοναχιά σου. Άμα μόνη σου το δίνεις και μια χαρά. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Όταν είσαι εσύ αλλά... εδώ.
0: αλλά...
1: Όταν είσαι.
0: Φοβάσαι.
1: Η αλήθεια να λέγεται.
0: Σε κομπλάρω, να έχω πλάτη. Θες να μιλάμε πλάτη-πλάτη σαν να κάνουμε ντουέτο στα 90s.
1: Μωρέ.
0: Έτσι ξεκινούσανε που ήταν ο Πετρέλης με το τέτοιο και κάνανε.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε πλάτη-πλάτη.
1: Ρε πουλάκι μου, όταν είσαι εσύ εδώ δεν υπάρχει λόγος, κατάλαβες. Χθες το βράδυ αισθανόμουν μια μοναξιά και ήταν το κάλεσμα.
0: Και γι' αυτό, με καλούσες.
1: Σε καλούσα.
0: Για δώσ' το άλλη μία λίγο, δώσ' το λίγο άλλη μία. Δώστε να καταλάβει λίγο το κοινό.
1: Είμαι η Αστερόπιχα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Το μουά το κάνω και τις υπόλοιπες φορές.
0: Το μουά έφυγε το μικρόφωνο, εξαφανίστηκε. Δεν είναι. Το πήρες μαζί σου φεύγοντας. 50 χρόνια Μασούτης.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία καμία πουθενά.
0: 50 χρόνια Μασούτης, 33 χρόνια Αστερόπη. Για να καταλάβετε τώρα τα πράγματα. Έτσι. Από το 1976 μέχρι σήμερα, η Διαμαντής Μασούτης φέρνει στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα. Φέρνει ποιότητα και καθημερινή οικονομία με σεβασμό κυρίως στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Παιδιά Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα και κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σου πω κάτι, να αφήσουμε λίγο τώρα τη φωνή μου και τα sensual και όλα τα υπόλοιπα. Να σου πω τι έγινε σήμερα.
0: Τι έγινε σήμερα.
1: Που πήγα στο βενζινάδικο και κόντεψα να φύγω χρεωμένη. Γιατί λέω, θέλω 20 ευρώ πετρέλαιο και μου λέει, το γεμίζουμε. Όχι, λέω, 20 ευρώ. Α! Τάξη. Τι τάξη. Πώς θα ζήσω έτσι. Ποια είναι η κατάσταση.
0: Ότι τι, ας πούμε.
1: Πήγα ρε παιδί μου και σταμάτησα. Και μου λέει ο άνθρωπος, το γεμίζουμε. Όχι, θέλω 20 ευρώ πετρέλαιο. Και με στραβοκοίταξε. Επειδή ζήτησα 20 ευρώ πετρέλαιο. Δεν ήξερα να αφήσω όλο μου το μισθό σε ένα βενζινάδικο.
0: Πόσο βάζεις συνήθως.
1: Ένα 20 άρικο.
0: Ρε το 20 ευρώ μέχρι πού σε πηγαίνει.
1: Πας καλά, με 20 ευρώ βγάζω μια εβδομάδα εγώ με το πετρέλαιο. Ωραιότατα.
0: Από εκεί που μένεις μέχρι εδώ κάνεις μια εβδομάδα.
1: Συντηρητικά. Προσεκτική οδήγηση.
0: Βγάζεις και λίγο ποδαράκι στη διάβαση. Τι γίνεται.
1: Προσεκτική οδήγηση. Καλή οδική συμπεριφορά.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φουλάρεις το αυτοκίνητο. Γιατί με 20-20 και να το πηγαίνεις μέχρι κάτω. Μαζεύονται και κάτι σκουπιδάκια που λένε. Δεν πρέπει να το αφήνεις πολύ χαμηλά.
1: Δεν το αφήνω πολύ χαμηλά.
0: Με πόσο φουλάρεις.
1: Με 70 ευρώ.
0: Δεν ξέρει παιδιά με πόσο φουλάρι.
1: Με 70 να ναι. Δεν το φουλάρω και δεν το αφήνω μέχρι να διάσει και να το φουλάρω.
0: Επίσης δεν είναι
1: 20,
0: το ίδιο.
1: 20.
0: Ρε παιδί μου δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άμα κάθε εβδομάδα βάζεις 20 ευρώ. Και άμα δώσει 60 στην αρχή
1: όχι,
0: του μήνα,
1: δεν
0: τελειώνει όλο αυτό.
1: Δεν είναι το ίδιο. Γιατί άμα έχω γεμάτο ντεπόζιτο, δεν θα με νοιάζει. Ενώ όταν το βλέπω να αναποσβήνει στη ρεζέρβα, θα το σκεφτώ δύο φορές για να πατήσω την καζιά.
0: Οπότε είναι τακτική αυτή.
1: Εξοικονόμησης.
0: Εξοικονόμησης ενέργειας.
1: Εσύ τι.
0: Για περισσότερες αρχές οικιακής οικονομίας, Αστερόπιχα Ινά. Δυναμώστε λίγο, δυναμώστε σε αυτό.

0: κεφαλίο μας και στη σουέλτα κόμμο γαβέτε.
1: Τα μισάνα μου λέγε αυτή, τα μισάνα μου λέγε, ντάλε ντον ντάλε, τραγουδάρα από το παρελθόν, το θυμάστε όλοι. Τι χορούς κάναμε και κάνανε και ωραία καθίσματα με αυτό το τραγούδι. Να λέγε ντάλε κάτω, ντάλε ντον ντάλε.
2: Δεν θυμόμουν το χορευτικό του, το θυμόμουν το έχουμε χορεύσει πάρα πολύ, αλλά δεν θυμάμαι χορογραφία απ' έξω.
1: Λοιπόν, δεν ξέρουμε εσείς πόσο γεμίζετε το ρεζερβουάρ, αν είστε ο τύπος που βάζει 20-20 το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Αστεροπάρα δεν γεμίζει ποτέ, 20 ευρώ μονάχα. Και άλλοι είναι στο τι είμαστε αεροποίηση. Η Αγγελική, για παράδειγμα, λέει: εγώ πάντα με λαμπάκι πηγαίνω, γιόλο δεν φοβάστε, ρε παιδιά.
2: Όχι, παιδί μου, μα ξέρει το αμάξι σου, τι να φοβηθεί. Ξέρει τα πόσα χιλιόμετρα
1: δηλαδή,
2: σου αφήνει.
1: Πότε πιστεύει ότι δεν πάει άλλο, σου έχει.
2: Έχω φοβηθεί.
1: Αγκομαχούσε δηλαδή.
2: Έχει τύχει φορά να αγκομαχήσει σε φανάρι και να λέω χωχωχωχωχωχω, εδώ θα μείνω, τελειώσαμε. Αλλά τα κατάφερε περίφημα και έτσι έμαθα ότι έχει ακόμα.
1: Μπράβο ρε παιδιά, αλήθεια.
2: Μπράβο που δοκιμάζεις
1: τα όρια του αυτοκινήτου σου.
2: Δεν
1: δηλαδή.
2: Με έχει αφήσει ποτέ όμως. Τα έχουμε πάει εξαιρετικά.
1: Η Ζέτα όταν πάει λίγο πάνω από ρεζέρβα,
2: ναι,
1: γεμίζει πριν καν ανάψει το λαμπάκι και με τα τωρινά δεδομένα τιμής κάπου στα 90 ευρώ.
2: Πλούσιοι όλοι.
1: Ενώ η Μυρτιά μας γράφει, παιδιά, εγώ πηγαίνω και βάζω 10 ευρώ. Ρε Μυρτιά, 10 ευρώ και μηχανάκι να έχεις. 10 ευρώ είναι να το μυρίσεις αν θες μόνο για 10 ευρώ. Να σου βγάλει την κάνουλα ο Βενζινοπόλης, να στη φέρεις τη μύτη να πάρεις δυο μιξιές.
2: Εντάξει, το δεκάρικο είναι υπερβολή. Στο εικοσάρικο όμως μια χαρά κινείσαι.
1: Παιδιά, στο εικοσάρικο τι μια χαρά κινείσαι. Δεν κινεί το δείκτης της βενζίνης.
2: Τι λέτε, ανεβαίνει.
1: Κινείσαι εσύ, δεν κινείται ο δείκτης.
2: Ρε, ανεβαίνει πάνω δύο γραμμές με 20 ευρώ. Σχεδόν δύο, μια μισή.
1: Είσαι με τα καλά σου. Δεν ξέρω, τι αμάξι έχεις, τι ντεπόζιτο. Έτσι
2: μικρό.
1: Και είναι σαν την οροδόχο κίστη σου, τον ντεπόζιτο.
2: Σου είπα, είναι μικρό.
1: Που δεν αντέχεις και πας και κατουράς κάθε δύο λεπτά.
2: Είναι
1: εντάξει,
2: μικρό.
1: Ναι,
2: είναι
1: τότε μικρό. Εντάξει. Αν δεν έχεις λαμπάκι πάνω στην Εθνική Οδό, δεν ζεις στα άκρα, λέει ο Σπύρος.
2: Το έχω πάθει αυτό, να επιστρέφω από Εύβοια και να μου ανάψει το λαμπάκι χωρίς να υπάρχει πουθενά γύρω βενζινάδικο και να έχω ανοίξει Google να ψάχνω, να λέω τι είναι το κοντινότερο τώρα. Κάπου θα έχει και είχε σε κάτι χωριά στο πουθενά και έλεγα πιο πολύ θα κάψω να πάω μέχρι εκεί, άρα θα μείνω και στο πουθενά. Αλλά τα καταφέρω.
1: Επίσης είναι και επικίνδυνο τώρα, χωρίς να θέλω να σε φοβήσω,
2: ναι,
1: όχι ότι θα αλλάξει
2: όχι,
1: και κάτι.
2: Ναι.
1: Ότι, ρε παιδί μου, μπορεί να συμβεί κάτι ξαφνικά που να χρειαστεί το βράδυ να πάρεις αυτοκίνητο.
2: Ναι.
1: Και πού θα βρεις βενζίνα. Κατάλαβες, δηλαδή ότι θα αργεί. Αν το έχεις οριακά και
2: θα
1: πρέπει ξαφνικά
2: Αθήνα
1: να πας.
2: Θα μένεις, θα κάπου θα βρεις.
1: Τρεις η ώρα να σηκωθείς να πας στην Εύβοια και να είσαι με λαμπάκι. Πού θα βρεις από το σπίτι σου.
2: Εντάξει, μέχρι την.
1: Επίσης
2: λίγο
1: και
2: μετά,
1: με άγχο,
2: λίγο
1: και
2: μετά τα διόδια έχει. Ή πριν τα διόδια. Λίγο πριν ή λίγο μετά τα διόδια έχει ένα βενζινάδικο εκεί πέρα που είναι 24 ώρες.
1: Εγώ αλήθεια θα ήθελα να μπορώ να είμαι αυτός ο τύπος, να ζω στα άκρα. Αλήθεια σας το λέω. Αλλά ας πούμε δεν θα ξεκινήσω ποτέ με λαμπάκι να πάω.
2: Και εγώ δεν ξεκίνησα.
1: Σε διαδρομή μία ώρα μπροστά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι δεν ξεκίνησες. Μόνο λαμπάκι έχεις ένα. Όταν σβήνει το λαμπάκι να ρωτιέσαι τι έγινε. Όταν είναι ανοιχτό. Πάνω στο καντράν εκεί πέρα τα λαμπάκια όλα νιώθεις ωραία.
2: Μα
1: αναβοσβήνουν. Κάποιοι αναβοσβήνουν κιόλας γιατί είναι και καιρό και λέει δεν θα μας δει ποτέ αυτή να πάει να μας φτιάξει.
2: Μα θέλω να έχει λαμπάκια, αν δεν έχει τίποτα. Αισθάνομαι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.
1: Κάποιες φορές βγάζει και μουσική. Τα Χριστούγεννα.
2: Είναι για να είμαι στο πνεύμα πάντοτε.
1: Γερμανία μας γράφει ο Θάνος. Τρως τρελό πρόστιμο εάν μείνεις από βενζίνη στην Autobahn.
2: Weird flex, but okay. Δεν έχω μείνει ποτέ, σας το είπα.
1: Okay, ναι.
2: Ποτέ. Άρα αυτό το πρόστιμο το έχουμε γλιτώσει.
1: 20 ευρώ με τις τωρινές τιμές είναι 10 ευρώ το λίτρο, το ντεπόζιτο. Πρέπει να είναι 40 για να το βλέπει να ανεβαίνει. Ο Μιχάλης που έκανε τα μαθηματικά.
2: Ο Μιχάλη, μπράβο, δεν ξέρω τι είναι.
1: Και επίσης εδώ πέρα ακόμα μία φίλη λέει: εντάξει, η Ειρήνη, απορία άξιο. Φτάσαμε στο φεγγάρι και δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα ένα αυτοκίνητο να κατουράμε με το συμπάθειο κιόλας στο ρεζερβουάρ και να πηγαίνει μόνο του. Θα
2: τι
1: γίνει
2: ωραία,
1: και αυτό.
2: Τι ωραία.
1: Θα γίνει
2: που θα
1: το
2: ήταν.
1: Κάτουρο. Πώς είναι, ρε παιδί μου, εναλλακτικές καύσεις. Όχι. Πώς είναι, λέω, κράμβι, που είναι τώρα, ας πούμε, το εναλλακτικό καύσιμο. Είναι ένα. Ελαιοκράμβι, ρε παιδί μου. Είναι ένα, είναι ένα φυτό που το έχει τώρα, το επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε, παράγουμε τέτοια.
2: Ναι.
1: Τα οποία τα δίνουμε και από αυτό βγαίνει καύσιμο.
2: Okay.
1: Καταλαβες.
2: Ναι.
1: Και έχουμε εμείς. Κάνει ο αδερφός μου, δηλαδή, σαν οικογένεια, έχουμε λέει ο Κράμπι.
2: Πάλι είναι... μόνο που δεν σας είχε ξεφύγει, σας κάποια επιχειρηματική ιδέα.
1: Μα είναι τώρα το καύσιμο. Το...
2: Καλά, φάσιο. Εγώ να δεις. Όταν γίνει αυτό με το κατούριμά μας. Δεν θα σας βλέπω.
1: Θα γίνει, θα γίνει. Στα 20 ευρώ βιοκαύσιμα. Να μπράβο. Μπράβο, Ειρήνη. Βιοκαύσιμα. Ο Πάνος λέει στα 20 ευρώ βενζίνη, τα 4 ευρώ είναι η βενζίνη και τα υπόλοιπα είναι φόροι. Ισχύει και αυτό ότι οι φόροι, παιδιά, είναι τρομακτικά γελοί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και τουλάχιστον στην απόδειξη, όταν ζητάμε και παίρνουμε, αξίζει να διαβάσετε λίγο την. Δηλαδή, τώρα ότι μπορεί να έχουμε και εκλογές σε κανένα χρόνο. Πριν ψηφίσεις, δες λίγο την απόδειξη. Καταλαβαίνετε. Και αποφάσισε τι πρόκειται να γίνει. Κατάλαβες. Δεν είναι. Δίνουμε πάρα πολλούς φόρους. Και εκεί χρόνια πολλά τώρα, δεν είναι τα τελευταία. Έτσι το λέω για να υπάρχει.
2: Λοιπόν, γεμάτο ντεπόζιτο δεν θα χρειαστείτε για να πάτε μέχρι το Regency Casino Mon Parnes, που αύριο το βράδυ έχει φοβερή βραδιά στις 10 η ώρα Eurovision Night με τους Legit. Θα περάσετε συγκλονιστικά και 45 ευρώ ανά άτομο set menu. Θα δώσετε το δικό σας 12 και θα ζήσετε live από κοντά αυτό το μοναδικό event. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-242-1055. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ο Τζόνι λέει και εγώ έτσι έκανα σαν την αστερό. Το άφηνα τελευταία στιγμή και έτσι λέει έκαψα 2 αντλίες βενζίνες.
2: Τι θα μου λέγατε, τι θα μου λέγατε, ότι έτσι έκανα σαν την αστερόπικη με μια χαρά. Αλίμονο, τι θα λέγατε, έτσι έκανα σαν την αστερόπικη και πέθανα. Θα πρέπει να πει κανονικά για να είστε ευχαριστημένοι. Αλίμονο, καλή κουβέντα δεν βγαίνει. Η αστερόπικη κάνει όλα τα λάθη.
1: Σαν την αστερόπικη ανέβηκε η τρύπα του όζοντος, αύξησε, μεγάλωσε και καταστράφηκε.
2: Έτσι έκανα μια φορά σαν την αστερόπικη.
1: Πήρε φωτιά το δάσος απέναντι. Ξεκίνησε από την αστερόπικη αυτό.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα φέρω και την Δευτέρα παρουσία, το τέλος του κόσμου, τον Τρίτο Παγκόσμιο.
1: Σίγουρα,
2: πράγματα.
1: Σίγουρα. Το νέο ιό.
2: Εγώ. Το χανταϊό. Ποιος το έφερε.
1: Όχι χανταϊό. Χαϊναϊό θα φέρω.
2: Χαϊναϊό.
1: Είναι άλλος.
2: Χαϊναϊό.
1: Θα πρέπει να σε φιλήσουμε όμως πρώτα.
2: Α,
1: με γλώσσα.
2: Δεν ξέρω αν θέλεις. Μετά τις δηλώσεις μου.
3: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα.
4: Θέλουμε λεφτά.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Move like this. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους star DJs Playmen, Ταμιάνου και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Omoda. Πολύπλευρο όπως εσύ. Και Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Music 892.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
14: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
13: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
15: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr.

0: 42 λεπτάκια μετά από τις 6 είναι απόγευμα Τρίτης 12 του Μάη. Τι κάνετε, βρετέρατα? Εμείς είμαστε τέλεια. Στε Ρόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα μα πάρα πολύ μπροστά. Και σχολιάζουμε όλα όσα πρόκειται να συμβούνε τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες ώρες. Έχουμε και βραδιά Eurovision σήμερα, ο πρώτος ημιτελικός. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τον Ακύλα μας.
1: Καλά, θα γίνει χαμός.
0: Έχουμε και δικά σας μηνύματα, έχουμε και φουλαρίσματα, βενζίνες και παιχνίδια. Μόλις τώρα έστειλε μήνυμα ο Γιώργος που λέει: παιδιά, σας ακούω.
1: Ναι.
0: Και μόλις τώρα πήγα, έβαλα βενζίνη 20 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τα 9,49 ευρώ ήταν η αξία του καυσίμου.
1: Ούτε καν 10.
0: Τα υπόλοιπα είναι, λέει, φόροι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά.
0: Εγώ σας είπα, θα τρομάξετε. Γιατί είναι κάτι που δεν το κάνει. Δεν το κάνουμε.
1: Δει, εγώ δεν το έχω δει
0: αυτό.
1: Καθόλου.
0: Δεν το βλέπουμε ποτέ. Λέμε φουλαρέτο, αλλά αν δεις πραγματικά.
1: Λέμε φουλαρέτο.
0: Λέμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, γέμισε το μέχρι τη μέση ο καθένας, ό,τι πει.
1: Ό,τι έχει.
0: Ό,τι έχει και ό,τι μπορεί. Αλλά αν κάτσεις και δεις την ανάλυση, θα τρομάξεις με τους φόρους και με το καύσιμο την πραγματική του αξία.
1: Γι' αυτό δεν το κοιτάμε, κατάλαβες. Τι ωραία που ζούσαμε μέχρι πριν 5 λεπτά. Χωρίς έγνοιες.
0: Γι' αυτό εγώ την ελαιοκράμπη, παιδιά, που κάνει ο αδερφός μου, θα την κάνω καύσιμο. Θα γίνει τώρα, θα έχω πάντα τέτοιο. Δεν θα πληρώνω φόρους.
1: Τίποτα, πρέπει να αλλάξει το αυτοκίνητό σου τώρα
0: μόνο. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν. Κάπως θα βγει. Αλλά δεν θα το έχουμε στην αυλή του σπιτιού μας και στα χωράφια μας και θα πάω να βάζω βενζίνη κανονικά.
1: Και άλογα έχετε ακόμη. Δεν σε είδα να πήρες κανένα να καβαλάς για να κατέβεις όμως στην Αθήνα.
0: Και άλογα και κάρο έχουμε.
1: Και κάρο. Θα με βάζει και μου πίσω, έχει και πορπαγκάζ.
0: Καρότσε, έχουμε και κάρο πολύ ωραίο και αλόγα τα έχουμε φυσικά. Γιατί είναι
1: να
0: το...
1: τι δεν κάναμε, στα άλογα δεν με πήγες.
0: Δεν είσαι έτοιμα ακόμα γι' αυτό.
1: Γιατί?
0: Δεν είσαι. Έπρεπε πρώτα να περάσει την πρώτη πίστα. Τα άλογα είναι το bootcamp. Δεν είναι. Για τα άλογα μας είναι λίγο δύσκολο. Ναι, πρέπει, αλλά θα γίνει και το αλόγατο. Γιατί είναι το, έχουμε εκεί πάνω στα άλογα, είναι το εξοχικό της Έφορης Κοιλάδας. Είναι εκεί όλα τα. Δεν σε πήγα εκεί.
1: Δεν πήγες, γι' αυτό σου έτσι.
0: Όχι, δεν σε πήγα.
1: Άντε, θα κάνω υπομονή.
0: Δεν σε πήγα, γιατί
1: θα
0: βλέπεις την πρίκα και δεν θα ξεκολλούσες. Είναι νωρίς ακόμα.
1: Πια είναι νωρίς ακόμα. Ωραία να με πεις και, πώς λέγεται αυτό, πρικοθύρα.
0: Τι θα σε πω, εννοείται.
1: Εγώ δεν έχω γλυκοκοιτάξει ποτέ.
0: Στη τσέπη κοιτάς πρώτα, δεν κοιτάς καν.
1: Δεν έχω δει.
0: Πάω να βγάλω τσίχλα και κοιτάς τα χέρια μου τι θα βγουν,
1: ναι,
0: από τις τσέπες μου.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σου πες κανένα πεντάρικο και το παρατήσεις κάτω.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για το Σινές Φινάκι. Με καταπληκτική ταινία παίζουμε σήμερα. Χθες τη βρήκατε.
1: Χθες
0: ήταν εύκολη. Σήμερα θα γίνει ο χαμός. Αλλά την ξέρετε όλη αυτή την ταινία, την έχετε δει.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Για να παίξετε και να βρείτε την ταινία που ψάχνουμε σήμερα, πρέπει να μας στείλετε μήνυμα, ονοματεπώνυμο και τη λέξη παιχνίδι στο 6939892892. Κερδίζετε φαγάκι στον Godzilla.
1: 10 φτερούγες κοτόπουλο, chicken mix, 5 golden bites, 2 πατάτες και 2 αναψυκτικά γίνονται δικά σας από τον Godzilla, που είναι big in everything, big in quality, big in size, big in umami.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Είμαι ο Άκης.
0: Είσαι ο Άκης.
3: Άκης.
0: Γεια σου Άκη, τι κάνεις?
3: Καλά, είμαι, γυρνάω σπίτι, παιδιά, μετά από... Έχω τρελαθεί στην κίνηση σήμερα.
0: Κίνηση σήμερα, παιδιά, έχει όντως. Από το πρωί γινόταν χαμός παντού και συνεχίζει ακόμα και τώρα. Τι συμβαίνει, γιατί τρίτη απόγευμα τον ήπιαμε έτσι?
3: Η τρίτη είναι, παιδιά, η καινούργια Δευτέρα, να ξέρετε.
0: Ναι, ίσως ναι. Ίσως επειδή δεν πηγαίνουν στις δουλειές τους τώρα, έχουν βρει να μην πηγαίνουν στις δουλειές τους και να επιστρέφουν τρίτη και να μας φαίνεται αυτό περίεργο. Η δουλειά πώς πήγε σήμερα?
3: Η δουλειά πήγε καλά, εντάξει, οκ. Okay. Ταξί δουλεύω, οπότε με την κίνηση δεν πήγε και πολύ καλά, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι.
0: Εντάξει, αύριο έχεις πολλά να κάνεις. Αύριο έχει και απεργία επίσης.
3: Αύριο έχει απεργία μάλλον, ναι. Ή θα κολλήσουμε πιο πολύ στην κίνηση ή θα...
0: Όχι μάλλον, έχει απεργία. Στο κέντρο γίνεται χαμός, δεν ξέρουμε που δουλεύεις. Θα γίνεται δηλαδή.
3: Παντού.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα για τα σημερινά. Ταινίες βλέπεις?
3: Βλέπω, ναι.
0: Βλέπεις. Ωραία, άρα σίγουρα θα τη βρεις αυτή την ταινία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μία παρέα παιδιών ξεκίνησαν ένα παιχνίδι που δεν μπορούσε να μείνει στη μέση.
3: Αυτό?
0: Ναι.
3: Jumanji.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τι μαχτούρα είσαι εσύ, φτούσου μάδια μου. Αρέστια είσαι, αρέστια.
0: Το κάναμε ευκολάκι, αλλά είσαι και εσύ γατόνι, καλό. Μπράβο σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Συγχαρητήρια, θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά και εσύ, και αύριο την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, με το ίδιο δώρο, θα παίξουμε το ίδιο παιχνίδι.
2: Γιατί σας αρέσει πάρα πολύ, αλλά προετοιμαστείτε, γιατί την Παρασκευή δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί την Παρασκευή έχουμε παρτάρα. Έχουμε παρτάρα Street Party 2026 μαζί με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
0: Εντάξει, θα γίνει
2: για
0: χαμός.
2: Ακόμα μια χρονιά. Εμείς από τις 5.30 ώρα μαζί με τον Ευθύμη θα είμαστε στην πλατεία και θα μεταδίδουμε live.
0: Αντιλιακά να πάρετε μαζί και να φορέσετε, γιατί θα έχει ζέστη, θα έχει ήλιο, αλλά θα έχει τελούλο από νωρίς.
2: Οπότε, τι σας νοιάζει, τίποτα. Το τηλεκό σας και εμάς. Και από τις 6 μέχρι τις 11 θα παρτάρουμε. Θα είναι μαζί μας η Playman και ο Νταμιάνο. Θα είναι ο Αντριάν Σαγκούνα, παιδιά, international DJ πασίγνωστος. Ή The Bausa, που τους λατρεύουμε εδώ σε αυτό το σταθμό. Εγώ θα κάνω το warm-up από νωρίς και σας περιμένουμε για να το ζήσουμε. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Είσοδος ελεύθερη φυσικά. Είναι η πόλη μας και το φεστιβάλ μας, γιατί το Μάιο η πόλη μας γιορτάζει. Και φυσικά αυτή η παρτάρα γίνεται με μεγάλη. Μεγάλο χορηγό του πάρτι, το Regency Casino Mon Parnes, που η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάτε ότι στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Mon Parnes θα σας εντυπωσιάσει με τη μαγευτική του θέα και το υψόμετρο των 1550 μέτρων και τις υπηρεσίες του. Ρυθμιστή ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα.
0: Δυναμώστε τώρα, είναι η Dua Lipa αυτή από το 2015, έτσι τη γνωρίσαμε.

0: Βραδιά Eurovision σήμερα, ο πρώτος ημιτελικός σε πολύ πολύ λίγη ώρα, στις 10 συγκεκριμένα.
1: 10 και γύρω στις 10 και 20 βγαίνουμε εμείς.
0: Γιατί είμαστε στο νούμερο 4 ο Ακύλας.
1: Βεβαίως.
0: 4, βάλε λίγο Ακύλα να γίνει χαμός, να γίνει το φέρτο. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή εμείς ότι μας άρεσε ο Ακύλας πάρα πολύ και ότι ήταν και για πρωτιά και για νικητής. Όχι, το λέω τώρα για όλους τους υπόλοιπους που τώρα τον ανακάλυψαν. Που πάει καλά στα στοιχήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να παίξει λίγο η εκπομπή επανάληψη πριν
1: η
0: από πέντε μήνες. Ναι. Όχι, γιατί θα γίνω Παπανότας τώρα.
1: Ώρα είναι.
0: Πάγω να τα θυμάμαι ποιος το έκανε πρώτος.
1: Σε αλλά... παρακαλώ.
0: Όχι, γιατί βλέπω ρε παιδιά τώρα ξαφνικά από εκεί άλλοι κράζανε και τώρα θαυμάζουνε. Άλλοι φτύνανε και τώρα γλύφουνε. Μπάστα.
1: Έχεις κάποιο στο μυαλό σου να ξέρω.
0: Όχι, όχι, έτσι το λέω. Σου είπα φέρτο. Άρα.

0: Τρία λεπτά, τρία μαγικά λεπτά. Δεν ξέρω αν είδατε εικόνες, αν είδατε από την εμφάνιση του Ακύλα και γενικά όλης της ομάδας. Εκπληκτικό, παιδιά. Φανταστικό και τα ευρήματα του Φωκά και όλης της ομάδας. Η Παρθένε Χοροζίδου, εξαιρετική. Θα θυμηθούμε Έλληνα Παπαρίζου πάνω στη σκηνή.
1: Θα παίζει αυτός λίρα.
0: Θα γίνει αυτό με τη λίρα, ναι. Η Αστερόπη θα περιμένει να ακούσει ήχο.
1: Θα περιμένει να ακούσει.
0: Γενικά πάμε πολύ καλά στα προγνωστικά και μάλιστα έχουμε την πρώτη θέση στις ψηφοφορίες για τον ημιτελικό που κάνανε οι δημοσιογράφοι. Κάθε φορά ψηφίζουν οι δημοσιογράφοι από όλες τις χώρες και αναδεικνύουν έτσι την πρώτη, την πρώτη ας πούμε δεκάδα. Και τον Ακύλα για τον πρώτο ημιτελικό τον βάλαν στη θέση νούμερο 1.
1: Παιδιά, μουρλιάζανε στο στάδιο από κάτω.

0: Η δυναμική του Ακύλα και της ομάδας αποτυπώνεται και στοιχηματικά πλέον, που έχουν ανεβεί τα πάντα όλα
1: και
0: σε θέσεις και γενικά στα στοιχήματα. Αυτό είναι το μαγικό κομμάτι, το πολύ ωραίο σημείο του τραγουδιού.

0: βέβαια, αν κερδίσει.
1: Τραβά, όλο το act τραβά μέσα στα βλέμματα, παιδιά. Δεν μπορεί. Έχει μικρά πραγματάκια τα οποία κάνουν χαμό και σου μένουν. Έχει σαφή ταυτότητα, έχει αφήγηση, έχει κάποιες στιγμές που μπορεί να μείνουν και φυσικά σε κοινό μικρότερης ηλικίας.
2: Εμένα μου αρέσει και πάρα πολύ εδώ που τελειώνει το συναισθηματικό του κομμάτι και λέει το αν κερδίσω, whatever, που κατεβαίνει από στήλο, σαν pole dancing, σαν πυροσβέστης. Έχει
1: το pole
2: ωραία...
1: dancing με τον πυροσβέστης, καταλαβαίνεις ότι απέχει.
2: Περίμενε ρε παιδάκι μου.
1: Είμαστε δηλαδή η Δύση με την Ανατολή.
2: Όχι, γιατί.
1: Ο ένας βίνει φωτιές, ο άλλος τις ανάβει.
2: Και
1: δεν
2: οι δύο
1: είναι.
2: Στήλους κατεβαίνουν
1: ναι,
2: όμως.
1: Ναι, στήλους, άλατος. Με διαφορετικό τρόπο βέβαια και για διαφορετικό σκοπό. Αλλά το ακούω και μάλιστα ακούγεται και το. Ακουγόταν το αυτή η φάση στο κατέβασμα. Δεν ξέρω αν ήταν εφέ ή αν κατάφεραν έτσι με μικρόφωνο να πάρουν ήχο όταν κατεβαίνει ο Ακύλας. Είναι εξαιρετικός πάντως, αλήθεια, και το αξίζουν όλα, όλη τη ομάδα. Τρομερό, πάρα πολύ ωραίο πρόμο. Φέτος η ΕΡΤ, παιδιά, έδωσε πόνο και φυσικά αυτό σημαίνει υποστηρίζω, επιτέλους, υποστηρίζω μία συμμετοχή που θα πάει. Και νομίζω ότι αν. Το φέρει ο Ακύλας, θα είναι από τις πολύ δυνατές έτσι, νίκες και του ίδιου και της ομάδας του και της ΕΡΤ και της χώρας, γιατί σκεφτείτε ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο ψήφισε το κοινό,
2: ναι,
1: αποφάσισε
2: ναι, ναι,
1: το κοινό
2: ναι, ναι.
1: Για πρώτη φορά
2: μεγαλύτερη.
1: Να πάει ας πούμε, να το στείλουμε κατευθείαν. Όχι, παλιότερα επιλέγαμε και τραγούδι.
2: Ναι.
1: Αλλά ο καλλιτέχνης ήταν αυτός. Στη mm-hmm. Βύση, ας πούμε, είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε 3-4 τραγούδια.
2: Ναι.
1: 3, αν δεν κάνω λάθος. Everything. Ναι, 3-4. 3. Τέλος πάντων. Αλλά ήταν η Βύση αυτό. Ήταν
2: ναι,
1: αυτό
2: ήταν
1: το κομμάτι, ωραία. Τώρα έχει ξεκινήσει αυτό τα τελευταία χρόνια. Επιλέγουμε από την αρχή όλους όσοι είναι να μας εκπροσωπήσουν.
2: Ακριβώς. Ξανά μετά από χρόνια.
1: Και θα έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και βλέπουμε ότι από πέρυσι μέχρι φέτος οι επιλογές του κοινού πέφτουν πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή. Το περιτριγυρίζεις λίγο, γύρω-τριγύρω, γύρω-τριγύρω.
2: Βέβαια και πέρσι δεκάδα ήμασταν, φέτος είμαστε για κορυφή κατευθείαν.
1: Άρα μήπως να εμπιστευτείτε το κοινό ΕΡΤ ξανά και να τους ακούτε. Κατάλαβες τι λέω, μήπως το αυτή του κοινού καμιά φορά από επιτροπές και από τέτοια είναι καλύτερο.
2: Καλά δεν κάνει λάθος.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
2: Λιγονάκου!
3: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 υποδέχεται το 6 των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
9: Να δω

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Πες το και στους φίλους σου.
9: Μην είσαι μόνος.
8: Πολύ μπροστά.
10: Music 892.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε στην παρέα σας. Εμείς είμαστε η Ντελούλου και μόλις κόψαμε την κορδέλα της δεύτερης μας ώρας, έτοιμο πόλεμο. Να μπούμε σε ένα δίωρο το οποίο θα έχει πάρα πολύ επικαιρότητα, θα έχει showbiz και φυσικά θα έχει εκπλήξεις προς το τέλος.
12: Τι κάνετε, πώς είστε τέρατα εκεί έξω? Εμείς είμαστε εντάξει, ωραία, δεδομένων των συνθήκων πάντα, γιατί η επικαιρότητα δεν βοηθάει πάρα πολύ στο να είμαστε καλά. Δεν είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Με τι γίνεται, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αλλά προσπαθούμε λίγο έτσι να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας σε μία κάποια ψυχαγωγία, να προσπαθήσουμε να ξεκουράσουμε τα αυτιά μας από όλα αυτά τα στενάχωρα και τραγικά που συμβαίνουν γύρω μας. Και γι' αυτό το λόγο θα σας στείλουμε ταξιδάρα. Αυτοί είμαστε και όχι ένα ταξίδι τύπου Καλαμπάκα. Μια χαρά είναι η Καλαμπάκα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά όταν έχεις το πανόραμα Βαλτικής.
11: Μα τι μου λέτε τώρα.
12: Ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι σε συνεργασία με Ζορμπίδης Travel. Μόνο Music κάνει τέτοια δώρα. Τέλος. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε πέντε. Στέλνει ο άλλος πέντε μέρες Νέα Υόρκη. Μέχρι να μπας ρε μπρο, πρέπει να γυρίσεις τώρα. Τι είναι αυτό το ταξίδι, είναι αυτό. 8 ημέρες, το διανοείστε. 8 ημέρες στο πανόραμα Βαλτικής. Μιλάμε για ένα ταξίδι όπου θα πάρετε μαζί και κάποιον ακόμα. Ακούστε, θα σας το φτιάξουμε. Θα πάρεις μαζί κάποιον ακόμα. Τον φίλο σου, την κοπέλα σου, την παράνομη σχέση σου. Δεν θα σε κρίνει κανένας.
11: Τι λες, μωρέ, την παράνομη σχέση, όχι.
12: Γιατί ρε μπρο, μπορεί να έχει όλες παράνομη σχέση, θα το χαλάσουμε.
11: Και θα την πάρει βόλτα την παράνομη σχέση.
12: Τι θα πας εσύ να την κατεβάσεις από το αεροπλάνο.
11: Ναι.
12: Ποια είσαι.
11: Ναι. Χθες ένας μου στείλε εδώ
12: πέρα. Σε έχω ικανήσει με τη γυναίκα του κανονικά δίπλα, τον βλέπεις. Εκεί είμαι, στη 17α. Να είναι πως...
11: Μπροστά.
12: Με αυτούς που προσγειώνουν τα αεροπλάνα που θα έχει αυτές τις ρακέτες και θα τις πετάει πάνω του.
11: Κατευθείαν θα τον έδινε. Εδώ χθες ένας έστειλε ότι ενδιαφέρεται για τη Ράνια που έχουμε στο πρωινό και είχε φωτογραφία με την κοπέλα του. Και έδωσε περιγραφή της κοπέλας του να τον βρει.
12: Α, καλά, δεν θα μας ακούει ο άνθρωπος.
11: Όχι, να το ξέρουν τι γίνεται.
12: Δεν θα μας ακούει.
11: Ξανοίγονται, έρχονται εδώ πέρα με τις σχέσεις τους και θέλουν άλλες. Τι, τι, ντροπή θα έπρεπε να έχουνε.
12: Μία αστερόπη, δύο κόσμοι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όταν μπαίνει στο στούντιο, πώς μεταλλάσσεται και όταν πίνουμε ποτά, τι γίνεται.
11: Τι κάνουμε όταν πίνουμε ποτά. Το ίδιο πράγμα παραμένω, ψηφίζω σταθερά.
12: Ναι. Πάμε τώρα να πούμε για το πανόραμα Βαλτικής.
11: Θα σε γαρτάρω ζωντανό, Ευθύμη, έχεις τελειώσει.
12: Ναι. Ζορμπίδης Τραβέλ, 8 ημέρες στο πανόραμα Βαλτικής. Τα λέει όλα αυτά γιατί κατά βάθος θέλει να πάρετε την αστερόπη μαζί.
11: Ναι, γι' αυτό.
12: Αυτό.
11: Μα με κατάλαβες.
12: Θέλει να δει τη ρίγα η κοπέλα. Και όχι αυτή στην μπλούζα της. Θέλει την κανονική τη ρίγα. Με έτσι τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκαϊ. Με το εντυπωσιακό κάστρο που έχει εκεί, μια λίμνη που έχει ένα κάστρο. Είναι εκπληκτικό. Και να ζήσετε αυτό το καλοκαιρινό vibe στην Γιουρμάλα και το Ταλίν με τη μεσαιωνική του ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Τώρα, τι πρέπει να κάνετε για να ζήσετε όλη αυτή την εμπειρία?
11: Πρέπει να μπείτε στα social του Music, στο Instagram μας και να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες εκεί.
12: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε με επικαιρότητα. Επιστρέφουμε με σουσού και με πολύ ωραία μουσική, όπως αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι ξεπέραστο, το οποίο δεν το χορταίνουμε ποτέ και δεν θα το χορτάσουμε ποτέ. Το ανακηρύξαμε κομμάτι του καλοκαιριού για το 2026. Εδώ, αυτή εδώ εκπομπή.
11: Mm-hmm.

0: Δεν ξεκίνησε ωραία η Τρίτη, ούτε συνεχίστηκε καθ' όλη την διάρκεια της. Από τη μία, ένας παίκτης από το Survivor, για όποιον βλέπει Survivor ακόμα, τραυματίστηκε, ο Σταύρος ο Φλώρος, με ακροτηριασμό. Έχει ανακτήσει πλέον τις αισθήσεις του το παιδί, αλλά μιλάμε για ένα
1: πολύ σοβαρό,
0: πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ψάρευε με το ψαροντούφεκο για να βρει ψάρια για να φάει.
1: Κατάδυση.
0: Μαζί με την ομάδα του, και πέρασε ένα τουριστικό σκάφος με την προπέλα και τον ακροτηρίασε. Ταυτόχρονα ένας άλλος παίκτης που ήταν μαζί, ο Μαλιαρός, στο επίθετο
1: Σπύρος νομίζω,
0: τον έβγαλε να τον σώσει, έχασε πάρα πολύ αίμα και διαβάζουμε ότι από τον πανικό έπαθε νευρικό κλονισμό το παιδί και είναι και αυτό στο νοσοκομείο με χάπια. Ακυρώνεται το Survivor το ελληνικό, σταματάει από τον Sky, επιστρέφουν οι παίκτες πίσω, και αυτό δεν ήταν το μόνο αρνητικό. Δεν ξέρω αν πήρατε είδηση αυτή την ανατριχύλα που νιώσαμε όλοι με τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Πραγματικά δεν ξέρω, όταν και το γράμμα, αν διαβάσατε, επειδή κυκλοφόρησε το σημείωμα που άφησαν πίσω, από το άγχος για τις πανελλήνιες και ότι δεν θα τα καταφέρουν
1: και θα απογοητεύσουν τους γονείς τους,
0: ναι, και ότι δεν θέλουν να δουλέψουν σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει πολλά χρήματα, και όλο αυτό το που τα τρία χρόνια λέει είμαι μες στην κατάθλιψη, έγραφε το γράμμα το κορίτσι, και ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Στα 17 αυτές οι σκέψεις και αυτό το άγχος, πραγματικά δεν ξέρω που ζούμε και δεν ξέρω πόσο λάθος πηγαίνει το πράγμα.
1: Είναι,
0: παιδιά,
1: πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι των πανελληνίων εδώ και χρόνια, και ανά τα χρόνια μετράμε δυστυχώς τέτοια σκηνικά, τέτοιους θανάτους που έχουν φύγει παιδιά από τη ζωή γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες τις πανελλήνιες.
0: Και οι πανελλήνιες μπορεί να είναι και το κερασάκι αστερόπι, ενώ να έρχονται, γιατί όταν το κορίτσι αυτό περιέγραψε την κατάθλιψη που βίωνε εδώ και τρία χρόνια, οι πανελλήνιες είναι τώρα. Όταν,
1: ναι,
0: το φέρεις από πριν.
1: Τρία χρόνια προετοιμάζεσαι για τις πανελλήνιες. Και σου έρχεται και σου κάθεται όλο αυτό πολύ βαρύ, γιατί φοβάσαι το τι θα κάνεις μετά στη ζωή σου. Δεν θα κάνεις τίποτα.
0: Όταν γράφει δεν θέλω να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι προφανώς είναι, είναι το άγχος των πανελληνίων, αλλά είναι και άλλα ζητήματα και άλλα θέματα τα οποία δεν ξέρω ποιος πρέπει να τα κοιτάει αυτά. Μάλλον ξέρω, όλοι μας, όλοι έχουμε ευθύνη, και μπορεί να μην ακούγεται ωραίο αυτό όταν εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή, ο άλλος οδηγάει αυτή τη στιγμή και επιστρέφει από τη δουλειά του, να πει και να σκεφτεί τι ευθύνη έχω εγώ, ρεμπρό, ας πούμε, ούτε καν.

0: Εγώ Πανελλήνιες το 2007, κάθε φορά, κάθε 3-4 χρόνια τα αλλάζουμε και τα ξαναλάζουμε. Και τα ξαναλάζουμε και
1: μετά
0: τα ξαναλάζουμε.
1: Πρέπει να βρούμε έναν
0: τρόπο ο οποίος αλλάζει.
1: Να πετύχει και επίσης στο σχολείο πρέπει να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη. Πρέπει να απομυθοποιήσουμε όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι του έρχεται το τέλος του κόσμου.
0: Ναι, αυτό, αυτό αφορά την κοινωνία και τους γονείς, δεν αφορά τις Πανελλήνιες.
1: Γι' αυτό λέω, στο σχολείο πρέπει να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη.
0: Οι Πανελλήνιες με το κομμάτι των Πανελληνίων, το ότι πρέπει να γράψεις για να μπεις στο πανεπιστήμιο, είναι και ένας ωραίος τρόπος για να υπάρχει και μια αξιοκρατία και να μπορεί ο καθένας να μπει στο πανεπιστήμιο και να σπουδάσει και να πάει ένα βήμα παρακάτω. Το αν όμως δεν περάσεις ότι τελείωσε ο κόσμος, αυτό είναι νοοτροπία. Ή το άμα γίνεις κομμότρια ή νυχού ή φούρναρης, ότι είναι ντροπή της κοινωνίας, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Σίγουρα,
0: δεν είναι οι εξετάσεις. Μπορεί κάποιος εσκεμμένα να πει, εγώ έχω φίλη που είπε το κορίτσι, μαμά, δεν θα πάω να δώσω Πανελλήνιες. Δουλεμένο όμως το παιδί από το σπίτι, δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Θα πάω σε άλλο τεχνικό και θέλω να κάνω αυτό το πράγμα και δεν θέλω να μπω καν στη διαδικασία του διαβάσματος. Και είναι μια χαρά. Αν όμως οι γονείς πιέζαν
1: καλέ,
0: ή η κοινωνία ή όλο αυτό το σύστημα.
1: Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εννοείται παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η κοινωνία και οι γονείς. Έχει και μεγάλο μερίδιο ευθύνης όμως το κομμάτι του πώς γίνεται όλο αυτό. Γιατί και στο σχολείο σε πιέζουν. Δεν είναι μόνο οι γονείς το πρόβλημα. Είναι και οι καθηγητές που έχουν απαιτήσεις από τα παιδιά, τα φροντιστήρια που έρχονται στη μέση. Είναι όλα. Συνδέονται όλα μεταξύ τους.
0: Το φροντιστήριο που έρχεται στη μέση είναι απόρρια ενός συστήματος και μιας κοινωνίας που πρέπει να μπει, αν δεν μπει στο πανεπιστήμιο δεν είσαι τίποτα, οπότε πάνε και στο φροντιστήριο, γιατί όμως γιατί υπάρχει το φροντιστήριο, γιατί το σχολείο δεν κάνει
1: αρκεί.
0: Σωστά την
1: σωστά.
0: Δουλειά και δεν αρκεί η παιδεία εννοώ και όλη αυτή η φάση και ότι αν δεν μπει στο πανεπιστήμιο δεν σημαίνει τίποτα, δεν είσαι τίποτα, δεν είσαι κάποιος και ο ανταγωνισμός και παίζουν πάρα πολλά ρόλο και προφανώς δεν είναι η ώρα που αυτή τη στιγμή πρέπει και εμείς να τα συζητάμε αυτά, αλλά πραγματικά σκάμε με όλο αυτό το ζήτημα και με μια είδηση που ακούσαμε, διαβάσαμε και μετά θα περάσει. Ξέρω εγώ, αύριο θα είμαστε αλλού όλοι μας. Θα το ξεχάσουμε, θα πάμε παρακάτω μέχρι να ξαναγίνει το επόμενο. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή για να...
1: Δυστυχώς συμβαίνουν πολύ συχνά, αν θυμάσαι, πριν από ούτε ένα μήνα περίπου, μια κοπέλα βρέθηκε στον Ισθμό της Κορίνθου, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της στο νέο ψυχικό για ακριβώς τους ίδιους λόγους, για τις Πανελλήνιες, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Γι' αυτό σου λέω ότι γίνονται συχνά τα πράγματα. Απλά κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος, να γίνει κάτι πιο δραστικό.
0: Και προφανώς δεν είμαστε καμία οικογένεια μέσα, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι μπορεί να συμβεί. Είναι όμως το ζήτημα γενικευμένο, είναι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί και πρέπει να το δούμε κατάματα και να το δούμε και να το συζητήσουμε ανοιχτά όλοι. Αν το πρόβλημα είναι οι Πανελλήνιες, αν το πρόβλημα είναι η κοινωνία, αν το πρόβλημα είναι η πίεση ή η ψυχολογική υποστήριξη που μπορεί να μην υπάρχει στις οικογένειες, τα χρήματα που δεν μπορούν να δοθούν για να πάρει κάποιος την βοήθεια από έναν ψυχολόγο. Πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να ανοίξουν. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι όμως, να το ξέρετε αυτό. Είμαστε δηλαδή πραγματικά, δεν χρειάζεται να ξέρεις τον άλλον για να στεναχωρηθείς που έφυγε από τη ζωή και με αυτόν εδώ τον τρόπο. Να ευχηθούμε στην φίλη της κοπέλας που έχασε τη ζωή της, γιατί διαβάζουμε ότι είναι σοβαρά στο νοσοκομείο. Να ευχηθούμε να τα καταφέρει και να αλλάξουν τα πράγματα. Συγγνώμη για αυτό το μικρόφωνο, αλήθεια, αλλά επηρεαζόμαστε και εμείς πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω τι να πω.

0: Είναι ο Παύλο Νουέβο στο Eat Me, εδώ στον Music 892. Εμείς είμαστε η Ντελούλου και μαζί μας έχουμε παιδιά και τον Μασούτη, ο οποίος φέτος έκλεισε τα 50 του χρόνια. Αν είχαμε μία τούρτα, θα είχε πάνω 50 κεράκια, γιατί από το 1976 μέχρι σήμερα φέρνει στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, φυσικά ποιότητα, αλλά και καθημερινή οικονομία. Δηλαδή όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Όλα αυτά τα συνδυάζει μαζί με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή και φυσικά είναι μαζί μας σε αυτή την εκπομπή, όπως σας είπα, ο Μασούτης κάθε μέρα.
1: Βρήκες τι θα βάλεις την Παρασκευή, τι θα φορέσεις?
0: Όχι.
1: Δεν βρήκες τι θα φορέσεις την Παρασκευή?
0: Θα σε σοκάρω. Όχι.
1: Πολύ, έχεις βελτιωθεί πάρα πολύ. Μπράβο.
0: Όχι, δεν έχω βελτιωθεί, γιατί λογικά θα αγωθώ αύριο μεθαύριο.
1: Εντάξει, έχεις το τέτοιο. Έχεις και το σπίτι τώρα που κάνεις την μετακόμιση.
0: Ναι, η αλήθεια
1: κάτι
0: είναι.
1: Κάτι είδα σήμερα, κάτι πάλι εκεί ήσουν. Τι έκανες?
0: Πήγαμε το κλιματιστικό.
1: Πήγατε
0: από το σπίτι το δικό μου. Τρία.
1: Α, μπράβο. Σαν περιφορά. Τώρα το ντύσατε κιόλας? Ήρθαν οι μυροφόρες?
0: Όχι, όχι.
1: Το δώσαν
0: όχι,
1: φρέον, όχι, το πέταξε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το καθαρίσαμε όμως, να ξέρεις τι έβγαλα από μέσα.
1: Φαντάζομαι.
0: Μαυρίλα.
1: Μάκα είχε πιάσει το κλιματιστικό.
0: Πολύ σκόνη.
1: Δεν το έχεις καθαρίσει ποτέ? Πες αλήθεια.
0: Όχι, το είχα κάνει άλλη μια φορά, αλλά τώρα είχε δύο χρόνια σίγουρα να καθαριστεί.
1: Κάθε χρόνο λέει.
0: Μαύρο το νερό ήταν. Και πρόσεξε, στο σπίτι μέσα είμαι πολύ προσεκτική με μυρωδιές.
1: Δεν
0: με
1: έχει
0: ό,τι.
1: Κάτι. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο αυτό. Είναι σκόνη. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιο βρωμιάρη για το κλιματιστικό να είναι βρώμικο το νερό. Κατάλαβε. Ό,τι και αν κάνει. Από τη σκόνη έξω, από τη σκόνη μέσα, ναι. Ένας άνθρωπος να καπνίσει τα φαγητά επίσης.
0: Αυτό σου λέω
1: αυτά,
0: ότι ήταν προσεκτικά στην κουζίνα ο απορροφητήρας, κλειστή η πόρτα των μαγείρεμα.
1: Δεν παίζει ρόλο. Μπήκε το κλιματιστικό σωστά?
0: Μπήκε το σωστά τώρα. Σωστά μάλλον, αλλά έχει ένα καλώδιο από κάτω που δεν μου αρέσει εμένα αισθητικά.
1: Έχει ένα καλώδιο κάτω.
0: Ναι. Γιατί φαίνεται από κάτω, ρε παιδί.
1: Φαίνεται ότι είναι κλιματιστικό?
0: Όχι, είναι το καλώδιο αυτό που βγάζει τα νερά έξω μάλλον.
1: Δεν είναι καλώδιο, ρε αγάπη μου. Αυτό λέγεται σωλήνας.
0: Ναι. Ωραία, είναι κάτι σωλήνες μαζεμένοι. Τους έχουν φτιάξει πολύ ωραία βέβαια. Δεν έχω παράπονο από τον άνθρωπο.
1: Καλά όλα τα κλιματιστικά.
0: Δεν, όχι, γιατί το άλλο που έχουν βάλει στο σαλόνι δεν φαίνεται. Και τώρα σε αυτό φαίνεται. Και λίγο εμένα δεν μου άρεσε και ψάχνω να βρω έναν τρόπο. Πλαίσιο δεν μπαίνει επίσης εκεί, γιατί ρώτησα τα παιδιά που μου το έβαλαν. Κανάλι δεν μπαίνει. Μήπως φτιάξω ένα πλαίσιο από γυψοσανίδα και το κλείσω?
1: Σε ποιο μέρος του δωματίου? Σε ποιο μέρος του σπιτιού είναι αυτό το
0: σπίτι? Στο δωμάτιο, είναι στο υπνοδωμάτιο.
1: Έλα καλέ, ποιος θα μπαίνει εκεί πέρα να το βλέπει? Και τι αγχώνεσαι? Είσαι με τα καλά σου τώρα.
0: Δεν θα είμαι εγώ μέσα σε αυτό το δωμάτιο.
1: Και που θα είσαι εσύ, τι θα κοιτάς αυτό το πράγμα τώρα?
0: Ναι,
1: από
0: τώρα
1: ένα ολόκληρο
0: ξέρω,
1: δωμάτιο κρεβατοκάμαρα. Θα βλέπεις ένα σωλήνα κλειστό που είναι.
0: Δεν μ' αρέσει. Άσε που μπορεί να σπάσει ο διάολος στο ποδάρι του και να πήρας άνθρωπος.
1: Η κοπέλα δεν έχει τραπεζάκι και κάθεται και ασχολείται με το σωλήνα του κλιματιστικού. Πάλι θα τη χτυπήσω δηλαδή πραγματικά. Δεν έχει. Δηλαδή. Και μου έλεγε μετά για τις σίτες. Της φαινόταν οι σίτες υπερβολή. Που έκραζα για σίτες και δεν τις φαίνεται.
0: Οι σίτες θα μπουν σήμερα.
1: Δεν τις φαίνεται. Α, τι έγινε, θα μπουν οι σίτες? Πώς θα μπουν?
0: Θα μπουν οι σίτες, μου έστειλε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού μήνυμα την επόμενη μέρα. Για να μην έχεις να λες. Τις είχαν λέει κρατήσει για το τέλος για να μην σκονιστούν.
1: Όχι, εσύ να μην έχεις να λες. Γιατί άμα δεν τις λέγαμε εδώ πέρα.
0: Μπράβο,
1: δεν θα
0: έβαζε
1: τίποτα.
0: Πολύ καλή δουλειά έκανε. Συγχαρητήρια. Μπράβο, Λουλούδι μου.
1: Που με έκραζε.
0: Μπουμπούκι μου.
1: Ήσουν ο παρούσα, τουλάχιστον.
0: Μου.
1: Δεν έκραζε.
0: Μπουμπούκι μου.
1: Εκτός μικροφόνου δεν έλεγε και φαγώθηκες με τις σίτες. Και 40 λεπτά μιλάμε για τις σίτες.
0: Ναι, ναι,
1: αυτά δεν έλεγε.
0: Έγινε δουλίτσα. Όχι, μπράβο, παλικαράκι μου. Πολύ ωραία.
1: Πότε θα στάξω μύρο, δεν ξέρω.
0: Σε ευχαριστώ. Κιόλας, ρε. Να έρθουμε να σε προσκυνήσουμε. Ηρέμησε. Όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου είναι εξαιρετικός. Να σου πω, οι ντουλάπες μου δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Μπορείς να κάνεις κάτι και γι' αυτό.
1: Εγώ, αν ήμουν ιδιοκτήτρια, θα το σκίζα το συμβόλαιο. Θα το χράτσε επί τόπου. Αν ακούσει ιδιοκτήτρια, έχεις βάλει μπελά στο κεφάλι σου.
0: Εμένα.
1: Χράτσε, έτσι.
0: Που στόμα έχω και μιλιά δεν έχω. Που πήγα σήμερα εκεί και τι της είπα, μόνο ότι το λευκό που έχουμε διαλέξει, που έχει διαλέξει για τους τοίχους. Λέω σαν να μου πρασινίζει και δεν μου πολύ αρέσει.
1: Ρε αγάπη μου, να μας δείξεις όμως και το προηγούμενο σπίτι για να συγκρίνουμε.
0: Δεν έχει σημασία
1: δεν
0: η
1: έχει
0: σύγκριση.
1: Σημασία. Πώς δεν έχει σημασία? Άμα τώρα έμενε στο σπίτι που δεν ήθελες να μας καλείς να έρθουμε και τώρα σε καινούριο σπίτι σπιταρώνα πάλι δεν θα θες να έρθουμε επειδή φαίνεται... από το κλιματιστικό σωλήνας.
0: Θα το λύσω
1: το,
0: αυτό.
1: Το πρόβλημα είναι αλλού. Δεν είναι στα σπίτια.
0: Πού είναι? Πού είναι?
1: Δεν ξέρω, ψάξε. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Με είπε πρόβλημα μόλις. Εμένα εννοούσε.
1: Μη φύγετε, θα επιστρέψουμε μόλις.
0: Εγώ δεν παίρνω όρκο.
1: Μάλλον σε λίγο. Βάραμε.
2: Οκ. Πάμε στη διαφήμιση, λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bowser. Warm up Αστερό Πιχαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Και ο Μόντα. Πολύπλευρο όπως εσύ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Music 892.
7: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
20: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
21: Μήπως λεφτά.
20: Τα λες και λεφτά.

0: coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
7: If you're all in, we're all in.
6: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Χτύπια χθες μία παλώμα στο μπαλκόνι. Γιατί άνοιξα, καθάρισα μπαλκόνι.
1: Α, με το καλό.
0: Γεια σας κιόλας. Καλησπέρα σας που μόλις τώρα συντονιστήκατε. Ναι, στο μπαλκόνι έγινε καλή σεζόν και την εγγενίασα την μπαλκονάρα με μία παλώμα, πάντα με 3 cents. Παλώμα.
1: Άρα πολύ ωραία, αυθεντική, σωστή.
0: Η καλύτερη και το είχα και μια ησυχία. Πάντα όταν εγγενιάζω κάτι το κάνω μόνος μου. Δεν θέλω κόσμο. Από εδώ και πέρα όποιος θέλει να έρθει. Αλλά αυτό το μόνος σου στην αρχή είναι...
1: Για να το νιώσεις, το κάνεις δικό σου.
0: Ναι, είναι αυτή η ησυχία. Γιατί ξέρεις, έγινε το μπαλκόνι, τα λουλούδια, το λάστιχο, τα νερά που πιτσιλάς και κάνεις κεράνι στο σκούπισμα.
1: Έβγαλες τα καλύματα, φαντάζομαι.
0: Ναι, και τώρα το τραπέζι έχει μπει και έχει και θέα φανταστικά. Εγώ βλέπω προς Πετρούπολη. Φανταστική θέα δεν είναι ότι έχει κάτι. Εντάξει, δεν έχει. Δεν κοιτάω, ας πούμε, θάλασσα, Πειραιά ή δεν βλέπω.
1: Άμα βγάλεις το κεφάλι σου λίγο απ' έξω,
0: ναι, βλέπω προς Πετρούπολη.
1: Πάρνηθα, Πετρούπολη, Περιστέρη, Χαϊδάρη, όλη τη δυτική πλευρά, παιδιά, τη βλέπει. Εγώ θα σας τα πω.
0: Αλλά με παλώμα πάντα. Και ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True παλώμα, παιδιά, με 3 cents pink grapefruit soda. Και δεν θέλουμε να χάσετε τα 3 cents intense parties στα πιο hot bars, αλλά και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το Athens City Festival. Και έχουμε παρτάρα Blue Brick στις 14 Μαΐου με τον Κορίλα.
1: Σε δύο μέρες από τώρα ετοιμαστείτε να παρτάρουμε, φυσικά με ζωηρές φυσαλίδες, με λαμπερό ροζ χρώμα, με την απολαυστική γεύση της πιο intense παλώμα.
0: Εμπειρία, παλώμα εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents παλώμα ξέρει. See you there, και πάντα δεν το ξεχνάτε, απολαύστε υπεύθυνα. Έχουμε ωραίο θεματάκι για να συζητήσουμε και ήρθε η ώρα να κάνουμε την αυτοκριτική μας.
1: Ω, καλά τώρα. Εδώ και ψυχοθεραπεία θα κάνουμε μαζί σε αυτή την εκπομπή. Όλα σας τα έχουμε έτοιμα.
0: Μα πραγματικά, γιατί θέλουμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα και να μας γνωρίσετε καλύτερα και να ξέρετε ότι αυτή η ψυχοθεραπεία που λέει Εστερόπη όντως γίνεται και συμβαίνει εδώ πέρα μέσα. Τελειώνουμε την εκπομπή και βγαίνουμε καλύτεροι άνθρωποι? Όχι. Τελειώνουμε την εκπομπή και πάμε στα κάγκελα? Συνήθως ναι, αλλά ψυχοθεραπευόμαστε μέσα από όλο αυτό. Δηλαδή ο ένας με τον άλλον τον τσιγκλάει και μετά πηγαίνει ο καθένας σπίτι του και σκέφτεται τα δικά του. Ό,τι και αν σκέφτεται, ψυχοθεραπεία είναι και αυτό. Με αφορμή λοιπόν αυτές όλες τις συζητήσεις που κάνουμε, κυρίως όταν δεν μας ακούτε, αποφασίσαμε να βρούμε προτερήματα και λατώματα. Αλλά να μπούμε εμείς οι ίδιοι στη διαδικασία και να πούμε από ένα προτέρημα και ένα ελάττωμά μας δυνατά να το ακούσουμε, και για να επιβραβεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά και για να αρχίσουμε να διορθωνόμαστε. Και το ίδιο ακριβώς θέλουμε να κάνετε και εσείς οι ακροατές μας, γιατί μόνο έτσι θα σας γνωρίσουμε καλύτερα. Δηλαδή να μας γράψετε από ένα προτέρημα και ένα ελάττωμά σας στο 6939-892-892. Πες μας το δικό σου προτέρημα και ελάττωμα, Στερόπη Χαϊνά.
1: Λοιπόν, το ελάττωμά μου είναι ότι ζω τα συναισθήματά μου πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, στεναχωριέμαι πάρα πολύ έντονα. Πέφτω, ρε παιδί μου, του θανατά. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και αυτό το λες, το βάζεις τα ελαττώματά σου.
1: Το βάζω στο ελάττωμα, γιατί άμα η ψυχολογία σου εξαρτάται από ένα συναίσθημα και είναι πάρα πολύ δυνατό, δεν βοηθάει αυτό, ρε παιδί μου. Αν είναι, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, δεν βοηθάει. Ενώ στα προτερήματά μου θα βάλω ότι ξεχνάω εύκολα.
0: Και αυτό το βάζεις σε προτέρημα?
1: Ναι.
0: Α, το βάζεις στο προτέρημα αυτό,
1: Όχι.
0: Δικά σου είναι, ό,τι θες τα κάνεις. Πείτε μας και για σας τα δικά σας, θα τα διαβάσουμε στον αέρα.

0: Λοιπόν, σας ζητήσαμε να μας πείτε ένα προτέρημα και ένα ελάττωμά σας και να το πείτε έτσι με πολύ αυτοπεποίθηση για να το ακούσουμε κι εμείς, να το ακούσετε κι εσείς και γιατί όχι ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με αυτό. Η Ναυσικά λέει πως έχω πολύ υπομονή. Αυτό το βάζει στα προτερήματά της.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ στα ελαττώματα λέει στεναχωριέμαι πολύ εύκολα.
1: Ναι, δύσκολο, το καταλαβαίνω. Κι εγώ μαζί της είμαι. Τα έβαλα στα έντονα συναισθήματα.
0: Έντονα συναισθήματα και τα ζεις όλα. Mm-hmm. Όντως, η Δήμητρα λέει: μιλάω πάρα πολύ και τους ζαλίζω όλους, αλλά είμαι η ψυχή της παρέας.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι στα μειονεκτήματα. Στα προτερήματα, εκτός από τη ψυχή της παρέας, βάζει ότι δεν θέλω να βλέπω στεναχωρημένους ανθρώπους. Προσπαθώ να τους κάνω να χαμογελούν.
1: Ωραίο. Μπράβο στη Δήμητρα.
0: Δύσκολο κι αυτό. Δεν το λες εύκολο πάντα. Να,
1: καλά,
0: γιατί ταυτίζεσαι πολύ με τη στεναχώρια,
1: ναι,
0: του αλουνού.
1: Και παίρνεις και ένα έξτρα βάρος πάνω, ναι, σου, αλλά είναι ωραίο.
0: Και δεν είμαστε
1: μου
0: και κλόουν, παιδιά, επίσης. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι καλά, μην το φέρουμε βαρέως. Όντως, είναι ωραίο να κάνεις τον άλλον να χαμογελάει και να του φτιάξεις τη διάθεση. Αλλά μην γίνει αυτός σκοπός και πνιγείς εσύ για να κάνεις τον άλλον
1: καθένας, ναι,
0: χαρούμενο. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας εδώ πέρα. Δεν είμαστε. Είναι αλλονού δουλειά αυτή. Ο Μιχαήλ ως προτερήματα βάζει την υπομονή.
1: Μάλιστα.
0: Πολλοί κόσμος παίζει με την υπομονή. Μπράβο.
1: Εγώ γιατί δεν τους έχω συναντήσει έξω αυτούς.
0: Ενώ ταυτόχρονα και ως μειονέκτημα
1: βάζει
0: την υπομονή. Mm. Γιατί μετά από κάποια στιγμή σε εκμεταλλεύονται και σε καβαλάνε. Δεν θα ξεχνάς.
1: Γιατί με αυτή τη φωνή.
0: Δεν θα ξεχνάς. Δεν φωνάζουμε.
1: Εσύ.
0: Εγώ τι.
1: Θα μας πεις προτέρημα και ελάττωμά σου. Δεν μας
0: προτέρημα
1: είπες
0: και ελάττωμά μου. Νομίζω το προτέρημά μου είναι ότι μπορώ να διαβάζω και μπορώ να διαβάζω πολύ καλά το τι γράφει στους ανθρώπους.
1: Τι εννοείς, τι γράφει.
0: Τι μπορεί να πιάσει σε αστείο, τι μπορεί να πιάσει σε κάτι που μπορεί κάποιος. Μπορώ να φέρω το συναίσθημα.
1: Α.
0: Καταλαβες. Ενώ ρε παιδί μου, κάτι που.
1: Ενσυναίσθηση.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου. Το προτέρημά μου είναι ότι μπορώ, θεωρώ ότι όσο μπορώ να σε κάνω να γελάσεις, τόσο, ναι, μπορώ να σε κάνω να προβληματιστείς,
1: okay,
0: τόσο μπορώ να σε κάνω να. Αλλά αυτό δεν, το διαβάζω. Πώς το λένε, δεν μπορώ να
1: διαβάζεις
0: το εξηγήσω.
1: Διαβάζεις το feeling των ανθρώπων.
0: Διαβάζω
1: το vibe τους.
0: Μπορώ να καταλάβω τι γράφει.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι το ορίζω εγώ. Ότι μπορώ να ψυχανεμιστώ τι γίνεται αυτή τη στιγμή.

0: και να δώσω αυτό που εκείνη
1: που
0: τη στιγμή
1: χρειάζεται
0: για να φέρω κάτι.
1: Μάλιστα, και το ελάττω μάλιστα.
0: Αυτό το βάζω στο, στο προτέρημα που έχει να κάνει με την παρατηρητικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δηλαδή δεν είναι μόνο χαχά, έχεις πλάκα, έχεις χιού. Είναι παρατηρώ πάρα πολύ. Για άλλους λόγους το ξεκίνησα, την παρατήρηση, το να παρατηρώ ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Για πολύ στενάχωρους λόγους.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά το έχω γυρίσει πολύ σε προτέρημα αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Για ελάττω θα πω ότι πολλές φορές λειτουργώ σαν να πρέπει συνεχώς να αποδεικνύω στους άλλους την αξία μου.
1: Okay.
0: Και αυτό γίνεται συνήθως με πάρα πολλή δουλειά, κάνοντας, νομίζω ότι με ορίζει η δουλειά μου,
1: mm-hmm.
0: που δεν είναι αυτό, γι' αυτό το βάζω στο μειονέκτημα, γιατί δεν ξεκουράζομαι ποτέ και παίρνω την επιβράβευση μέσα από όλα αυτά που κάνω. Ενώ ταυτόχρονα δεν έχω προσωπική ζωή, δεν έχω χρόνο ελεύθερο.
1: Το έχουμε δει αυτό.
0: Δεν έχω να...
1: Επιβεβαιώνω.
0: Κεφάλι να ξαπλώσω που λέμε. Η σειρά σας.

0: ταυτόχρονα όσο ψάχνετε να βρείτε τα ελαττώματά σας και τα προτερήματά σας και αναρωτιέστε ταυτόχρονα πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, να μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, παιδιά. Είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πολλά μηνύματα δικά σας. Μπράβο στους ακροατές μας, Ρεσί Αστερόπη, που παραδέχονται τα ελαττώματά τους.
1: Εντάξει, μας λένε και τα καλά τους όμως, τα προτερήματά τους.
0: Ναι, μπράβο. Win-win. Μπράβο και για τα δύο.
1: Όχι, σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε.
0: Ο Στέφανος λέει: είμαι ενοχικός χωρίς λόγο. Και δεν βλέπω εμπόδια, αλλά πρόκληση για λύσεις.
1: Α, ωραίο αυτό.
0: Αυτό είναι στα προτερήματά του.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Η Εύη από την άλλη, ως ελάττωμα, λέει ότι κρατάω μέσα μου οτιδήποτε με ενοχλεί και με πληγώνει. Δεν το επικοινωνώ για να το λύσω, γιατί νομίζω ότι ο άλλος θα το καταλάβει κάποια στιγμή και κάπως μέσα στο κεφάλι μου ελπίζω ότι θα λυθεί.
1: Κρίμα.
0: Δύσκολο αυτό.
1: Κρίμα, γιατί αν δεν τα βγάζουμε και προς τα έξω, δεν λύνονται κάποια πράγματα, παιδιά. Και ο άλλος, στην άλλη, τι είναι, να μυρίσει τα νύχια του για να καταλάβει τι μας έχει ενοχλήσει.
0: Ενώ απ' την άλλη, λέει, δεν κρατάω ποτέ κακία. Αυτό είναι προτέρημα. Και ποτέ δεν μαλώνω ή δεν φωνάζω. Ποτέ.
1: Πολύ ηρεμία πρέπει να έχεις μέσα σου για να τα καταφέρεις. Μπράβο σου.
0: Όχι, έχει ψυχοσωματικά. Μάλλον. Αν έχεις όλη αυτή την ηρεμία και όλο αυτό που δεν θες να μαλώνεις από τη μία και από την άλλη, το κρατάς μέσα σου και δεν λες τον άλλο τι πειράζει, πρέπει να είσαι full σε. Πώς λέγονται, ταυτοάνωσα. Ενημέρωσέ μας για να ξέρουμε. Δεν το ευχόμαστε προφανώς, αλλά συνήθως ξέρεις ότι κρατάς μέσα σου.
1: Ξεσπάει πάνω σου.
0: Βγαίνει. Μπορεί να είναι και ένα σπυράκι που πρέπει να σπάσεις και τα σπυράκια. Κάτι βγάζουν από μέσα. Το μεγαλύτερο μου ελάττωμα είναι ότι κάθομαι και ακούω υπομονετικά. Αχ, νομίζαμε θα έλεγες εμάς. Τους Δελούλου. Τέλειο θα ήταν αυτό.
1: Στα προτερήματα θα ήταν.
0: Το μεγαλύτερο μου ελάττωμα είναι ότι κάθομαι και ακούω υπομονετικά το παραμικρό από τον καθένα. Το προτέρημα είναι ότι δεν τους βαράω. Λέει ο Παναγιώτης.
1: Μ' αρέσει.
0: Μπράβο.
1: Πιάνουμε το πιο επιθετικό μου τώρα.
0: Άρα έξα καλό αυτή. Είσαι καλός listener, υπάρχουν και αυτοί που είναι αυτοί που ακούνε τους άλλους πολύ

0: πολύ προσεκτικά. Mm-hmm. Υπεραναλύω και κάνω σενάριο στο μυαλό μου, λέει η Βέρα.
1: Καλά, ελάτε να μαζευτούμε να κάνουμε group hug τώρα.
0: Α, έχεις κι άλλα.
1: Τι εγώ.
0: Νόμιζα
1: όλοι
0: ένα.
1: Μας... Ο, ναι, ένα.
0: Γιατί
1: μόνο
0: έχει συμφωνήσει άλλα 10 που
1: σε έχω συμφωνήσει σε 50. Και έχω και άλλα 60 άλυτα.
0: Και αγχώνομαι προκαταβολικά για το τι θα συμβεί, λέει η Βέρα.
1: Κολλητή όλοι.
0: Και ταυτόχρονα δυσκολεύομαι να βρω προτέρημα.
1: Καλά. Στο καινούριο μου σπίτι, παιδιά, στο μπαλκόνι, θα κάνω μια παρτάρα με εσάς που έχετε στείλει τα ελαττώματά σας. Θα κλαίμε μέχρι το πρωί.
0: Η Μαριάννα, η Μαριάννα λέει: συνέστηση είναι το προτέρημά μου και το ελάττωμα συγχωρώ εύκολα και λέω καλή καρδιά.
1: Όχι,
0: και
1: αγάπη
0: μετά
1: μου,
0: φεύγω.
1: Για τα δύο ελαττώματα είναι, γιατί ενσυναίσθηση προβλήματα σου φέρνει. Τίποτα άλλο δεν σου φέρνει, εγώ θα στα πω.
0: Ταυτίστηκε και με την ενσυναίσθηση, κοπέλα. Δεν έχει αφήσει και κάτι.
1: Κάτσε να στείλουν κάτι καινούργιο να σου πω. Που δεν το έχω αφήσει, σιγά θα θέλες.
0: Λοιπόν, υπερανάλυση, παιδιά. Δεύτερες σκέψεις, αυτό καταλαβαίνουμε. Υπομονή και πράγματα που κρατάτε μέσα σας χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Πείτε το. Πείτε το και ό,τι γίνει. Επίσης, να ζητάτε, γιατί όταν δεν ζητάς, ποτέ δεν έχεις. Μπορεί η απάντηση να είναι αρνητική όταν ζητήσεις κάτι. Αλλά αν δεν ζητήσεις.
1: Πώς θα το πάρεις.
0: Μα πώς θα το πάρεις. Μα θα μυρίσω
1: τα νύχια μου. Μα πόσο σοφός και εσύ.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Μπράβο σου.
0: Άλλο ένα προτέρημά μου. Η Σοφία μου.
1: Η Σοφία. Και η ταπεινοφροσύνη σου μαζί.
0: Πιστεύω και αυτό. Αλλά ας μην μιλάμε άλλο για μένα.
1: Όχι, παιδί μου, πες μερικά προτερήματά σου ακόμα.
0: Να μιλήσουμε για τα ελαττώματά σας. Μην φύγετε, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε παιχνίδι. Πολύ ωραίο δώρο. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Να, ορίστε. Ναι, τρία αυτοάνωσα. Η κοπέλα που δεν τα έβγαζε.
1: Μπράβο, Ευθύμη.
0: Και τα κρατούσε.
1: Του διαβάζει του ανθρώπου τελικά.
0: Τρία αυτοάνωσα, ορίστε.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ορίστε. Άλλο ένα προτέρημα.
2: Μπράβο, Ευθύμη.
0: Ευχαριστώ, παιδί.
1: Θα
0: δεν
1: βγάλουμε
0: θέλω
1: λεφτά.
0: Δεν θέλω τα μπράβο σα. Δεν θέλω τα μπράβο σα.
1: Τι θέλει.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω. Είμαι καλά. Είμαι καλά.
3: Είσαι αληθινό άνθρωπο. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Καθρέφτης. Η γνώση δεν σε χαϊδεύει. Σε αλλάζει. Κοστίζει. Πονάει. Σε βγάζει από τη βολή σου. Και σου ζητά αποτέλεσμα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
7: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
11: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
10: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Λαρτιτζιάνο, Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal.

0: δεν έχει αντίπαλο.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Βρε καλώς τους, βρε καλώς τους. Τι κάνετε, πως είστε, καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Εμείς είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας εδώ στην παρέα μας και η Έρη, το κορίτσι μας εδώ που μας κάνει ρύθμιση ήχου. Στα φώτα για εσάς, στα φώτα για εμάς, στον ήχο για εσάς και για μας. Ρυθμίζει τα πάντα την κονσόλα με τα δάχτυλά της, τα οποία είναι μαγικά. Και αν έχει κάνει με αυτά τα δάχτυλα κονσόλες φοβερές, και σε ευχαριστούμε πολύ, Έρη, για όλα αυτά.
10: Δεν μπορεί.
9: Μα ό,τι τη ζητάμε τη κοπέλα πριν καν κάνει, το ένα δάχτυλο είναι εδώ, το άλλο παίζει από εκεί. Δεν είναι. Δεν,
10: χρόνια μπράβο, εμπειρία. Αυτό, μπράβο αυτό, που είσαι στο χώρο, Ρεσέρι.
9: Αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Που... Κατάλαβες, δεν είναι.
10: Δεν έχεις χρόνια εμπειρία στις κονσόλες.
9: Μπορείς να μου μάθεις, άμα θες, γιατί δεν ξέρω καθόλου.
10: Καλά. Εγώ φεύγω.
9: Μπορείς να μου δείξεις.
10: Δεν θέλω να ξέρω τι θα μας ξημερώσει.
9: Θέλετε να παίξουμε όμως,
10: μέχρι το τέλος της σεζόν. Ναι, θέλουμε να παίξουμε.
9: Να παίξουμε, λοιπόν. Να παίξουμε. Ήρθε η ώρα, το παιχνίδι μας λέγεται Άσε το έχω.
10: Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι όπου τραγουδάτε. Γιατί εμείς σας βάζουμε ένα κομμάτι, κάποια στιγμή το σταματάμε και λέμε μετά δικό σας. Και εσείς φυσικά πρέπει να συμπληρώσετε σωστά τους στίχους τραγουδώντας το. Για να κερδίσετε πάρα πολύ ωραίο δώρο, ρολόι Ούζου από την εταιρεία Ούζου. Στο ούζου.gr μπαίνετε και βλέπετε το ανανεωμένο site. Αρκεί να στείλετε αμέσως τώρα παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας στο 6939892892. Παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμό.

0: Επώνυμο.
1: Αμέσως μετά από αυτή τη τραγουδάρα θα... όταν λέμε τραγουδάρα, παιδιά, το τελευταίο διάστημα είναι η Μαντόνα. Το I Feel So Free που το ζητάτε συνέχεια, που είναι πολύ σεξουαλικό τραγούδι.
0: Και σου ταιριάζει αυτή.
1: Μιας που μιλούσαμε τώρα για τα δάχτυλα της.
0: Και τα δικά σου που θα σου διδάξει.
1: Δώστε τα λίγο τώρα, δώστε το.

0: Είσαι πάρα πολύ ελεύθερος. Ή έτσι πρέπει να νιώθουμε όταν χορεύουμε, να μην σκεφτόμαστε έτσι. Κάνουμε δεύτερες σκέψεις, παιδιά. Οι δεύτερες σκέψεις νομίζω είναι αυτό που μας φρενάρει σε αυτή τη ζωή. Αυτή η φωνούλα που για κάποιον λόγο έχει μπει μέσα μας και πάντα φρενάρει.
1: Στο Βελιγράδι τι έγινε και έχεις γυρίσει έτσι? Κρατιέμαι ώρα, ειλικρινά.
0: Όχι, τα έλεγα και πριν το Βελιγράδι αυτό.
1: Μετά το Βελιγράδι έχεις γυρίσει φουλ ανανεωμένος. Θα μας τα πεις σε λίγο.
0: Πέρασα πολύ ωραία.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έχουμε γραμμή. Γεια σας στη γραμμή. Βάλε πρώτα αυτό.
2: Άσε, το έχω.
0: Γεια σας στη γραμμή.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου, πώς σε λένε?
3: Άντα.
0: Άντα, τι κάνεις, Άντα?
3: Καλά, παιδιά, συγχαρητήρια, είστε καταπληκτική παρέα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, αυθόρμητα, αβίαστα στο χώρο σας. Μπράβο, μπράβο έτσι. Άντα, το χαιρετισμό της εκπομπής τον ξέρεις?
3: Παιδιά, σας πετυχαίνω πάντοτε πιο μετά. Είμαι οδηγό στο μετρό, έχω τελειώσει τη βάρδια και είστε παρέα μου από τις 7.30 και πέρα.
0: Μπράβο, φίλοι, μπράβο. Ο χαιρετισμός της εκπομπής μας είναι το. Δώσ' το λίγο. Μπράβο, μπράβο. Να το θυμάσαι πάντα αυτό το ντελουλουλουλου. Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Από τραγούδια πώς πηγαίνεις?
3: Θα το προσπαθήσω.
0: Θα το προσπαθήσεις. Λοιπόν, πολύ γνωστό τραγούδι, πολύ αγαπημένο τραγούδι. Παλιό, το ξέρεις σίγουρα, άκου. Με στη

0: Κάθε.
1: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα. Θα.
2: Μας σημαδεύει.
1: Η ζωή.
2: Ναι, αλλά με η ζωή μας σημαδεύει πού μέσα. Πού μας πού σημαδεύει.
1: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
2: Σημαδεύει.
0: Τραγούδα, τραγούδα για να σου έρθει.
1: Παιδιά, είναι τσαλικοπούλα, αλλά παιδιά έχει κολλήσει τώρα. Δεν γίνεται.
2: Κοίτα, δώσε λίγο. Και κάθε μέρα. Κάθε νύχτα.

0: Στα.
1: Μέσα.
2: Καρφί, του γρου, ανάμεσα.
0: Πάνω, ναι. Πάνω από τη μύτη.
1: Και κάτω. Μέσα μάτια η ζωή.
0: Ναι, και μετά.
1: Και κάθε.
0: Και όλο που πάει.
1: Παιδιά,
0: δεν
1: με
0: βοηθήσετε,
1: αλλά εγώ έχω
0: κολλήσει τελείως. Καλά, δεν προσπαθούμε. Ναι, εσύ μόνος το λες. Και όλο που πάει, και όλο που πάει. Να μας...
1: Η ζωή. Να μας πάει η ζωή.
0: Όχι, να μας πετύχει. Αφού μας σημαδεύει, πρέπει να μας πετύχει, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Εμείς τι κάνουμε. Ενώ μας σημαδεύει στα μάτια η ζωή και μας πετυχαίνει, κάτι κάνουμε.
2: Δεν συνεργάζει και σφυρκούκλα μου όμως.
1: Παιδιά, έχω κολλήσει τελείως, δεν γίνεται.
2: Όχι, έχεις άρνηση, δεν έχεις κολλήσει, έχεις άρνηση.
0: Πήρες τηλέφωνο και δεν θες να κερδίσεις. Δηλαδή,
1: ναι. Παιδιά, εγώ χάρηκα πολύ που σας άκουσα, πραγματικά.
2: Μας το κλείνει.
1: Δεν θα το κλείνω.
0: Αν θα μας πεις και καληνύχτα, όχι, θα κάτσεις εδώ μέχρι τις 9, μέχρι να βγει ο Ακύλας. Μέχρι να το πεις μέχρι τέλος. Είναι Τσαλιγοπούλου, την αγαπάμε.
1: Την αγαπάμε και την έχουμε δει, αλλά δεν έχει κολλήσει.
0: Φαίνεται. Απλώς
1: μυαλό
0: μπορεί να πήγε στο αλέτα σε αυτό το τραγούδι. Να μην σε έπεσε τσισάκι, κατάλαβες. Άντε, πάρτο, μωρή, πάρτο, άντε, πάρτο.
2: Ναι, αφού μας πίεσες.

0: Μπράβο, συγχαρητήρια, κέρδισε. Θα σου στείλω με το ρολόι. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε εμείς για τις μετακινήσεις μας.
2: Πολύ θέλες τόσο.
0: Γεια σου φίλη, γεια σου, φιλιά πολλά. Bye-bye, γεια σου, γεια σου.
3: Μα εντάξει, δεν είχε άρνηση τώρα η κοπέλα.
0: Δεν ήθελε να κερδίσει εξ αρχής.
3: Ναι, δεν ξέρω δίκιο για ποιο λόγο
0: έχεις,
3: έγινε αυτό.
0: Έχεις λόγο, έχεις λόγο. Έχεις δίκιο, όχι λόγο.
3: Άκου φίλη, πρέπει να έρθεις να χαλαρώσεις μαζί μας, να παρτάρεις, να σου φύγει όλο αυτό το στρες, αυτή η άρνηση, να χορέψεις ελεύθερα, να τα βγάλεις από μέσα σου στο street party που θα κάνουμε αυτή την Παρασκευή στην πλατεία Κλαθμόνος μαζί με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 θα παρτάρουμε. Εμείς στις 5.30 μαζί με τον Ευθύμη θα είμαστε εκεί για να κάνουμε live ραδιόφωνο, live εκπομπή. Εγώ στις 6 ώρα ανεβαίνω στα Αντέξ και περιμένω μέχρι να έρθουν Playman, Νταμιάνο, Αντριάν Σαγκούνα, The Bausa. Αν δεν έρθουν όλοι αυτοί, εγώ δεν κατεβαίνω κάτω. Εκεί θα παίζω μόνη μου μέχρι το πρωί. Και φυσικά όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Δεν θα είμαστε μόνο εμείς οι δύο, εγώ με τον Ευθύμη. Μεγάλος χορηγός στο Regency Casino Montparnasse και η αληθινή διασκέδαση παίζει εκεί, στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse, που θα σας εντυπωσιάσει από το υψόμετρο των 1055 μέτρων. Τίποτα τυχαίο. Ρυθμιστή σε επισμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι μεγάλο χορηγό είναι και η Ομόντα που βάζει το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Και ελάτε στην πλατεία Κλαθμόνος, όπως σας είπα, να ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και να μπείτε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHSH με γεμάτο ντεπόζιτο για μια απόδραση γεμάτη τρέλα.

0: Είναι το End of Beginning στον Music 892 στα 26 λεπτάκια μετά τις 8. Φτάνουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο και πριν σας αποχαιρετήσουμε να σας πούμε ότι στην παρέα μας είναι και...
1: Κάτσε καλά, έχουμε ακόμα 45 λεπτά... εκπομπή. Καλά, τι λέγω 45. Πριν το κλείσιμο.
0: 45. Όχι, δεν θα φύγω.
1: Έχουμε ακόμα ζώδια, έχουμε πράγματα. Περιμένετε.
0: Τώρα που πλησιάζουμε, λέω ρε πουλάκι μου. Βιάστηκα πολύ.
1: Λίγο πριν το κλείσιμο. Επειδή νόμιζα θα καληνυχτούσε.
0: Εντάξει.
1: Έχω να πω και για το Βελιγράδι, δεν είναι.
0: Άντε, πες μας για το Βελιγράδι.
1: Πες αυτό που ήθελες και θα πω για το Βελιγράδι, αλλά νόμιζα ότι κλείνω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πήρα εγώ απλώς φόρα τώρα. Ξέρεις, είναι μην πάρω φόρα. Ήθελα να πω ότι έχουμε παρτάρα μεθαύριο 14 Μαΐου στο Blue Brick με τον Κορίλα. Γιατί φυσικά έχουν ξεκινήσει οι παρτάρες από Intense 3 Cents Party στα πιο hot bars της Αθήνας και σε street event της πόλης, σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Γιατί είναι η εποχή της Παλώμα, της 3 Cents Παλώμα. Και θα δεις ζωηρές φυσαλίδες παντού γύρω σου μαζί με λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Έτσι θα καταλάβεις ότι η Παλώμα που πίνεις είναι η πιο intense εμπειρία. Όπως μόνο η 3 Cents Παλώμα ξέρει, και φυσικά θα σας δούμε κι εμείς κάπου εκεί γύρω και απολαύστε υπεύθυνα.
1: Βελιγράδι, πανέμορφο παιδιά. Το γράφει και η Χαρίκλη εδώ να σας πω έτσι πληροφορίες, γιατί θέλει να πάει. Και το έχει κλείσει δηλαδή και θέλει τις συμβουλές. Εντάξει, είναι μια εκπληκτική πόλη. Καταρχάς μοιάζει πάρα πολύ με τη Θεσσαλονίκη.
0: Αλήθεια.
1: Έχουμε πάρα πολλά κοινά.
0: Τι κοινό είχατε?
1: Όχι, και πολλά κοινά και εσύ που ζεις και πιο κάτω. Σαν
0: ναι.
1: Χώρα εννοώ,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά πόσο μάλλον
0: πολιτισμός.
1: Με την... Είμαστε πολύ, πολύ κοντά στη κουλτούρα, στη μουσική,
0: Βαλκάνια.
1: Στα ακούσματα, στο φαγητό. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στις γεύσεις. Καταπληκτικό φάει παιδιά. Το Βελιγράδι, το φαγητό του είναι άχαστο. Ό,τι και αν φάγαμε, πάθαμε πλάκα. Είναι πιο βαριά η κουζίνα τους. Και με μπαχάρια και με πολύ λάδι. Δεν το τσιγκουνεύονται το λάδι. Είναι το φαγητό της γιαγιάς μας, που εκείνοι το σερβίρουν κανονικά έξω.
0: Ωραία.
1: Δοκίμασα τα πάντα, έφαγα αρκετά και γλυκά όχι πολύ. Δεν είναι τόσο έτσι, δεν με ξετρέλαναν τα γλυκά. Δεν έχουν και κάτι wow για να πεις.
0: Okay, αλλά στα αλμυρά τους τι δοκίμασες και σου άρεσε?
1: Αλμυρά δοκίμασα, αυτοί έχουν πολύ ωραία ας πούμε σουτζουκάκια κάπως σκέψου. Τα
0: ναι.
1: Πολύ πιο κοντά, κοντόλιγνα σε σύγκριση με τα δικά μας. Αλλά τα βάζουν μέσα σε μια ειδική πίτα που την σφάζουν και έχει μέσα
0: ψωμάκι.
1: Γέμιση αυτά. Είναι σκέψου όχι κυπριακή, σκέψου μια πίτα.
0: Ναι.
1: Από αυτές τις αραβικές ας πούμε.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: που είναι λίγο πιο φουσκωτή.
1: Αλλά μέσα έχει κενό.
0: Μάλιστα,
1: έχει χώρο. Τώρα κάπως
0: αλλιώς
1: τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται. Κρέατα πολλά. Έχουν το μπούρεκ το δικό τους που είναι σαν μπουγάτσα δικιά μας που βάζουν μέσα τις Παναγιές στα μάτια για πρωινό αυτή, όπου το συνοδεύουν πάντα με γιαούρτι το οποίο το πίνεις.
0: Το πίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι γιαούρτι το οποίο έχει
0: τώρα,
1: λίγο...
0: Τώρα φίλε καλό μου το λες, μέχρι στιγμής με είχες, μου έχει
1: δρέψει το σαλάκι. Είναι εκπληκτικό, συνδυάζεται γιατί κατεβάζει τη λαδίλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, γιατί το μπουρέκ είναι φοβερά, έτσι, το λάδι του είναι ατελείωτο. Πάρκα παιδιά, πολιτισμός, πάρκα, ατελείωτα πάρκα, πράσινο, λάτρεψα το Βελιγράδι. Γι' αυτό ακριβώς το.
0: Σε είδα, λιάστηκες εκεί σε κάτι κούνιες. Αυτά
1: πέρα
0: είναι
1: από τις κούνιες,
0: σε πάρκα.
1: Είναι αμέτρητα τα πάρκα που έχουν και ο κόσμος πηγαίνει στο πάρκο γιατί τα έχει φύσει. Έκανε ποδήλατο γύρω εκεί από το ποτάμι, όπου είναι ο Σάβος ο ποταμός.
0: Καθαρό το ποτάμι τους.
1: Συναντά. Κάποιοι κολυμπούσανε.
0: Ας το καλό.
1: Εντάξει, τώρα για μας. Φαντάζομαι, όχι, αλλά άμα δεν έχεις και εναλλακτική, τι να κάνεις.
0: Ναι.
1: Όπου ο Σάβος ξεκινάει από πάρα πολύ ψηλά, σκεφτείτε, και τελειώνει στον Δούναβη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί πέρα γίνεται. Είναι και ένα εκπληκτικό σημείο.
0: Δέλτα.
1: Όπου βλέπεις το ηλιοβασίλεμα και βλέπεις από τις δύο πλευρές τα ποτάμια να συναντιούνται. Πολύ ωραία κουλτούρα, πολύ ωραία. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δωρεάν. Μπαίνεις μέσα χωρίς να πληρώσεις τίποτα. Ψάχναμε εισιτήριο, δεν ξέραμε ότι δεν είναι. Δεν το ξέραμε. Ρωτήσαμε και μας είπαν από 1η-1η του 2025 δεν πληρώνουν καθόλου και τίποτα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Χωρίς όμως να μην δουλεύουν σωστά επειδή είναι τζάμπα.
0: Okay.
1: Όλα στην ώρα τους. Πολύ καθαρά, πολύ νέα. Καινούρια οχήματα. Δηλαδή δεν ήταν ότι έλεγες πω. Εντάξει, είχε ένα τραμ παμπάλαιο, αλλά ήταν το μοναδικό. σε σύγκριση με όλη την υπόλοιπη έτσι, μετακίνηση. Πολύ φτηνά, ένας προορισμός πολύ φτηνός επίσης. Δηλαδή value for money, να πας με τα παιδιά σου να πηγαίναμε, τρώγαμε πολύ και σε πολύ καλά εστιατόρια και πληρώναμε τίποτα παιδιά. Γιατί έχουν το δικό τους νόμισμα, πρέπει να κάνεις συνάλλαγμα, να αλλάξεις δηλαδή το νόμισμα ή να πληρώνεις με κάρτα όπου δέχονται, γιατί δεν δέχονται σε όλα τα καταστήματα. Η βραδινή τους διασκέδαση είναι...
0: Είχε ζωή.
1: Είχε ζωή φοβερή, θα πάθαινες πλάκα, είχε πολύ ωραία μπαρ, είχε νύχτα με κλαμπ.
0: Μέχρι αργά
1: να βαράνε.
0: Έμεναν αυτά ανοιχτά ή
1: ναι, είχε, τα κλαμπ ήταν μέχρι αργά.
0: Οκ, okay, ναι. Ωραία.
1: Ακόμα καπνίζουν μέσα στα κατάστημα. Ας πούμε αυτό μου έκανε εντύπωση, πόσο μου κακοφάνηκε, το ξεσυνηθίσαμε εμείς, να καπνίζουν κανονικά και στο φαγητό, παιδιά.
0: Δεν στα εστιατόρια.
1: Στα εστιατόρια, είδες πώς σου φαίνεται περίεργο.
0: Στα εστιατόρια μου φαίνεται πολύ
1: δεν
0: περίεργο.
1: Δεν έχει απαγορευτεί ακόμα. Δηλαδή, καθίσαμε να φάμε και μας έφεραν τα σάκι. Στα εκτοδοχείο και μας κακοφάνηκε πάρα πολύ
0: και
1: αυτό.
0: Και πόση ώρα είναι από Ελλάδα?
1: 1 ώρα και 10 λεπτά από Αθήνα. Τίποτα. Πηγαίνουμε και μία. Είμαστε και 1 ώρα μπροστά. Οπότε, ας πούμε, τύπου φεύγεις 2 η ώρα από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Πετάς, ας πούμε, 2 και 10. Και 2 και 20 ώρα Βελιγραδίου είσαι εκεί, δεν χάνεις καθόλου.
0: Τι καλά! Μια χαρά! Εισιτήρια φθηνά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Για αεροπορικά.
1: Μια χαρά. Αναλόγως πότε θα τα κλείσεις.
0: Τέλεια.
1: Είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός και γι' αυτό νομίζω.
0: Το καλοκαίρι λέει αυτό.
1: Λέει τώρα εντάξει, δεν θα κάνεις. Σκέψου τώρα, όλοι οι Σέρβοι και από το Βελιγράδι έρχονται στην Ελλάδα, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη για να κάνουν μπάνιο.
0: Το βλέπω από
1: φθινόπωρο. Για άνοιξη είναι πολύ ωραία και καλοκαίρι δεν είναι άσχημα.
0: Απλώς δεν θα χάσω και τα μπάνια μου τώρα. Αν δεν έχω που να κάνω μπάνιο, δεν πάω.
1: Λαού, δεν έχει θάλασσα.
0: Όχι.
1: Έχει πισίνες. Και
0: να
1: παιδιά επίσης, όλοι και όλες, ναι. Άντρες, γυναίκες, πέρα από ότι είναι ψηλή ντερέκια και όμορφη και
0: μια χαρά,
1: όλες,
0: ωραίο θα είναι το καλοκαίρι
1: και
0: στο
1: όλοι γυμνασμένοι παιδιά, ο αθλητισμός στο γι' αυτό έχουν και αθλητές
0: και τι να πάμε εκεί να κάνουμε, μας δείχνουν με το δάχτυλο
1: και, όντως, εμείς φαινόμασταν παιδιά, φαινόμασταν ότι, ήμασταν, ότι δεν ήμασταν από τη χώρα γιατί ήμασταν κοντόχοντροι.
0: Κοντόχοντρος δεν είσαι.
1: Εμείς ξεχωρίζαμε.
0: Όχι, απλά δεν έχουμε κοιλιακούς.
1: Οι γυναίκες μας ρίχνανε 2 κεφάλια που εγώ, ας πούμε, λέω εντάξει, είμαι και ψηλός. Πού καλέ ψηλός. Κοντορεβιθούλη, στρουμφάκι ήμουνα. Κάτι πλάτες, γιατί γυμνάζονται από το σχολείο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό διαπρέπουν στα αθλήματα. Έτσι, γι' αυτό είναι καλοί αθλητές. Όλοι τους. Εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Με λαχρινούς είχε. Ξανθούς έχω δει πολύ στη Σερβία.
1: Κυρίως τα χρώματά τους είναι ανοιχτά. Είναι λευκοί πάρα πολύ. Πιο ανοιχτό.
0: Κομμάτια να γίνει. Άμα έχουμε βρει όλα τα υπόλοιπα στο χρώμα θα το φτιάξω.
1: Ντέφι, βρε Αστερόπι μου. Κάνε την καρδιά σου πέτρα.
0: Θα έρθει κανένα να τον περάσω με ένα ζαχαροκάλαμο από πάνω μέχρι κάτω.
1: Ζαχαροκάλαμο.
0: Ναι. Μαύρισμα με ζαχαροκάλαμο.
1: Okay.
0: Το ψεκάζεις με σπρέι σαχαροκάλαμου. Για πότε σου έχει γίνει μεσογειακός όνειρο?
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Και άλλες τέτοιες tips οικοκυρικά θα μας φέρει εδώ πέρα η κυρία Χαϊνά. Αμέσως μετά μαζί με ζώδια.
2: Όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
3: Μόλις έκανα μπάνιο.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special Guest The Bausa. Warm Up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Omoda. Πολύπλευρο όπως εσύ. Και Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα.
3: από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
15: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
14: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
15: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
14: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
15: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
14: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
16: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
17: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
18: Τρεις Εργένικες. Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
21: Από το πουθενά.
18: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
21: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάς.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Καλώς τους, γεια σας, καλώς ορίσατε στο τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Νίκος μόλις μπήκε στην παρέα. Καλησπέρα και από εμένα. Λέει, γεια σου ρε Νικόλα. Ελπίζουμε να είστε καλά όλοι. Η ζωή επιστρέφει από τη δουλειά και ακούει Ντελούλου. Ευχαριστούμε πολύ. Η κίνηση κάπως λίγο τα πράγματα, εντάξει, καλυτέρεψαν. Είναι αλήθεια. Και μετράμε και αντίστροφα για τον Ακύλα, όπου σε πολύ λίγο, στις 10 η ώρα ακριβώς, θα διαγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό στην Eurovision. Στην ΕΡΤ θα συντονιστούμε. Στη θέση νούμερο 4. Έτσι.
1: Πολύ σωστά και το περιμένουμε πώς και πώς. Όσο συνεχίζουν οι εφημερίδες και βγάζουν για τον Ακύλα πράγματα.
0: Οι εφημερίδες, τι είπε.
1: Η γαλλική εφημερίδα Liberation τον έχει το απόλυτο φαβορί.
0: Και μάλιστα οι Άγγλοι που δεν χρωστάνε ούτε στη μάνα τους, δεν λένε καλό λόγο για πουθενά και για κανέναν. Είπαν ότι η Ελλάδα είναι μια ανάσα πριν από τη νίκη.
1: Ναι, φέτος. Ναι.
0: Τους άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Και εμάς μας άρεσε το φέρτο και μας αρέσει. Όπως μας αρέσει και η διαμαντής Μασού της ΑΕ που κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει ακριβώς με την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή με πάρα πολύ σωστό σχεδιασμό, με σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τους εμπιστεύονται καθημερινά. Ο Μασούτης γι' αυτό μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. Μασούτης, 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη.

0: λουλούδια!
1: Είναι οι προβλέψεις της αυριανής ημέρας και φίλοι κρύοι, αύριο καλείστε να δείξετε περισσότερη κατανόηση και σταθερότητα απέναντι στο τέρι σας. Οι συζητήσεις μπορεί να γίνουν πιο ουσιαστικές, αρκεί να αφήσετε στην άκρη τον εγωισμό σας. Για τους ταύρους, τα πράγματα είναι καλά, είναι μια μέρα ευνοϊκή, καθώς παιδιά η επικοινωνία σας ενισχύεται μαζί με την διορατικότητά σας. Έχετε τη δυνατότητα να λύσετε προβλήματα και να κάνετε σημαντικές επαφές και να εκφράσετε ξεκάθαρα τις σκέψεις σας. Περνάω σε διδύμους, όπου αγαπημένοι μου δίδυμοι, προσέξτε ποιον εμπιστεύεστε, δουλέψτε ήσυχα και μεθοδικά και θα δείτε ότι σύντομα θα μπορέσετε να κάνετε τις πιο δυναμικές κινήσεις. Αγαπημένοι καρκίνοι, πρέπει να κρατηθούν γερά, γιατί μπορούν να πετύχουν στόχους που έχουν θέσει, αλλά πρέπει να προσέξουν να μην αναλάβουν περισσότερα από όσα μπορούν. Πρέπει να κρατήσουν ισορροπία και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες με σοβαρότητα. Οι φίλοι μας οι λέοντες πρέπει να προσέξουν παρασκηνιακές καταστάσεις. Αν κινηθούν με σοβαρότητα και στρατηγική, η ημέρα τους μπορεί να αποδώσει σημαντικά ωφέλη. Στα αισθηματικά, χρειάζεστε περισσότερο χώρο ή χρόνο για τον εαυτό σας. Για τους παρθένους, είναι μία ωραία μέρα, καθώς ευνοούνται κοινές δραστηριότητες με σύντροφο ή συζητήσεις θα σας φέρουν πιο κοντά με το ποθητό άλλο σας μισό. Για τους ζυγούς, επίσης είναι ωραία ημέρα, καθώς είναι ευκαιρία να λύσουν θέματα που υπήρχαν στο παρελθόν και αν είστε ελεύθεροι, μια γνωριμία μπορεί να έχει έντονο και μοιραίο χαρακτήρα ταυτόχρονα. Οι σκορπιοί, από την άλλη, έρχονται επαγγελματικά με συνεργασίες που ευνοούνται και μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία που ανοίγει νέους δρόμους. Για τους καλούς μας, τους τοξότες, καλούς τώρα καταλάβατε, μπορεί να χτιστεί, λέει, κάτι ουσιαστικό και πιο σταθερό μέσα από απλές στιγμές την αυριανή ημέρα, καθώς επίσης συζητήσεις με συνεργάτες μπορεί να φέρουν πρακτικές λύσεις. Για τους εγώκερους, να σας ενημερώσω ότι μπορεί να υπάρξει μια θετική είδηση ή εξέλιξη που θα τους ανεβάσει ψυχολογικά, αρκεί να προσέξουν την υπερβολή. Για τους υδροχόους, θέλω να ξέρετε ότι αν ανοιχτείτε, θα επικοινωνήσετε και θα νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς επίσης θα υπάρξει και μια θετική εξέλιξη γύρω από την έννοια σπίτι. Και τέλος, καλή μου ηχθείες, προσέξτε τη διάσπαση προσοχής. Πρέπει να εστιάσετε σε αυτά που έχουν σημασία για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της αυριανής ημέρας.
0: Πάρτε άλλο ένα φέρτο, πάρτε άλλο ένα κύλα. Θα το ακούσουμε περίπου στις 10 και 20. Θα συντονιστούμε από τις 10 με Γιώργο Καπουτζίδη και Μαρία Κοζάκου.
2: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Σου είπα φέρτο, φέρτο μας Ακύλα, φέρτο μας να γίνει χαμός. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα, καλή επιτυχία σε όλο το team και το crew. Θα φύγουμε γρήγορα, γρήγορα να πάμε να δούμε Eurovision, παιδιά.
1: Να προλάβουμε, δεν θέλουμε καμία καθυστέρηση, όπως και εσείς καθόλου μην καθυστερήσετε. Μπορείτε να πάτε στο Win and Go του Regis Casino Montparnasse, γιατί έχει μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης που είναι κάθε Σάββατο και παίρνετε φόρα και βουτάδες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και πλέον Σάββατο στην Πάρνη θα Win Go παίζει με πολλούς πολλούς τυχερούς και έως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Και φυσικά δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Θα σε αφήσω να κλείσεις
1: εσύ σήμερα. Όχι. Δεν θέλω, δεν με εμπνέεις. Αγόρι μου, δεν με εμπνέεις.
0: Θα έχω και πλάτη. Για να με βλέπεις. Πες αυτό που...
1: Όχι, αφού είμαστε Τελούλου. Δεν είμαι η Αστερόπιχα Ινά τώρα.
0: Θέλω άλλη μία. Θέλω να είμαι μπροστά, καταλαβες. Να δω μπροστά μου αν μπορείς να το κάνεις. Δώσ' το μας, αφού θέλω.
1: Είμαι η Αστερόπιχα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
0: Έτσι το είπες χθες. Τώρα κοροϊδεύεις.
1: Μα τι θέλεις.
0: Παίξ' το χθεσινό, άστε, δεν πειράζει. Αφού το έχουμε. Βάλ' το χθεσινό, ρε Σιέρη.
1: Βγάλτε το χθεσινό.
0: Δεν θέλει. Κλείστες το μικρόφωνο, θα το έχω.
1: Είμαι η Αστερόπιχα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
0: Αχ, τέλεια τα λεβάρια. Φιλιά στις έξι.
1: Θα τον χτυπήσω, σας το λέω. Μια μέρα θα είναι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
6: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
7: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
8: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Previously. Στα κουνάβια.
15: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
16: Όχι, εσύ Δημήτρη.
15: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω ρε παιδί μου περισσότερο και μελλοντικά.
17: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο, αυτό που λέμε ρε παιδί μου.
15: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
17: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήτανε σαν. Παπαροσακούλα.
15: Φάνη, τι λες. Μαρία ήμουν Παπαροσακούλα. Μαρία τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
17: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μη τους ακούς, γράψε τα μούτρα σου.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Ε, δεν πήρες και στο δουλευταρά.
8: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
10: Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση. Και τι βλέπω στην προπόνηση? 4 ακόμη άντρες στο ίδιο γκρουπ μαζί μου και 2 γυμναστές.
11: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
10: Εγώ...
11: καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθες στην
10: εγώ δουλειά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
11: Φρέσκια, φρέσκια. Καλά, ανανεωμένη.
10: Ναι, με ανανέωσε φουλ αυτή η γυμναστική.
11: Θα ξαναπάς.
10: Θα ξαναπάω.
11: Ορίστε.
10: Πέρασα καλά, στο είπα.
11: Και εγώ σας το είπα.
10: Η αρχή ήταν δύσκολη.
11: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρεις το κολλάει.
10: Καλά, μετά το πήρα,
11: Σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνεις.
12: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά, 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
13: Στο Music 892.
14: Ακολουθήστε μας στο

0: μπροστά. Music 892.
1: Yeah.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
2: Τα προκαλούμε.
3: Music 892.

0: έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
8: μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Καλημέρα.
14: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
7: Ξένο τηλέφωνο.
13: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
14: Όντα σου.
7: Τι είπε, δεν το άκουσα.
14: Όντα σου γαμί.
7: Όπα.
14: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα?
7: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε
14: Μίτσο? Να σου γαμί.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τι σημαίνει όταν βλέπεις πως κάνεις σεξ και εσύ και όλοι μας και αυτά.
1: Παναγίτσα μου.
0: Για να ξέρετε και τα σεξουαλικά όνειρα. Λοιπόν, σεξ με άγνωστο άτομο. Είναι ένα ανεξερεύνητο ή μη αναγνωρισμένο κομμάτι του εαυτού σου.
2: Τι σημαίνει αυτό?
0: Που σε ενημερώνει πως είναι έτοιμο να αναδυθεί.
1: Α, είμαι έτοιμη για σεξουαλικό glow up δηλαδή εγώ.
0: Με τον
1: τώρα,
0: προϊστάμενό σου. Αν έβλεπες με τον Λεωνίδα δηλαδή το διευθυντή μας να κάνεις σεξ.
1: Όχι, δεν έχω δει, αλήθεια λέω.
0: Λέω, ρε παιδί μου.
1: Κάντο λίγο χειρότερο, φτιάξτε μου. Γιατί δεν λες με τον κύριο Πολίτη, ας πούμε. Δεν είναι μια φανταστική ιδέα? Δεν είναι εξαιρετική?
0: Άμα θέλεις, εγώ δεν.
1: Να σας δώσω ένα πεντάρικο τώρα, κύριε γιατρέ μου.
0: Δεν θα έχεις λεφτά σε λίγο. Τα χρειάζεσαι τα λεφτά. Θα σου χρειαστούν από Δευτέρα. Κράτα τα πεντάρικα. Δεν.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892. Let me talk to you. Let it rain.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
3: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
2: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
4: Και λιγότερο από ό,τι
3: φαίνεται. Έχεις δει τη Λούση. Τη Λούση την έχεις δει.
2: Ποια Λούση με το.
3: Την ταινία.
2: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
3: Όχι, με την Τζόχαν.
4: Με τις κάσες.
3: Ρε Μαρία.
4: Με το σκυλί, και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Καμία σχέση.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Bob.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
1: Ναι.
2: Οι παντρεμένοι θα πάμε και έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
1: Εντάξει, ρε Φάνη.
3: Είναι τόσο πολύ ρε.
1: Είναι επειδή
2: θέλει ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε, σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Yeah. You know.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Two ships in the night. Dead drops in an endless ocean. Four walls painted white.

Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Είσοδος ελεύθερη.

0: Δεν ήξερα. Δεν μου το έχεις προτείνει νωρίτερα εσύ ευθύμη μου να ξέρω κι εγώ πώς θα γίνει το.
1: Τίτλος. Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός ζητάει σεξ από τον παρτενέρ της.
0: Εγώ ζήτησα.
1: Ούρλιαζε η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Φωνάξτε και εμένα.
2: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Μπήκες εδώ. Music. Music. 8-9. I've got to wait in line.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ναι. Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
2: Όχι, παιδιά, είπα και την
3: ο Φάνης είναι πρόεδρος του ραδιοφωνικού παραγωγού παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
4: Παρακαλώ, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Ο άλλος φέσος ή ο μάτζε.gr.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη που λέει να συντακτρή κανείς.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ντελούλου.
1: Πόσο καιρό ακούς Ντελούλου?
2: Σχεδόν ένα χρόνο.
1: Α,
2: όχι και παραπάνω.
1: Εσένα πώς σε λένε?
2: Ο Ανδρέας είμαι, Αστερόπη, καλησπέρα και στον Νίκο.
3: Σε ποιον Νίκο?
1: Ποιον Νίκο, ρε, το Θωμά. Δεν με
2: έμαθες. Α, ναι, το Θωμά είναι. Θωμά.
1: Α, από Α ξεκινάει. Θωμάς άπιστος. Και πες μας λίγα πράγματα για σένα.
3: Πόσο χρόνο?
2: Γυμνάζομαι πολύ.
1: Γυμνάζεσαι πολύ, είπες.
2: Ναι.
1: Ακούγεται αυτό, να ξέρεις. Σ' αρέσουμε, ρε παιδί μου, ας πούμε.
2: Ωραίοι,
1: να μην μας κόψουνε. Κάτι πήρανε τα αυτιά μας, γι' αυτό σου το λέμε. Φέρουν έναν βλάκα εκεί πέρα από τη Θεσσαλονίκη, Ευθύμη τον λένε.
2: Αφού εσύ είσαι Ευθύμη.
1: Και ο Θωμάς ποιος είναι, ρε?
2: Μας κάτωσα πριν και λέω.
1: Είδες που σου είπα ότι φαίνεται ότι γυμνάζεσαι τόσο πολύ?
3: Έλα ρε, μην το πειράζει το παιδί τώρα, έκανε ένα λάθος.
1: Μα δεν με κατάλαβε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
1: Μπράβο, βλέπεις.
0: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως
1: Παπαροσακούλα. Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
0: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι.
1: Όχι, εννοείς.
0: Τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι. Τι εννοείς, ρε Μαρία.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστα. Αλλά πάντα μέσα στη φάση.

0: Κλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Move like this.

0: Τράκαρες μια ακροάτριά μας. Πού να τη δεις με τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
1: τι?
0: Κάρα.
1: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ.
0: Πού το πήρε?
1: Σε μια διπλάνη πόλη.
0: Πώς τη λέμε?
1: Αλιβέρι.
0: Πήρε το Αλιβέρι το δίπλωμα. Συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
1: Θα σε κοπανίσω, στο λέω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9. Δύο.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.